0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.
2: Desde que te vi, inevitável não te ter. Talvez momentos de prazer, não sei. Só sei que te quero. Sexo não é só sentimento, é loucura, paixão. Quando você ama alguém e você deseja.

surpresas. E você, que me fascina, te olhar também. Só de te ver.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύμβουλος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

But our hearts are

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: τέσσερα!
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Η ελληνική φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Επόμενο τόνο.
3: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
2: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
1: Τι ώρα?
2: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
1: Τι 8.30, παιδί μου.
2: 8.
1: Τι 8.
2: 7.
1: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
2: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
3: Θα κάνεις εκπομπή.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
2: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είμαστε καλά. Δημητράκη, ό,τι ακούς εσύ. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα που έχει και συννεφιά να έχει δροσίσει και λιγάκι. Έχει έτσι, Δημητράκη, σε βλέπω όμως με κοντομανικάκι. Έχεις φέρει. Έτσι, όχι. Να, έχεις φέρει και το ζακετάκι εκεί πέρα. Τι είναι, μπράβο, μπράβο. Να πάρει ζακέτα, λοιπόν. Αχ, Δημήτριε. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Έτσι, Δημητράκη. Ναι, ναι. Αρχίζουμε την ημέρα μας. Καφεδάκι φτιάχτε. Φτιάχτε και λιμουδάκι, γιατί εμείς ακόμα το προσπαθούμε. Αλλά don't worry, don't worry. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, για να δω τι άλλα καλά έχω. Καταρχήν, 6951. 904-904 είναι το Viber του σταθμού. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρυθμιστή του ήχου, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Το είπα το Viber, Δημητράκη, 6951-904-904, το ξέρω, αλλά λέω κάτσε να το ξαναπώ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Λοιπόν, τι καλό έχεις, Δημητράκη. Για να δω τι καλό έχεις σήμερα. Η βενζίνη είναι στα ύψη. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά αυτό έχει. Έχει δροσίσει αρκετά, το καταλαβαίνεις. Γίνεται χαμός. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι αδιαθεσία λέει. Αισθάνθηκε η 56χρονη γιατρός. Ξέρεις, με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, και έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες ο σύζυγός της. Ναι. Τότε μάλλον είναι στην απολογία αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Διαθεσία λέει, αισθάνθηκε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ναι, εντάξει. Όλοι είναι σε πίεση, τι νομίζεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ για την Ιεμένη. Στο επίκεντρο Χούθη. Να συμπλέα και μπαμ ελ μαντέμπ. Έτσι λέει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η Αθήνα ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, ανθρωπιστική

0: περιοχές που θα πλημμυρίσει η υπόθεση, ειδικότερα λέει, είναι στο κόκκινο κάποιες περιοχές. Must. Για να δούμε εκεί, είναι, μιλάει για επεισόδια πλημμυρικά στην Κρήτη, Δωδεκάνησα, πιθανόν Νότια Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Έτσι, θα ρίξει πολύ εκεί. Α, όλες δεν τρέχει. Λοιπόν, με το που έφυγε ο τουρισμός, γιατί σε λίγο, ξέρεις, δεν έχει φύγει, έχει ακόμα και Οκτώβριο και ιστορίες. Λοιπόν, εντάξει, τι να σου πω για τροχιά, άστα φίλε, άστα. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, να φτιάξουμε λίγο κεφάλι και ερχόμαστε. Δηλαδή και λαιμό, γιατί δεν βγαίνει, Δημητράκη, κρύωσε ο λαιμουδάκο σου, να προσέχεις. Μου ήρθες εδώ πέρα με τον Κοντομάνικο, έλα πάμε.
1: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα, χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.

0: τραπέζι.
1: Τι με θέλετε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.

0: Για να δούμε, Δημήτρη, τι άλλο έχουμε. Θα σε πάω τώρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε. Περιμένουμε και εκλογές και ώρες. Κάτσε μετά να χειμωνιάσει, να αρχίσουν και στα πάνελ τα τηλεοπτικά. Αν τους δεις, έχουν αρχίσει. Έτσι, το έχουν πάρει σε πολύ στα σοβαρά. Εμείς δεν τους παίρνουμε στα σοβαρά. Έτσι. Δεν ξέρω, εσύ Δημητράκη, θα κάτσεις να δεις μια τέτοια πολιτικών. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι, ξέρεις, αυτοί που έχουν ψύχωση και η κομματοπούλιανς. Ναι. Βέβαια, τι νομίζεις, έχει γίνει πανικός. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα, πώς πιστεύονται έτσι πλέον ανθρώπους. Κάποτε έλεγες, εντάξει αδερφέ, ναι, ξέρω εγώ, καλά είναι, δεν πειράζει, κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι, ναι, την είδαμε. Λοιπόν, φεύγω από τα δικά μας, γιατί εντάξει, έχει, τι να σου πω τώρα, για τροχέα και τέτοια. Βέβαια. Έλα, έχω προσωπικό βοηθό. Ανοίγει η πλατφόρμα. Ναι, να το ξέρεις. Βέβαια. Προσωπικός, λέει, βοηθός. Ανοιχτή πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Θες βοηθό. Εσύ, Δημητράκη. Βέβαια, κοίτα. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Λοιπόν, παρέχει, λέει, εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου, με αναπηρία, καλό αυτό, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Μάλιστα, αμέ, γιατί όχι. Ορίστε, ναι, να το επικροτήσουμε αυτό. Λοιπόν, για να ξέρεις, ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή και ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως και 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Λοιπόν, ναι, εντάξει, εννοείται από 67% και πάνω μέχρι απόλυτη αναπηρία. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογόμενοι κάτοικοι Ελλάδας, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, αυτοί που δεν τα πληρούν, εντάξει, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, από ένα... λέει, εντάξει, το βασικό εισόδημα ορίο ανέρχεται στα 35 χιλιάρικα. Καλό είναι, στα 35 χιλιάρικα, εντάξει, περιλαμβάνει αρκετούς. Τέλος πάντων, για το νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, έως και 1.939 ευρώ το μήνα για προσωπική βοήθεια. Ορίστε, βεβαίως, αυτά τα άτομα να βοηθηθούν. Έτσι, Δημητράκη. Λοιπόν, φεύγω από αυτή την είδηση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, άστο τώρα, γιατί με τα ατυχήματα, με τα τέτοια, με τους θανάτους, τους φόνους και αυτά, δεν τον μπορώ άλλο. Λοιπόν, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και να έρθω να σου πω και άλλα. Τι κάνει ο Τράπης στο εξωτερικό, έτσι, τι κάνει... βέβαια, μην τον εχάσεις, έτσι, και εσείς να τρέχετε από πίσω. Μην δείτε, να τρέχετε από όλους αυτούς, έτσι, για τους αβαντάρι. Τάντε, πάμε.
1: Δεν μου λες, ρε Γκρούεζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχει για αυτήν.
1: Να μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν τα ξανακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.
2: Έλα Δημήτρα Γέλα, να σε πάω στον κόσμο να ξέρεις τι γίνεται. Χούθη λέει, στριμώχνουν τη Σαουδική Αραβία. Πώς μπορεί, λέει, να καεί. Κάτσε, τι να καεί, το πελεκούδι, ναι, όχι, να καεί το πλεονέκτημα του Ιράν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Εντάξει, τώρα αν μπει και, μπουν και συμμαχικές δυνάμεις εκεί, ξέρεις, της Σαουδικής Αραβίας και βαρέσουν. Εντάξει, δεν, είναι λίγο μακριά από εκεί, ξέρεις, το Ιράν. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο, αλλά δεν είναι. Ξέρεις, με την Σαουδική Αραβία δεν παίζεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, η ίδια σύγκρουση, λέει, έθεσε στο στόχαστρο της Τεχεράνης το βασίλειο, ενώ μιλάει τώρα για όλο αυτό με το Τραμπ που έχει γίνει. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει επηρεάσει πολλαπλά τη Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί δίπλα, ξέρεις, βαράει το Ιράν, μια χαρά είναι. Το μια χαρά, καταλαβαίνεις πως το λέω, Δημητράκη. Ενδεικτικά, πριν την έναρξη της σύγκρουσης, δημοσιεύματα θέλουν τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμαντ μπιν Σαλάμ, ο Ειρήνης, έτσι. Ο Ειρήνης. Ευτυχώς που είναι Μπιν Λάντεν. Αυτός είναι Μπιν Σαλάν, δεν είναι Μπιλ. Να προτείνει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς. Εννοεί τη Ιεμένη, έτσι. Λοιπόν, ναι, την ίδια. Η ίδια η σύγκρουση έθεσε στο στόχαστρο της Τεχεράνης στο βασίλειο, της Σαουδικής Αραβίας εννοεί, ενώ το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ επηρέασε σαφώς τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, η οποία αναζήτησε εναλλακτικές λύσεις για να κρατήσει ζωντανό το εμπόριο. Να πάει δηλαδή να φύγει από την άλλη πλευρά. Έτσι, αλλά στείλανε τους Χουταίους εκεί πέρα. Χαμός είναι. Είναι από το Χαμπέουβις, καταλάβες. Έβλεπα χθες το σόι σου, πλάκα είχε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι γίνεται και εκεί. Γιατί όσο κλείνει τα στενά, κλείνει και η τσέπη σου, Δημητράκη, γιατί θα έχεις να αγοράσεις το πετρελαίο εκεί πέρα που έχει πάει. Πετρέλαιο δεν βάζεις εσύ? Ναι, θα βάζεις ακόμα, δεν ξέρω πόσο καιρό, τι κάνεις με το αυτοκίνητο, θα μου πεις μετά. Λοιπόν, τι να κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, έλα, πάμε, πάμε.
3: Είπατε, το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ, θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς τρέχα πάμε που πουλήμε κάρτα την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σέψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πάπα, πα, χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ,
1: βαστά τη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτωθούμε! Εσύ ζητά! Βαστά εδώ!
0: Άστο ρε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστο ρε! Ποιον άστο ρε! Βίκο! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μη με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτούς άσπρες. Εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι... Μη με αφήνεις, κυρά μου. Κράτα με.
2: Σε κρατάω. Πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κόντρα. Θα πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα μου να ακούς. Δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι. Τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ. Α, και δεν έχουμε και πολλή ώρα. Θες να βάλεις εσύ τα σηματάκια σου λίγο. Καλά, εντάξει, Δημητράκη, να προλάβουμε. Είπαμε, έχω εγώ εδώ να σου το πω. Έχω και χούτι, σούπα και ό,τι θέλεις. Για να δω τι άλλο γίνεται. Το Πεντάγωνο εκθέτει τον Τραμπ. Ο πόλεμος, άκου. Ο πόλεμος, λέει, με το Ιράν κοστίζει πάνω από 33 δις. Έτσι, έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις από θέματα πυρομαχικών. Όπα, καταλάβεις, γι' αυτό δεν μπαίνει και τώρα του πάνε, κομμένα. Αυτά, ας έχουν λεφτά, λέει, οι Σαουδικοί, οι Άραβες εκεί πέρα, να πάρουν μισθοφόρους, έτσι. Ναι, να κάνουν το δικό του στρατό και αυτά, τέρμα. Λοιπόν, θα πέσουμε έξω. Λοιπόν, σε πλήρη αντίθεση με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καλά βγαίνει και λέει το παλικάρι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας πυρομαχικών, έρχεται νέα έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, που καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στα στρατιωτικά αποθέματα και προβλήματα στην αναπλήρωσή τους εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Καταλάβες, σύμφωνα με το BBC, θα το κλείσει, ξέρετε, BBC, CNN και τέτοια, ο Τράμπης δεν θέλει, ναι, κι άλλο, εκεί, ναι, μα μπουκώνει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι, εγώ τα ακούω αυτό, τέλος πάντων, λοιπόν, υποστηρίζεται ότι τα αποθέματα δεν είναι, είναι fake news λέει αυτό. Λοιπόν, τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σχεδόν απεριόριστα, έλα εσύ, χαρακτηρίζοντας fake news την αναφορά περί ελλείψεων. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Άμα μου πεις εμένα δεν έχω πυρομαχικά, θα μου ζαμπουκαλευτούν οι άλλοι, κατάλαβες. Και ξέρεις τι κάνουνε. Μπορεί να σε εξαντλήσουν εύκολα. Σου στέλνουν τα drones που έχουν 300 το ένα και εσύ πετάς ένα πυράβλο 300 χιλιάρικα, κατάλαβες τι γίνεται. Αναλογικά, Δημητράκη, είναι κάτι μηδενικά παραπάνω. Δύο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Δημητράκη, πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε. Πήγαινε τα διαφημιστικά σου, άντε, πήγαινε. Λύσαξε σήμερα. Λύσαξε Τετάρτη, έλα, πήγαινε. Άντε.
1: Bonjour, madame.
2: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
2: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des verisex, et... Je m'en fous.
1: Pardon?
2: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
2: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
2: Και δεν είχες καλό δάσκα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

μαμά, την είπα όσα με είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμάκο, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

Έλα, έλα, Δημητράκη, να δω εδώ τι γίνεται. Και τι θα σου πω τώρα. Τι θα σε πάω, γιατί έχουμε... Είναι πρωί, τι να κάνω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γιατί έχουμε και πολλά αθλητικά. Πολλά. Εντάξει, έχουμε αρκετά, έτσι. Είχαμε χθες Λίβερπουλ, είχαμε. Αλλά να σε πάω στα καλά, στα αγαπημένα σου. Λοιπόν, σαν σήμερα, λοιπόν, Δημητράκη, η κατηγορία που σου αρέσει. Έφυγε από τη ζωή... ποιος έφυγε από τη ζωή, 16 δεν έχουμε, το 1977 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Μια μεγάλη φωνή, τεράστια, τα λέμε τεράστια, τεράστια. Ελληνίδα ύψιφωνος, Μαρία Κάλλας. Έτσι, έχει γίνει και, βλέπεις και το σύριαλ, έτσι, παραλαμβάνεται. Α, λοιπόν.

0: και όνομα. Λουσίλ. Who is? BB King. BB King. Ακριβώς, Δημητράκη. Πώς τα λέτε εσύ, BB King. Τα BB King, αλλά εντάξει, δεν είπαμε. Έχει όνομα. Έχει όνομα. Πώς είναι το όνομα του BB King? Έλατε, πάμε, πάμε.
1: Μη λες ονόματα, μη λες ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτε ρε, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να μην πεις, πάλι θα καταλάβω.
2: Ο

0: Πώς είναι ο κύριός σου, Ασημίνα?
1: Καλά είναι. Αλλά είναι άρρωστος στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
0: Τότε τι μαύρα καλά είναι.
2: Έλα, Δημητράκη, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε το σαν σήμερα. Λοιπόν, άκου να δεις, εντάξει, θα ήταν μεγάλη παράληψη να πούμε ότι, να μην πούμε ότι σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος τοπίος.

0: αυτός, Λαβρέτης Γιαννέλος. Έχει παίξει και τι δεν έχει παίξει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια, έτσι. Τώρα, Λαβρέτης Γιαννέλος, το συναντάς σε ταινιάρες και ταινιάρες, ε, και σε πολύ ωραίες κωμωδίες, όπως είναι η κυρά μας η μαμή, που κάνει εκεί το προεστό, τι κάνει. Έχει, όπως είναι το Μακροκοστέκι και Κοντογιώργηδες, εντάξει, στη Μανταλένα είναι ο μπαμπάς ο απίθανος εκεί. Λοιπόν, και όχι μόνο, δηλαδή, τι ταινίες. Στην Ψεύτρα με τη Βουγιουκλάκη που κάνει το ταχυδρόμο με τα πολλά παιδιά.
1: Που,
0: Λαβρέτης Γιαννέλος, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, έχουμε, μιας και είμαστε περισσότερο του καλλιτεχνικού, έτσι. Λοιπόν, Μπάτι Τζοάν Πέρσκι είναι το όνομα, αλλά εσείς την ξέρετε σαν Λόριν Μπακόλ, έτσι. Hollywood την εποχή που, εντάξει, ήταν και κούκλα, ε. Λοιπόν, ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, στο Bronx. Δεν είναι και καλή περιοχή εκεί. Ναι, το 1924, έτσι, για να ξέρεις τι λέμε, αλλά... Και μιας και αφήσαμε μια κρεμότητα πριν σε σχέση με το BB King, το όνομά του είναι King, αλλά το πρώτο είναι Relay King. Το BB King του... Relay Big King, έτσι, έχει να μπει. Το BB King του ταιριάζει γιατί μοιάζει με το βασιλιά του blues, έτσι. Okay, Δημητράκη, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε μετά για τα αθλητικά. Έλα.
2: Εσύ τι κάνεις?
3: Τι να κάνουμε, βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα. Γιατί είμαστε και κάπου αλλού δοσμένοι. Όσο να είναι.

0: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται εδώ με τα αθλητικά. Χαμός. Εντάξει, παγώνει η παραδόση από Σαουδική Αραβία, βλέπουμε. Τι να κάνουμε, παγώνει. Έπιασε ψύχρα.
2: Θα
1: παγώσουμε μαζί. Μη στεναχωριέσαι. Έκανες αυτό που σου είπα, να αγοράσεις φλις, να χορεύετε σιρτάκι σπίτι. Να ζεσταθείτε κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Λοιπόν, αφοράς το φλις, τα υδρώνεις, χαμός θα γίνεται. Αλλά μετά το χειμώνα, έχεις ηλιακό θερμοσύφουνα. Άμα δεν έχεις, μην το κάνεις, γιατί μετά ανοίγεις το θερμοσύφουνα και πάει το ρεύμα. Και θα πληρώσει το κούκο αηδόνι. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα θα βάλουμε ένα πάνελ από πάνω. Κατάλαβες τι γίνεται, να είναι με μπαταρία. Ναι, ναι, ναι. Ή θα βάλουμε σπετάλια μέσα. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε. Εχθές το μπάσκετ ο Προμηθέας νίκησε την Βιέννη με 92-82. Η Κορφές μάλλον νίκησε τον Κολοσσό 91-79. Και πάμε στο κυπελάκι Αγγλίας. Ο Μορφέσης πόνεσε, έτσι. 3-1 η Λίβερπουλ την Τότεναμ. Λοιπόν, η Άρσεναλ κέρδισε εκτός έδρας την Ipswich 2-4. Εδώ δεν έχουμε επαναληπτικά, έχουμε. Όχι,
2: Έχει, αν δεν νικήσουν, επίσης είναι πέναλτι.
1: Ναι, όχι, επαναληπτικό δεν έχει, δηλαδή, ναι, για τη διαφορά του γκολ. Λοιπόν, στην Ισπανία, Λαβές, Βαλένθια 0-1. Έλτσε Ρεάλ, Ματσάρα 2-3. Μέχρι το τέλος, ισοφάρισε προς το τέλος η Έλτσε και μετά στα τελευταία η Ρεάλ έβαλε το τρίτο γκολ. Και χθες, μπράβο στα παιδιά, δεύτερη συνεχόμενη νίκη, 3-1 τη Σουηδία. Που η Σουηδία μας είχε νικήσει, ξέρεις, πηγαίναμε 2-3 πόντους, πότε ήταν, πριν κάτι μήνες, στο τελευταίο αγώνα που παίξαμε, 2-3 πόντους μπροστά είμαστε και μας πέρανε το σετ. Τώρα όμως είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο πιο εύκολος αγώνας, εντός εισαγωγικών πιο εύκολος, είναι ο τελευταίος που αν νικήσουμε πάμε στους 16. Έτσι, ξεκινήσαμε με 2 ήττες, αλλά εντάξει. Θα μπορούσαμε και εκεί το που παλέψαμε. Μην κοιτάς που χάσαμε 3-0 από τις 2. Ήταν στον πόντο. Ειδικά με την Ιταλία ήταν αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Να πούμε και για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο Μάριος είναι ερυθρόλευκος μετά από θρίλερ. 8 εκατομμυριάκια, έτσι. Να δούμε πότε θα μπουν στο mood της ομάδας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, μα δεν τελείωσε. Είναι ένας τίτλος αθλητικός. Μεγάλη έκπληξη, λέει, με το Μέση κανονικά στην αποστολή της Εθνικής. Ναι. Έτσι, the Last Dance. Το τελευταίο του The Last Dance του. Γράφει εδώ πέρα. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ πολύ ωραία χθες και πάμε σήμερα, παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι. Πάμε να δούμε το τι βλέπουμε σήμερα, από τι ώρα ξεκινάμε. Καταρχήν έχει και μπασκετάκι, νομίζω, ναι, έχει κάτι τουρνουά εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχήν έχουμε κύπελο στις 3 η ώρα, στο Sky, έτσι, το υβριδικό το βλέπεις. Αυτό βλέπεις Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Είναι Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Έχουμε στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Θα το δώσει. Λοιπόν, Ομόνια Θέλτα έχουμε 8 παρατέταρτο. Europa, είναι Europa, ναι. 8 παρατέταρτο επίσης και Αραράτ. Αραράτ, ναι. Τι το βουνό. Λοιπόν, Σπάρτα Πράγας, ναι, κάτσε ένα λεπτό. Έχουμε 8 η ώρα, 8. Είναι La Liga Deportivo La Coruña Σεβίλη. Ειλικρινά θέλω να δω τι κάνει η Σεβίλη αυτή την εποχή. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα. Έχουμε για το κύπελο Ελλάδας Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ναι, 8 η ώρα, το βλέπετε στο Open. Και πάμε λίγο πιο αργά, πάμε 10 η ώρα. Λεβερκούζεν Τσέλιε. Λοιπόν, έχουμε Χάπολ Μπερσαμπά Δυναμό Ζάγκρεπ, 10 η ώρα, όλα αυτά που σας λέμε. Στουμ Γκράτζ Ρεν, Σάντερλαντ Αλκμαρ. Έχουμε Άντερλεχτ Λιόν, Ολυμπιακός, το δείχνει ο Αντένα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Εντάξει, εμείς αυτό θα δούμε. Βέβαια, παράλληλα θα βλέπουμε κι άλλα. Και έχει Μίλαν Μπενφίκα. Ω, ματσάρα, να δούμε τι θα κάνει και ο δικός μας εκεί, ο Παυλίδης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε ένα Λεβάντε Μπιλμπάο. Σήμερα πώς πονάω, έτσι. Αχ, δεν μπορώ. Και 10:30, μην νομίζεις. Έχει Μπαρτσελώνα Ρασίγκ Σανταρέν. Σανταντέρ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολλά Δημητράκη. Για φέρ' το τη Χελένη τρένινγκ να φύγουμε. Έλα, πάμε.

0: Έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, καιρός να σας αποχαιρετήσουμε για μία ώρα κοντά σας από τις 7 μέχρι τώρα η εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, η Άννα Ζαντίδου, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και για τις επόμενες 2 ώρες η Κωνσταντίνα Πετούση και ο Γιώργος Αραντάκος θα σας συντροφεύσουν για το επόμενο 2 ώρο. Λοιπόν, μπάγια μπάγια, μεσχέ μιτσό.
1: Μπάγια.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Προφυλακίστηκαν τα ξημερώματα έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο Μαζονάκη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, τόνισε νωρίτερα στην ΕΡΤ η Κωνσταντία Δημογλίδου. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο αναμένεται να παρουσιάσει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ στην Αττική, εξάρθρωση η αστυνομία, τρεις συλλήψεις. Νεφελώδης προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: ...90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 ...90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
6: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
6: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: γεια σας,
0: Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα εδώ στο Δημήτρη.
1: Εδώ, γεια σας, τι κάνετε, παδάκι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, τους ακροατές. Εδώ είμαστε για την πρωινή σας ενημέρωση μέσα από το κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, τους 90,4. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Και ο Δημήτρης Παπαδάκης, να πούμε ότι είναι και στις μουσικές επιλογές.
1: Και στις μουσικές επιλογές, είναι πολύ δυνατός και ο Παπαδάκης.
0: Οπότε περιμένουμε αφιερώσεις, περιμένουμε σκέψεις, περιμένουμε παράπονα. Ό,τι εδώ θέλετε να μοιραστείτε στο 6951-904-904, το Viber, το αγαπημένο μας μέσο επικοινωνίας. Έχει γίνει εδώ, έτσι είμαστε απευθείας στο στούντιο και μπορούμε και συνομιλούμε.
1: Να πούμε βέβαια ότι στις 8.30 θα έχουμε τον κύριο Κλεάνθη,
0: ναι,
1: τον κύριο Χατζηγρίβα. Διότι θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν.
0: Θεοφάνη. Ναι.
1: Κάθε φορά τον λέω Κλεάνθη, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Χτες αποφάσισα να πάω να ακούσω λίγο Κότσιρα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο Βεάκιο,
0: ναι,
1: και όπως πήγα έφυγα. Αναβλήθηκε.
0: Γιατί
1: έβρεχε.
0: Για τη βροχή.
1: Και βγαίνει και ο Κότσιρας κάποια στιγμή, αφού είχα μαζευτεί και ο κόσμος, λέει το τσιγάρο που κρατώ και τα λοιπά, καπέλα χωρίς μουσική τα λοιπά, και λέει: παιδιά, τώρα ψυχώθηκε πάρα πολύ. Αλλά επειδή βρέχει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Λέει: θα σα ανακοινώσω όμως τις επόμενες ημέρες, μέσα στο μήνα δεν ξανακάνουμε τη συναυλία.
0: Εντάξει, νομίζω δεν έβρεξε πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν έβρεξε πολύ εδώ.
1: Κύριε Κωνσταντίνα μου, στο Βεάκιο χθες είχε βροχούλα. Είχε αυτή τη βροχούλα που είναι ενοχλητική για να σταματήσει μια συναυλία.
0: Αρκετή για να σταματήσει η συναυλία.
1: Μια ωραία βροχούλα να κάνει μια πολύ ωραία βόλτα το βράδυ και τα λοιπά, έτσι να ψιλοβρέχεσαι και τα λοιπά. Αλλά για να σταματήσει η συναυλία μια χαρά.
0: Σας χάλασε.
1: Μα πήγα να ακούσω και τραγουδάκια εκεί κάτι σε 9.30 ώρα και με τον μπαίνω μέσα, τον βλέπω και βγαίνει μετά. Τι περιμέναμε αυτή τη βροχή?
0: Είχαν πει για τοπικές βροχές γενικότερα, είναι, το ξέρουμε ότι έχουμε μπει λίγο σε φθινοπορεινούς βαθμούς.
1: Αν το ξεχάσω,
0: ρυθμούς,
1: κάτι
0: αλλά συγγνώμη να σου πω, ναι, ότι θα μας τα πει βέβαια ο κύριος Χατζηγρίβας.
1: Να μας πει απόψε,
0: θα γυρίσει πάλι ο καιρός, έτσι, ναι, θα έρθει πάλι καλοκαιρία. Θα ανέβει μάλλον λίγο η θερμοκρασία. Από ό,τι διάβασα. Αλλά σήμερα μας έχει έρθει εδώ πέρα. Έτσι, μέσα στα κόκκινα, μέσα στα ερυθρόλευκα.
1: Μας βάζουν 7 ώρες σύσκεψη απόγευμα.
0: Το καπελάκι.
1: Το καπελάκι είναι γούρικο αυτό, ναι. Είναι το καπελάκι της Φιωρεντίνα αυτό που είχαμε πάρει, στην Φιλαδέλφια, στο Παπαρίνα.
0: Να σου πω, και όταν το φοράς είναι σίγουρη επιτυχία?
1: Όχι, γιατί...
0: γιατί ξέρεις, έχουν τέτοια γούρια πολύ. Δηλαδή σου λέει, με αυτό δεν έχω χάσει ποτέ η ομάδα, θα το φοράω συνέχεια.
1: Το είχα φορέσει και με τους Ολλανδούς, με την Αιμέγγεν.
0: Ναι, κατάλαβα, εντάξει, δεν πήγε καλά αυτό μάλλον, έτσι στο ύφος το βλέπω. Λοιπόν, πάντως μη στεναχωριέστε για τον καιρό. Θα στρώσει, θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Χατζηγρίβας.
1: Θεοφάνης, παρακαλώ, μην ξανακάνω λάθος.
0: Θεοφάνης, βέβαια, Θεοφάνης. Και εντάξει, αναμενόμενο το νέο, έτσι, σήμερα το πρωί. Για την προφυλάκηση των δύο γιατρών.
1: Όλη νύχτα, κυρία Κωνσταντίνα, όλη νύχτα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: 8 ώρες η γιατρός και 10 η γιατρός.
0: Ναι, κάνα 10 ώρες. Ναι, 18 ώρες. Ναι, τρομερό δηλαδή. Δηλαδή, φαντάσου, τους ξετίναξαν στις ερωτήσεις. Πρέπει να τους γονάτισαν από την κούραση γενικότερα και από την...
1: Λιποθύμησε, λένε οι γιατρός.
0: Να το, αυτό.
1: Και χρειάστηκε να φωνάξω το ΕΚΑΒ.

0: Ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός δηλαδή, είπε ότι ξεκινάει απεργία πείνας.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε απεργό πείνας, λοιπόν.
0: Δεν ξεκίνησε, είπε ξεκινάω.
1: Θα ξεκινήσει, ναι. Το δήλωσε αυτό, ότι θα ξεκινήσει. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει, έτσι.
0: Αυτά τα ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ. Κοίταξε, είναι ωραία, γιατί κάπως, ας πούμε, πρέπει να δούμε μια δικαίωση σε όλη αυτή την υπόθεση. Όλη η Ελλάδα παραμένει συγκλονισμένη. Δεν μπορεί κανένας να το διανοηθεί, να το πιστέψει. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη αυτή η ιστορία, η συγκάλυψη μετά. Δεν μπορεί κανένας.
0: 49 λεπτά συγκάλυψη.
1: Ναι, ναι. Επομένως, εντάξει, νομίζω ότι. Αυτό το να αποκατασταθεί η τάξη και το δίκαιο είναι το ζητούμενο. Και βεβαίως να δούμε και πώς θα πάνε οι έρευνες και για άλλους ανθρώπους που τους έχουν επισκεφθεί εκεί, γιατί μπορεί και άλλα πράγματα να έχουν συμβεί, άλλα περιστατικά τα οποία να μην έχουν δημοσιοποιηθεί, γιατί δεν ήταν κάποιος διάσημος.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Αυτό είναι.
0: Αν δεν σε ξέρουν.
1: Πάντως φαίνεται από το μηχάνημα αυτό το οποίο χτύπησε τις προειδοποιήσεις, τα alert, και από το χρονικό κενό μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ και όλες οι ενέργειές τους, οι αντιφάσεις, οι φωτογραφίες που είχαν διαγραφεί, όλα αυτά τα στοιχεία οδήγησαν στην προφυλάκηση. Λοιπόν,
0: ποιοι γιορτάνε σήμερα, ξέρετε?
1: Για πες, ήθελα να το
0: η
1: δω.
0: Η Μελιτίνη γιορτάει σήμερα.
1: Μελιτίνη,
0: Μελίνα. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε γνωστές γιορτές, αλλά έχουμε ένα πολύ γνωστό γενέθλιο. Πολύ γνωστό.
1: Για πες.
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Ποιος.
0: Δικός μας άνθρωπος. Πολύ δικός μας.
1: Δεν θα μου το πεις.
0: Όσο πιο δικός μας δεν γίνεται. Και μακάρι το δώρο σήμερα που θα του κάνουν.
1: Μήπως ήταν χθες.
0: Σήμερα.
1: Μήπως ήταν χθες. Γιατί κάτι άκουσα για χθες. Όχι.
0: Για τον Δήμαρχο λέτε.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Άρα κάνανε λάθος που είπανε για χθες.
0: Σήμερα είναι 16, ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι είχαμε πέρσι που ήταν τα γενέθλια, είχαμε κερδίσει την πιο μπαζαμένα παιχνίδι και μου λέει: Γιώργο, σήμερα έχουμε τα γενέθλια, έχουμε το καλύτερο εδώ πέρα.
1: Αχα, τι ωραία, τι καλά. Χρόνια γιατί μας δίνει την ευκαιρία να το πούμε και εμείς χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Δήμαρχε, ναι, να μας κάνει το δώρο το βράδυ Γιάρεμτσουκ.
1: Με υγεία, Δήμαρχε, όλα
0: υγεία,
1: καλά.
0: Δήμαρχε,
1: δύναμη. Έτσι για να συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο, γιατί είναι δύσκολες εποχές
0: δύσκολες
1: για να
0: εποχές.
1: Βρίσκεσαι σε επιτελικές θέσεις.
0: Τα αποδηματοφόρα
1: δεν υπάρχει
0: τα πάμε
1: και
0: χθες,
1: χρήμα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: τα πάμε. Με σταμάτησαν δύο φίλοι και μου είπαν και το είδαν το ένα αποδηματοφόρο. Το πήγε στα Μανιάτικα και όντως χθες το πρωί έκανε δουλίτσα πάνω στο. Στην Καπετάν Γέρμα και ένας πολύ μικρός δρόμος είναι.
1: Αυτό έχει σημασία, το ότι πλέον υπάρχουν και πολύ μικρού μεγέθους που το σχολίασες και χθες. Οπότε μπορούν να μπουν σε διάφορα στενάκια και δρομάκια που μέχρι πρότινος ήταν ανέφικτο. Τι άλλο να πούμε, Γιώργο?
0: Πάτε και τον κύριο Γιώργο σιγά-σιγά, μα μας πει πώς. Είδατε κίνηση εσείς που έρχεστε απ' έξω εδώ στην πόλη, είδατε πράγματα?
1: Εντάξει, δεν ήταν τρομερή η κατάσταση, αλλά τώρα το κάθε σημείο είναι διαφορετικό, ξέρεις, και είναι ανάλογα τα ανακύματα που μπλοκάρονται οι οδηγοί. Ναι. Τι άλλο είχαμε? Κάτι λέγαμε πριν για τον Πρωθυπουργό, έτσι. Σήμερα τι έχουμε?
0: Σήμερα θα κάνει παρέμβαση στη Βουλή, θα μιλήσει για την.
1: Έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα μιλήσει, ναι.
1: Τη δεύτερη συνεδρίαση, ναι, η δεύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι,
0: θα πάρει,
1: ναι,
0: το λόγο, και το απόγευμα έχει σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Ενέργειας, Υφυπουργό Οικονομικών.
1: Α, για τα μέτρα προφανώς.
0: Για τα
1: έτσι,
0: μέτρα, για τα πετρέλαια.
1: Για τα καύσιμα, για όλα αυτά τα ενεργειακά προϊόντα, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και μία στάση της ΑΔΔΗ σήμερα. Έχει
0: κυρίξει
1: στάση
0: εργασίας. Παιδιά, να το ξέρετε, θα πει ο κύριος Κίμωνας μετά. Μία η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος είναι η συγκέντρωση. Να το ξέρετε, παιδιά, αυτό, γιατί έχουμε στάση εργασίας από τις 12 μέχρι λήξη βάρδιας.
1: Ναι, σωστά.
0: Πείτε και μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο τώρα, τον έχετε εδώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλώς μας ήρθατε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά εδώ και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, αλλά εσείς που είστε στους δρόμους και κυκλοφορείτε θα μας πείτε καλύτερα τα νέα. Έχετε καλύτερη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση.
2: Έχει, την κινησούλα του την έχει. Έχει. Ο Πειραιάς στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι φορτωμένος.
0: Στο λιμάνι, σε Γιώργο?
2: Ναι, το είμαι στην Ακτή Μιαούλη τώρα, πάω κατευθύνομαι προς Καλλίπολη, αλλά περιμετρικά όλο το λιμάνι έχει κίνηση, γιατί έχουν έρθει τα καράβια τώρα, βγαίνουν τα αυτοκίνητα, πάει ο κόσμος στις δουλειές του, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ και ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση.
0: Όπου είμαστε, λες εσύ.
2: Τηλεοφόρος Καβάλας από το Δαφνή μέχρι κάτω του Σκαραμαγκά στα Φανάρια, στα Δηληστήρια, έχει την κίνησή του και από εκεί. Τηλεοφόρος Χιστού. Η συγκρού από το ύψος του Άγιου Σούστη και πάνω, η άνοδος είναι πυγμένη. Τώρα είναι μια καθημερινή μέρα, εντάξει. Σαν τις άλλες.
1: Ναι, σας ακούω λίγο πιο αισιόδοξο πάντως. Έτσι, μας είπατε κινησούλα, δεν είναι τόσο το πήξιμο μεγάλο.
2: Ναι, σε σχέση με χθες και προχθές είναι πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες και προχθές.
0: Τι ώρα θα το κλείσει το αυτοκίνητο σήμερα?
2: Α, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Είναι, κάνουμε σεφτές στο Europa. Οπότε, καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας και όποιος θέλει να βρει να κάτσει σπίτι του.
0: Όχι, το είπαμε αυτό, το είπα. Έβγαλε κανένα κίνηση και οι ΠΑΕ χτες. Πήγαν και τα παιδιά της σειράς 7 στο Ρέντι. Τα είπαμε αυτά. Μην τα...
2: ναι. Μπράβο. Είμαστε Ολυμπιακοί και είμαστε κοντά στην ομάδα. Αυτή. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.
0: Οι άνθρωποι της βάσης, κυρία Κωνσταντίνου, είναι αυτοί. Οι άνθρωποι της βάσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
2: Να έχετε μια όμορφη μέρα, άλλος ο κόσμος.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου, καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Γιώργο, διαβάζω εδώ ότι, γιατί έψαξα λίγο έτσι να βρούμε κάποια πράγματα για, για τη Βουλή που λέμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η δεύτερη ψηφοφορία έτσι που σήμερα, θα έχουμε σήμερα, ναι. Νωρίς το μεσημέρι, λένε, θα είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Όπου εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, οι κόντρες καλά κρατούν. Και τι άλλο, στην πρώτη ψηφοφορία να θυμίσουμε ότι την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στήριξαν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές και ορισμένοι ανεξάρτητοι. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρησης, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, κατά τη δεύτερη συζήτηση στην Ολομέλεια, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται έτσι να κάνει λόγο για μια χαμένη ευκαιρία, παρά την ειλικρινή προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βρει διάβλους επικοινωνίας με την αντιπολίτευση γενικότερα, έτσι, διότι έχουμε πει αυτό το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης απαιτεί την...
1: Συγκλήσεις
0: ναι,
1: απαιτεί.
0: Ακριβώς. Οπότε θα παρακολουθήσουμε πάλι έτσι σήμερα την μάχη των αρχηγών. Να δούμε.
1: Θα γενικευθεί και λίγο η μάχη των αρχηγών, να ξέρετε. Θα έχει λίγο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από όλα τα θέματα. Καλά, ναι, τα όμορφα αυτά τα ωραία.
0: Να πούμε σε μία άλλη είδηση ότι ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Είναι αυτό το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα, εντάξει, υπάρχει χρόνος, έτσι μπορεί να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι να το έχετε υπόψη ότι σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα αυτή. Και τι άλλο, έχουμε κάποια μηνύματα, σε είδα που μπήκες εκεί, τι μας στέλνουν, καλημέρες.
1: Μας στέλνει καλημέρα ο Μιχάλης.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα σε όλους μας τους φίλους.
1: Ο δικός μας ο Μιχάλης, δεν με έστειλες.
0: Α, ωραία. Καλημέρα. Όλοι δικοί μας είναι. Όσοι είναι εδώ στην εκπομπή μας, είναι δικοί μας. Είναι φίλοι εδώ της εκπομπής, του σταθμού.
1: Το φοβερότερο είναι όλο το. Είδατε τώρα, το βλέπω και στο άξονα. Το είχαμε πει και χθες στο δελτίο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΤ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, είπε χθες ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι η συμφωνία για τις μειώσεις τιμών που έχουμε κάνει, αυτή είναι η συνέπεια του πετρελαίου, ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Όχι μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Όχι μέχρι τέλος.
1: Και μετά θα το ξαναδούμε, λέει, τι θα κάνουμε. Αλλά μην είστε, λέει, πολύ αισιόδοξοι εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι τιμές και όλα αυτά. Ότι θα υπάρξουν μειώσεις και τέτοια. Οπότε.
0: Εντάξει, νομίζω
1: ότι. Αν μπροστά σα, το λέω.
0: Δεν πηγαίνει σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, όπως έχουμε πει, το τι γίνεται με το ότι έχουν κλείσει τώρα οι δύο βασικές αρτηρίες που περνάνε τα.
1: Να πάρει την άλλη εβδομάδα, τον κύριο Τάκη, να βγει να μας πει πέντε πράγματα.
0: Ναι, αμέ, βέβαια. Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Να ενημερωθούμε για το τι και πώς, τι μελιγενέστε.
1: Γιατί εσείς οι νοικοκυρές έχετε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, πάτε σε σούπερ μάρκετ και τρελαίνεστε.
0: Ισχύει, Γιώργο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Δεν έχει ξεφύγει η ακρίβεια, γι' αυτό περιμένουμε με αγωνία τα μέτρα και τις ανακοινώσεις και τις ενισχύσεις και οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι έτσι.
1: 200 εκατομμύρια έχουμε περισσέψει, το είπε και ο Μαϊνός.
0: Ποιος θα πρωτοπάρει, εν τω μεταξύ θα έχουμε και τον, το είπαμε, δεν ξέρω, το είπαμε ότι θα έχουμε τον κύριο Καραγκούνη.
1: Τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, βέβαια να μας πείτε γίνεται με τα επιδόματα, διότι το έχει κάνει σημαία και
0: με το επίδομα ενεργείας ειδικά Τσίπρας, έγινε ένας χαμός, έτσι.
1: Και χτες βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι έχετε εκτεθεί ατζέντα,
0: ναι,
1: την οποία δεν μας τη λέτε.
0: Όπου ουσιαστικά.
1: Την αποκαλύπτει ο κύριος Μαρινάκης, λέει.
0: Τι δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης? Δήλωσε ότι σε σχέση με το χρονικό διάστημα καταβολής του επιδόματος ανεργίας.
1: Και ο κύριος Βορύδης το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω.
0: Για συρρήκνωση του χρόνου, για μείωση
1: Μάλιστα,
0: του χρόνου.
1: Και ο κύριος Βορύδης είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τομέα των επιδομάτων, γιατί έτσι επιδοτούμε τη μη απασχόληση. Γιατί λέει ο κύριος Βορύδης, το είχε βγει στο άξιο,
0: ναι,
1: και λέει,
0: ναι,
1: ότι έτσι λέμε στον άλλον μη δουλέψεις, και άμα πας και ένα χιλιάριο το επίδομα, γιατί να δουλέψεις. Είπε ο κ. Βορύδης. Και έτσι έχει σηκώσει πολύ σκόνη αυτό το πράγμα.
0: Οπότε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Καραγκούνης.
1: Γιατί αυτός είναι και αρμόδιος για τα επιδόματα. Έτσι, είναι αρμόδιος κυβερνητικός φορέας.
0: Θα το ρωτήσουμε και κάποια άλλα θέματα έτσι, που μπορεί να έχουν κάνει, να κάνουμε συντάξεις, ίσως με μισθούς, έτσι, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Το λέω τώρα γιατί θέλω να πω και στους ακροατές μας να στείλουν τις ερωτήσεις τους, αν θέλουν κάτι να μάθουν, έχουν κάποια ιδιαίτερη συνθήκη και θέλουν να πάρουν κάποια απάντηση. Να μας στείλουν ένα μήνυμα.
1: Θα έχουμε και τον κύριο Δαμίδη σε Νέα και Τέρατο για να μας πει για την ιστορία αυτή με τις...
0: Να ρωτήσουμε και κάποια πράγματα για αυτή την υπόθεση τώρα που μας ταλανίζει με τον άδικο χαμό, τον τραγικό θάνατο.
1: Γιατί είναι αυτή η πλασμαφέωση, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, από αυτά τα οποία.
1: Να κάθε και τις παθολογίες και ασχολείται με αυτά, να μας εξηγήσει τι έγινε. Δεν έβλεπα χτες που βγήκε στο Μέγκα και ήταν πολύ κατανοητός. Αλλά δεν ξέρω τι, δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που είναι και ιατρικά.
2: Αλλά τώρα είδα κάτι πριν για υδροθεραπεία, λέει, που είναι την προηγούμενη μέρα, η οποία απαγορεύεται.
1: Ναι, το έκανα.
0: Ναι, από χθες το ακούσαμε και αυτό, από χθες το απόγευμα, ότι είχε πάει και για υδροθεραπεία, που έχει να κάνει με τον καθαρισμό του εντέρου. Και μετά πήγε να κάνει και αυτή την πλασμαφαίρεση. Τώρα κοίταξε να δεις από αυτά που έχουμε ακούσει, Γιώργο, για την πλασμαφαίρεση, ότι αφαιρεί... τις τοξίνες, δεν ξέρω τώρα, ότι καθαρίζει το αίμα. Βασικά αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την αρχή είναι ότι είναι μια διαδικασία που την κάνουν νευροπαθείς. Κάνω λάθος, αυτό δεν γνωρίζουμε.
1: Σωστό.
0: Οπότε εντάξει, δεν ξέρω ποιος υγιής άνθρωπος πηγαίνει να κάνει μια θεραπεία που την κάνουν νευροπαθείς. Και αυτό δεν το λέω, το λέω γενικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γενικώς το λέω, γιατί τρελαινόμαστε και πηγαίνουμε στους γιατρούς και κάνουμε ό,τι να είναι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλά. Τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζήτημα με τους ελέγχους. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια λειτουργούσαν με αυτές τις παρανομίες. Και ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχεις παθολογικό ιατρείο. Υποτίθεται είσαι παθολόγος. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής σου που έχεις στο γραφείο? Αυτό δεν μπορώ δηλαδή να το συλλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν έχει έναν χαλασμένο απεινιδωτή. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο απεινιδωτής ελέγχεται από όταν πηγαίνουν οι αρμόδιοι για να κάνουν τους ελέγχους. Και τι άκουσα και το άλλο, ότι η ΓΑΚΑ το έβγαζε, λέει, το μηχάνημα στον μπαλκόνι. Όταν ερχόταν ο έλεγχος. Το έβγαζε στον μπαλκόνι, έκλεινε τις κουρτίνες εκεί, όλα αυτά. Σου λέει, εντάξει, δεν το παίρνουν χαμπάρι. Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Πάμε σε διάλειμμα και πάμε να πάρουμε τον κύριο Χατζηβίβα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Στέφανος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, και όσο περιμένουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Χατζηγρίβα, να πούμε ότι είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά του 90,4. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα.
1: Και ο κύριος Παπαδάκης.
0: Βέβαια, ο κύριος
1: Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, τον κύριο Χατζηγρίβα.
0: Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Απλά ήθελα να πω μια καλημέρα εδώ στο Μιχάλη που μας έχει στείλει και το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπημένους συνακροατές. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Και πάμε γρήγορα στον κύριο Χατζηγρίβα να μάθουμε αυτά όλα τα οποία μας ενδιαφέρουν.
1: Γεια σου, κύριε Θεοφάνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Γιώργο. Όμορφη σεζόν να έχουμε.
1: Να έχουμε όμορφη σεζόν. Πήγα χτες να δω μια συναυλία του Κότσερα και έμοιασε εποχή και ματέθηκε συναυλία, κύριε Θεοφάνη.
2: Τα είχαμε χθες αυτά. Τα είχαμε δυστυχώς.
0: Τα είχαμε χθες αυτά και του είπα κιόλας, λέω εντάξει μη στεναχωριέσαι πολύ ξανά, γιατί η καλοκαιρία θα ξανάρθει. Εντάξει, έτυχε τώρα αυτές τις μέρες, αλλά εσείς θα μας τα πείτε πιο αναλυτικά.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έγινε ένας δώρος έτσι σχετικά με τη δημιουργία ενός μεσογειακού κυκλώνα, κάτι το οποίο τελικά δεν επαληθεύτηκε, έτσι δεν κατάφερε να πιάσει τα χαρακτηριστικά, άρα μιλάμε για ένα ισχυρό, έτσι, ένα έντονο χαμηλό, το οποίο κινήθηκε νότια, θα συνεχίσει μάλλον να κινείται νότια και ανατολικά και κάπου θα τελειώσει αυτή η κατάσταση την αυριανή ημέρα. Για σήμερα συγκεκριμένα το σύστημα θα επηρεάζει περιοχές νότια της χώρας μας και συγκεκριμένα σταδιακά μέσα στην ημέρα την Κρήτη και προς τις βραδινές ώρες τα νησιωτικά τμήματα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Έτσι θα δίνει κάποιες έντονες μπόρες και καταιγίδες. Σύστημα το οποίο δεν θα απασχολήσει την υπόλοιπη χώρα. Έτσι, κατά τη σημερινή ημέρα θα έχουμε κάποιες τοπικές νυφώσεις αναδιαστήματα έτσι λίγο πιο πυκνές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και στην Αττική θα υπάρχουν αναδιαστήματα νυφώσεις, θα δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, αλλά σιγά σιγά ο καιρός μέχρι το βράδυ θα αρχίσει να καθαρίζει γενικά στα υπηρωτικά. Να συνεχίσουμε να πούμε και για την αυριανή ημέρα.
1: Να πούμε όλα και για Θεοφάνη και για αύριο μεθαύριο, με ό,τι έχουμε να τα λέμε τώρα.
2: Βεβαίως, μέχρι και την Κυριακή θα δούμε την εξέλιξη, την κυριακή εξέλιξη. Γιώργο, για την αυριανή ημέρα λοιπόν αυτό το σύστημα θα κινείται αρκετά πιο ανατολικά, έτσι. Θα αρχίσει να εγκαταλείπει την Κρήτη, θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός στην Κρήτη, θα αρχίσει να απασχολεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα ευρύτερα, την ευρύτερη περιοχή έτσι, της Ρόδου και το Καστελόριζο. Να πούμε και για το Καστελόριζο ότι θα δεχθεί κάποιες έντονες καταιγίδες κατά την αυριανή ημέρα και σιγά σιγά αυτό το σύστημα θα μας εγκαταλείψει και θα κινηθεί πιο ανατολικά.
1: Στην Αττική βλέπετε βροχές? Στην Αττική βλέπετε βροχές?
2: Όχι. Εκτός από τη σημερινή ημέρα που θα είναι έτσι λίγο πιο ανακατωμένος ο καιρός.
1: Ένα λεπτό.
2: Από αύριο.
1: Μισό λεπτό, κύριε Θεοφάνη, μισό λεπτό. Επειδή το βράδυ έχουμε δουλίτσες σοβαρές εδώ, θέλω να μας πείτε, θα βρέχει στον Πειραιά απόψε?
2: Όχι. Βράδυ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Έτσι, δηλαδή και κάποιες συνεπώσεις οι οποίες θα υπάρξουν κατά τη σημερινή ημέρα θα αρχίσει να καθαρίζει ο καιρός. Δεν φαίνονται κάποιες βροχές για το βράδυ συγκεκριμένα.
0: Ναι,

0: μετά τη σημερινή ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα αρχίσει να καθαρίζει ο καιρός. Δεν φαίνονται κάποιες βροχές για το βράδυ συγκεκριμένα.
2: Ναι, ξέρετε τώρα, εντάξει, υπάρχει αγωνία γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία... Λοιπόν, μέχρι να... γιατί τον είχαμε καλέσει το κινητό και τώρα δεν έχει σήμα. Προσπαθούμε όμως να τον καλέσουμε για να...
1: Γιατί μετακινείται, είναι με τα αυτοκίνητα.
2: Συνεχίσουμε, ναι. Πάντως, να πούμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους. Έχει να κάνει με τον αυθόδη πυρετό. Ως την Παρασκευή, Γιώργο, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για
1: το την
2: καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν πάνω από 104 κτηνοτρόφους. Και περίπου 20.000 θανατοθέντα ζώα στη Λέσβο. Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Πάμε πάλι στο
1: Τον έχουμε, κύριε Θεοφάνη, μας ακούτε?
0: Σας ακούω τώρα, σας ακούω.
1: Δεν μιλάω καθόλου και εμείς ακούμε μόνο εσάς, τίποτα άλλο.
2: Είπατε, συγγνώμη, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε ότι αύριο θα πάει πιο ανατολικά το σύστημα, μέχρι που θα φύγει.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, εκεί είχαμε μείνει.
0: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα θα κινηθεί αρκετά ανατολικά, θα επηρεάσει έτσι την ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα στον νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Καστελόριζο και θα μας και σιγά σιγά θα φύγει και θα κινηθεί αρκετά ανατολικά. Τώρα, για την αυρενή μέρα ο καιρός θα είναι καλός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, έτσι και στην Αττική ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός, με ηλιοφάνεια, κάποιες λίγες νεφώσεις. Λίγες βροχές έχουμε μόνο σε ορεινά τμήματα έτσι, του κεντρικού υπηρετικού κορμού τις θερμές ώρες της ημέρας, τίποτα στην ουσία του ιδιαίτερο. Mm-hmm. Τώρα, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, θα είναι αρκετά καλός, με εξαίρεση μόνο με τα δυτικά τμήματα και περιοχές του Ιωνίου, που αναδιαστήματα τις θερμές ώρες θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και θα έχουν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Και στην Αττική ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία περίπου όλες αυτές τις ημέρες γύρω στους 28 με 30 τοπικά βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα είναι εξαιρετικές ολόκληρη τη χώρα από πλευράς θερμοκρασίας, έτσι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Θα ανέβει, οπότε... ναι, θα ανέβει κι άλλο δηλαδή την Κυριακή, μάλιστα.
0: Ναι. Mm-hmm. Την Κυριακή θα έλεγα ότι υπάρχουν και έτσι, οι καιρικές συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε και κανένα μπανάκι ακόμα. Γιατί όχι.
2: Ωραία. Λοιπόν... θα πας και στη θάλασσα, Γιώργο.
1: Δεν μπορώ να πάω. Δυστυχώς δουλεύω το Σαββατοκύριακο.
2: Πέσαμε σε.
1: Δυστυχώς δεν γίνει.
2: Σε Σαββατοκύριακο που. Για πείτε μας,
0: Θα είναι εξαιρετικές λοιπόν οι καιρικές συνθήκες από πλευράς θερμοκρασίας περισσότερο, έτσι, γιατί όπως είπαμε στα δυτικά βορειοδυτικά της χώρας θα υπάρξουν κάποιες αναπτύξεις, έτσι, θα συμβηθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία στην Αττική την Κυριακή θα προσεγγίσει τους 30 τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου, άρα μιλάμε έτσι για ελαφρώς καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα τελειώσει η τρέχουσα εβδομάδα. Τώρα να πούμε ότι αυτή η κατάσταση έτσι, βέβαια θα ξαναμιλήσουμε, θα αλλάξει σιγά σιγά πάλι. Θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα μας με την έναρξη της επόμενης εβδομάδας και κυρίως μισοβδόμαδα και μετά. Περισσότερες βροχές που θα απασχολήσουν έτσι, και περισσότερες περιοχές στη χώρα μας.
2: Μάλιστα. Οπότε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας πάλι φαίνεται να αλλάζει ο καιρός. Έτσι έχουμε μεταβολή
0: του
2: καιρού.
0: Ακριβώς έτσι, Κωνσταντίνα. Μεταβολή η οποία θα είναι λίγο πιο αισθητή, θα έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας.
1: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Να μην χαθούμε.
2: Ναι, αλλά να μην προετοιμαζόμαστε έτσι λίγο για το πώς θα πάει το κλίμα.
0: Ας το έχουμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας, έτσι ότι θα υπάρξει ακόμα μια αισθητή αλλαγή του καιρού περίπου από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά. Φυσιολογικά κινούμαστε με λίγα λόγια.
2: Ναι. Αυτό που λέτε, εντάξει, πλέον βαδίζουμε έτσι προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, εντάξει, έχουμε ένα 15ήμερο, 16 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα, οπότε λογικό είναι, σιγά σιγά θα δούμε αυτά τα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά του καιρού.
1: Τα φίλα τα φθινοπορεινά που λέει και ο Νικόλα, ότι θα ακούσεις.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Θεοφάνη μου, και να τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοφάνη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε πάντα στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και έχουμε εδώ την συνάδελφο, την Κατερίνα Πρίφτη, να μας πει όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, έχουμε πολλά ζητήματα, τώρα δεν ξέρω εσύ θα μας πεις έτσι ποια είναι, ποια κυριαρχούν.
1: Κοίτα, δεν θα πρωτοτυπήσουμε.
0: Ναι, Μέση
1: από
0: Ανατολή,
1: τα ενεργειακά και τη Μέση Ανατολή θα ξεκινήσουμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται λοιπόν στον ενεργειακό τομέα, γιατί εκεί που πήγε λίγο να πέσει το πετρέλαιο, το Brent, ανέβηκε ξανά, επειδή είχαμε αυτή την ανακοίνωση από την Αραβική Συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ότι προσπάθησαν να πλήξουν τον ιερό για τους μουσουλμάνους τόπο της Μέκκας, η οποία είναι στη Σαουδική Αραβία. Υποστηρίζουν ότι αναχαιτίστηκε το και καταστράφηκε το ντρόουν το οποίο προσπάθησε να πλήξει το συγκεκριμένο σημείο. Θυμίζω ότι εκεί είναι και η απαγορευμένη περιοχή πτήσεων. Ωστόσο, οι Χούθη υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ψέμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές εναντίον τους και στο παρελθόν και ότι σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα προχωρούσαν σε μια τέτοια ενέργεια. Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι όντως κάτι τέτοιο έχει ισχυριστεί σε Σαουδική Αραβία πάρα πολλές φορές και δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Δεν έχουμε απολύτως κανένα βίντεο που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο, γιατί σε όλες τις επιθέσεις, όσο και αν έχουν γίνει, κάποιο βιντεάκι, κάτι τέλος πάντων έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο και επίσης δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με το προφίλ τέλος πάντων των Χούθη, όπου και το ίδιο το όνομα δηλαδή της οργάνωσης, Ανσάρα, αλλά έχει να συνδέεται ακριβώς ότι είναι υποστηρικτές του Θεού. Λοιπόν, οπότε είχαμε εξαιτίας αυτού νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Συνεχίζουμε να έχουμε μονοψήφιους αριθμούς πλοίων τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Είχαμε μάλιστα και μια επίσημη ανακοίνωση από την Αμερικανική Διοίκηση για εκτροπή πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανακατεύθυνση, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για την ασφάλειά τους. Και έχουμε και μία ακόμη είδηση, η οποία σίγουρα προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό. Έχουμε τρία ευρωπαϊκά διελιστήρια, τα οποία ενημερώθηκαν από την σαουδαραβική εταιρεία Aramco ότι αναβάλλονται ή ακυρώνονται προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου. Από ένα συγκεκριμένο λιμάνι, βέβαια, στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Το Γιαμπού που είναι εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό επηρεάζεται άμεσα από τον κλειστό αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, που δέχθηκε επίθεση την προηγούμενη Παρασκευή από τα εδάφη του Ιράκ. Εικάζεται ότι πιθανότατα υπήρχε εμπλοκή των Χούθη, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Κανένα φορτίο σαουδαραβικού αργού δεν έχει αναχωρήσει από το συγκεκριμένο λιμάνι από την 11η Σεπτεμβρίου. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε με το χειμώνα να πλησιάζει με τις τιμές του πετρελαίου, να ανεβαίνουν με τις τιμές του φυσικού αερίου, να ανεβαίνουν και με έναν πόλεμο βέβαια, ο οποίος συνεχίζει να μένεται και στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, να δούμε τι θα πει σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν στην ενημέρωση που θα κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, όπου εδώ αναμένεται να μιλήσει για όλα. Και ένα από τα βασικά θέματα στα οποία θα αναφερθεί είναι το ενεργειακό, όπως επίσης είναι και τα θέματα της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι αυτό το αεροπορικό δυστύχημα το οποίο είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε λοιπόν μια τραγωδία στο Λος Άντζελες, όταν ένα ελικόπτερο το οποίο ανήκε σε τηλεοπτικό σταθμό, το NBC, είχε μεταβεί σε μια περιοχή προκειμένου να καλύψει από αέρος, δηλαδή με πλάνα, ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το οποίο είχε γίνει με τρεις νεκρούς. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ το ελικόπτερο πετούσε βορειοδυτικά από το κέντρο του Λος Άντζελες, βλέπουμε να χάνει ύψος, να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά. Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι επέβαιναν 4 άτομα, τα 3 από αυτά είναι νεκροί, ο ένας ακόμη είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Και αυτό τώρα το οποίο είναι λίγο περίεργο είναι το ότι συνήθως σε τέτοιου είδους ελικόπτερα επιβαίνουν 2 άτομα. Δεν έχει αποσαφινιστεί γιατί οι επιβαίνοντες εδώ ήταν 4, ούτε βέβαια έχουμε ακόμα κάποια εκτίμηση σχετικά
0: με το τι έγινε και έχασε
1: ύψος. Ναι, σχετικά με το τι έγινε και έχασε ύψος. Εντάξει, θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στη συνέχεια.
0: Γιατί και εμένα αυτή ήταν η απορία μου. Όταν είδα την είδηση, αυτό λέω. Τι έχει συμβεί, πώς έχασε ύψος.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάντα το μυστήριο όταν πέφτει κάτι. Ναι, σύντος παίρνει κάποιο χρόνο. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στην Ουκρανία, γιατί έχει έρθει ο λογαριασμός για το 2027, ποιες είναι οι προβλεπόμενες αμυντικές δαπάνες της χώρας, και η εκτίμηση το ανεβάζεται 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο όσο αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνούν τα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να το καλύψουν αυτό το ποσό οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχουν σταματήσει έτσι, την πολύ μεγάλη ροή χρηματοδότησης προς την Ουκρανία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λοιπόν αυτό το ποσό και υπάρχουν μάλιστα και πληροφορίες ότι σχεδιάζει ο κύριος Ζελένσκι, επειδή υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα στην χώρα, στον προϋπολογισμό τον οποίο θα έχουμε σε λίγες ημέρες, να έχουμε πολύ δύσκολα και εξαιρετικά αντιδημοφιλή μέτρα. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα η οποία ζει με αρκετές στερήσεις και πέρα από το φόβο, έτσι, και τις στερήσεις οι οποίες υπάρχουν σε πολλά πράγματα, με 4,5 χρόνια, μέσα 4,5 χρόνια πολέμου.
0: Τι άλλο, είναι, ναι, τι σημαίνει.
1: Όταν ακούμε αντιδημοφιλή μέτρα, σημαίνει ότι ο κόσμος θα ζοριστεί ακόμη περισσότερο και είναι και μια περίοδος επίσης, θα πρέπει να πούμε, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλή για τον κύριο Ζελένσκι. Έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα. Έχουμε τον πρώην Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έχει πει ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να διεξαχθούν εκλογές. Δεν έχουμε εκλογές στην Ουκρανία. Συνεχίζει χωρίς εκλογές να είναι ηγέτης της χώρας ο κύριος Ζελένσκι, έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο λόγω του πολέμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα στην Ουκρανία είναι
0: από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι, είναι αρκετά δύσκολα, ζορίζουν πάρα πολύ και ακόμη δεν έχουμε δει κιόλας κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά το πώς θα ενισχύσει το 2027 την πολεμική μηχανή της Ουκρανίας. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εδώ, αντιθέτως βέβαια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εγκρίθηκε η πώληση 40.000 βομβών, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων για το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και αυτό σε μια περίοδο που το λέγαμε και χθες, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στα αποθέματα πολεμικού υλικού των ΗΠΑ, τόσο εξαιτίας των ροών που είχαμε προς στην Ουκρανία όλα αυτά τα χρόνια, όσο και εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν περιθώρια για πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις. Και φτάνει να σας πω επίσης ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ένα μεγάλο ποσό από αυτά αφορά το πολεμικό υλικό.
0: Μάλιστα. Κατερίνα Πρίστη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή τα
1: συνέχεια.
0: Υπόλοιπα στις 10 στην εκπομπή σου. Λοιπόν, εμείς τώρα είναι παραπέντε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Προτού πάμε όμως σε ένα τραγούδι, θα σας πω, διάβαζα εδώ τώρα μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης χτύπησε συναγερμός λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο απορριμμάτων. Βεβαίως, εντάξει, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν απειλούνται κάποιες άλλες εκτάσεις, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, κάτι τώρα ήθελα να σας πω, άλλη μια είδηση, ότι θα φαίνεται για τα ενίκια, λέει, νέα παράταση ή προς νέα παράταση πληρωμή μέσω τραπεζών λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αφορά στην καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ένα μέτρο το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, η εφαρμογή του οδεύει προς νέα παράταση, τουλάχιστον λέει, ως τον Δεκέμβριο. Η ημερομηνία έναρξης δεν έχει κλειδώσει σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν για τα τεχνικά εμπόδια ότι η καθυστέρηση συνδέεται με δυσλειτουργία στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και τη μεταφορά απαιτούμενων δεδομένων από τις τράπεζες. Έτσι είναι. Μπορεί να έχουμε προχωρήσει, ξέρεις, να έχουμε όλη αυτή την ψηφιακή επανάσταση, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι μας έχουν στείλει. Καλημέρα μας γράφει η Βασιλική. Καλημέρα στην Παρεούλα, καλή Τετάρτη με υγεία και δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Στείλτε τα μηνύματά σας, αν θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε συγκεκριμένα, αν θέλετε να μάθετε κάτι, στο 6951-904-904. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά την αναστολή φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αρχίζει σε μία ώρα στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στη μία η παρέμβαση Μητσοτάκη. Προφυλακίστηκαν τα ξημερώματα με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από μαραθώνιες απολογίες οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο Μαζονάκη. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξάρθρωσε η αστυνομία, τρεις συλλήψεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ολυμπιακός γιαγγελώνει απόψε στις 10 για την πρώτη αγωνιστική του Europa League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Νεφώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας.
1: Όπω πολύ δυνατά επιστρέψατε.
0: Τι συνέβη.
1: Πολύ δυνατά επιστρέψατε.
0: Χαμήλωσε την ένταση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές
1: επιλογές. Και Κίμων λογοθέτης.
0: Και Θάνος Καλοδούκας.
1: Και Θάνος Καλοδούκας. Όλοι εδώ είναι μια παρέα, έχουμε γίνει όλοι.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο.
1: Φτιάξτε εσείς. Κίμων
0: λογοθέτης.
1: Καλημέρα, κύριε Κίμωνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κανάλι 1, καλημέρα στον Πειραιά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Κίνηση.
1: Μας έλεγε ο κύριος Γιώργος πριν από λίγο ότι μην πάτε λίγο στο Κηφισό, προτιμήστε το ελικόπτερο.
2: Ναι. Ή το drone του κ. Ψουχοδη.
0: Ναι.
2: Που πετάει από πάνω.
1: Δεν παίρνει κόσμο τον drone. Δεν μπορεί να ανέβει τον drone.
2: Εντάξει.
1: Πώς να πας στο drone.
0: Για την παρατήρηση το λέει. Για την
1: ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Παρατηρεί την κυκλοφορία. Και το είπαμε και χθες. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται τίποτα. Με εξαίρεση κάποιους δρόμους όπως Βουλιαγμένη.

0: Από το Δαφνί μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Αρκετές δυσκολίες, βάρης Κοροπίου επίσης, σχολεία ανοιχτά, εκεί έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και ειδικότερα νωρίτερα είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα και υπενθυμίζουμε τώρα, μια και λέμε για την Τουρκία και για την ελληνική αστυνομία, ότι είναι σε λειτουργία οι 388 κάμερες που καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, συν οι κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε, αλλά οι κάμερες καταγράφουν. Εδώ βέβαια, κύριε Σανατάκο, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που το συζητάγαμε, είναι το πότε έρχονται οι κλήσεις. Έχουμε δει μια διαφοροποίηση σύμφωνα με αυτά που είχε ανακοινώσει ο κ. Παπαστεργίου, Υπουργός Φυσιακής Διακυβέρνησης. Είχαμε πει ότι οι κλήσεις έρχονται με SMS, έρχεται ένα SMS στο κινητό μας τηλέφωνο όταν μας καταγράψει η κάμερα ότι κάνουμε τροχιά παράβαση και μετά από λίγες μέρες στη φυλίδα του πολίτη. Αυτό το SMS, λαμβάνω και εγώ πολλές αναφορές από οδηγούς ότι δεν έχει έρθει σε κάποιον SMS, δηλαδή δεν
1: έχει σταλεί ακόμα
0: το μήνυμα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πότε έρχονται οι παραβάσεις. Σκεφτείτε ότι την παράβαση, το πρόστιμο μάλλον, το κράτος μπορεί να το διεκδικήσει και 10 χρόνια μετά την τέλεση της παράβασης. Οπότε λοιπόν, αν φάει κάποιος μια κλήση σήμερα από κάμερα και του έρθει του χρόνου τέτοια εποχή ή σε 2 χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα και αλλάζει εντελώς το στόχο της αποτροπής. Είναι δηλαδή, δεν είναι πλέον τιμωρητικό, είναι εισπρακτικό μετά από καιρό. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε πώς θα θωρακιστεί αυτό νομικά, να έρχεται η κλήση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πέρασε σήμερα με κόκκινο. Το πολύ σε ένα μήνα να έχεις ενημερωθεί για την παράβασή σου.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Έτσι είναι. Γενικότερα εσείς, επειδή έτσι ενημερώνεστε από πάρα πολλά κέντρα, δεν ξέρω, μας έλεγε εδώ ο Γιώργος ότι...
2: Απόλυτη Αττική.
1: Κάτι είπες, έναν αριθμό μας είπες.
2: Έχει αυτή τη στιγμή, μπορεί να ξέρει σε 20 διαφορετικά σημεία της Αττικής τι κίνηση υπάρχει, τι υπάρχει στην Κυφισό, στη Λαβρίου, στη Ποσειδόνος, εδώ στην Μικράς Ασίας, παντού ο κύριος Κύμωνας.
1: Ναι, πώς βλέπετε γενικότερα την οδηγική συμπεριφορά?
2: Πολύ
1: δηλαδή, είμαστε έτσι λίγο πιο προσεκτικοί, έχουμε συνετιστεί η πλειοψηφία, τι είναι αυτό, η εικόνα που έχετε το συνολικά? Το λέω γιατί τελευταία έχουμε διαβάσει και πάρα πολλά έτσι, περιστατικά στους δρόμους από συμπολίτες μας που κάνουν διάφορα πράγματα χωρίς να τα σκεφτούν, με κίνδυνο βεβαίως να προκληθεί κάποιο δυστύχημα. Δεν ξέρω πώς βλέπετε, έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το κομμάτι?
0: Έχουμε δύο ουσιαστικές αλλαγές, που είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που είναι πολύ αυστηρός, από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο, mm-hmm. και τις κάμερες που για πρώτη φορά ερχόμαστε σε επαφή με ένα ολοκληρωμένο σύστημα καμερών και ξέρουν πλέον όλοι οι οδηγοί στον δρόμο ότι αν κάνουν μια παράβαση, κατά πάσα πιθανότητα θα καταγραφεί από την κάμερα. Επομένως, αυτό έχει δημιουργήσει μια διαφορετική νοοτροπία. Βέβαια, λόγω του φόβου της παράβασης. Έτσι, καλό θα ήταν αυτό να το έχουμε, ότι δεν πρέπει να περάσουμε το κόκκινο για να μην δημιουργήσουμε ατύχημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα όμως βλέπω ότι ειδικότερα στο κόκκινο βλέπω πορτοκαλί και τα αυτοκίνητα σταματάνε όλα στις περισσότερες περιπτώσεις. Βλέπουμε έχει μειωθεί πολύ η υπερβολική ταχύτητα. Αβουλιαγμένες Ποσειδόνες που είχαν γίνει πίστες. Συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητα σε γενικές γραμμές, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που συνεχίζουν και κυκλοφορούν ακόμη οχήματα και κυρίως μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή με αυτό το σύστημα που μπαίνει η πινακίδα κάτω από τη σέλα και δεν φαίνεται. Αυτοί δεν μπορούν να τους εντοπίσουν με κάμερες, οπότε συνεχίζουν, αλλά εντοπίζονται από τα περιβολικά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, πάντως συνολικά φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση στην οδηγική μας
0: αλλά
1: συμπεριφορά.
0: Αλλά θέλω να σχολιάσω το γεγονός που έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας, στον Κολονό, με το πατίνι, το οποίο εδώ έχουμε για πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό πατίνι να εμβολίζει μοτοσυκλετιστή.
2: Α, μπράβο, αυτό ναι.
1: Αυτό το περιστατικό, ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν εδώ τι είχαμε πει. Ότι ήμουνα και στην Επιτροπή στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή της Ελλάδος στην εισήγηση του νομοσχεδίου για τα πατίνια. Εκεί τόνισα πάρα πολλές φορές ότι καλή η ασφάλιση, που είναι πολύ βασική, σκεφτείτε να μην είχε ασφάλεια τώρα το πατίνι, θα γινότανε, πολύ καλό το ηλικιακό όριο, αλλά θέλει παιδεία, θέλει εκπαίδευση, 9 ώρες τουλάχιστον, 9-10 ώρες κάποιος να μάθει τα σήματα και πώς πρέπει να κινείται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χωρίς εξετάσεις, αλλά να έχει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Γιατί βγαίνει ένας αναβάτης, ένας χρήστης ηλεκτρικού πατινιού στον δρόμο χωρίς να γνωρίζει τα σήματα, χωρίς να γνωρίζει τις προτεραιότητες. Και να

0: τι συμβαίνει. Μπορεί να συγκρουστεί με μοτοσυκλέτα, με οποιοδήποτε άλλο όχημα και όχι μόνο να τραυματιστεί, αλλά και να τραυματίσει κάποιον συνανθρωπό του πολύ σοβαρά. Θέλει εκπαίδευση. Το είπαμε στην νομοθεσία, δεν μπήκε. Δεν έγινε νόμος. Δηλαδή μπορεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει τι είναι το stop, τι είναι το φανάρι, να πάρει το πατίνι και να κυκλοφορήσει, να διασχίσει όλη την πατησία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κείμωνα. Πολύ ωραία μας τα λέτε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε.

0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, ένας από τους εξέχοντες γιατρούς παθολόγους, να μας διαφωτίσει τελικά τι είναι όλη αυτή η ιστορία που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, κυρία Κωνσταντίνα μου, τι είναι η πλασμαφαίρεση, πότε είναι επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και να καταλάβουμε και εμείς, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα δηλαδή, έτσι ειλικρινά σας μιλάω. Καλημέρα κύριε Αδαμίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Προφανώς ότι και η κυρία Πετούση είχε καταλάβει κάτι.
1: Εντάξει, αυτά τα γενικά.
2: Είναι ιατρικά θέματα, είναι γνωστό σε εμάς, αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για την προσπάθεια απομάκρυνσης επιβλαβών ουσιών από την κυκλοφορία, όπως είναι τα αυτοαντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωποι που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις και αναπτύσσουν αυτή την παραγωγή αντισωμάτων που είναι τοξικά, τα λεγόμενα ανοσοσυμπλέγματα. Είναι παθολογικές επίσης πρωτεΐνες και προσπαθούμε να τις απομακρύνουμε. Συνήθως το πετυχαίνουμε αυτά, αλλά σε ένα περιβάλλον βέβαια νοσοκομιακά. Είναι αυστηρά στοχευμένη η ιατρική παρέμβαση και εφαρμόζεται σε ορισμένα νευρολογικά σύνδρομα, παραδείγματος χάρη σε μια επιπλοκή που έχουν μερικοί ασθενείς από γρήπη, ας πούμε, ή από άλλες υγιεινές λοιμώξεις, που οδηγεί ακόμα και σε παράλυση και λέγεται σύνδρομο Guillain-Barré, σε μορφές μυασθένειας, Γιώργο. Επίσης, όταν θέλουμε να απομακρύνουμε γρήγορα αντισώματα τα οποία επιτίθενται στα νεύρα και κάνουν παράλυση. Υπάρχουν επίσης παθήσεις αιματολογικές στις οποίες εφαρμόζεται. Δεν έχει νόημα να πούμε στον κόσμο πώς γίνεται, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να σε οδηγήσει και σε έμφραγμα?
2: Ναι, μπορεί να σε οδηγήσει και σε ανακοπή και σε έμφραγμα, γιατί όταν αφαιρούμε μεγάλη ποσότητα όγκου υγρών από την περιοχή του αίματος, αυτό μπορεί άνετα να οδηγήσει σε προβλήματα με την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό, γιατί παράλληλα διαταράσσεται και η ηλεκτρολυτική ισορροπία. Γι' αυτό και πρέπει να είναι σε περιβάλλον συνήθως νοσοκομείου και μονάδος, ώστε να μπορεί κανείς να παρέμβει, να διορθώσει τα επίπεδα παραδείγματος χάρη του ασβεστίου. Οπότε πολλές φορές με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεαστούν. Το ίδιο ισχύει και για νεφρικές παθήσεις. Μέχρι να βράσουν τα ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούμε την πλασμαφαίρεση. Εγώ θυμάμαι, και αυτό είναι η είδηση που θα σας δώσω, την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, το θυμήθηκα τώρα εντελώς τυχαία, ήταν όταν είχα μέσα στο Λαϊκό τότε την περίπτωση ενός γνωστού πολιτικού που είχε έρθει στην πρώτη παθολογική. Τότε αναγκαστήκαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και φέραμε από το εξωτερικό ένα Γάλλο συνάδελφο στην κλινική, και ο οποίος βέβαια εφήρμοσε για πρώτη φορά την πλασμαφαίρεση στο νοσοκομιακό περιβάλλον του νοσοκομείου, στην πρώτη παθολογική κλινική εκεί στο Λαϊκό, όπου ήμουνα. Τότε ήμουνα βοηθός, και ο ασθενής αυτός, ο οποίος έγινε και φίλος μου μετά, είναι πολύ γνωστός πολιτικός, σώθηκε.
0: Έχει σχέση με την αιμοκάθαρση, ρωτάει ο Αργύρης εδώ, αν έχει σχέση με την αιμοκάθαρση?
2: Όχι, έχει ομοιότητες, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χρησιμοποιούνται κάποια φίλτρα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες δυσκολίες στην απομάκρυνση, παραδείγματος χάρη, ορισμένων λιποπρωτεϊνών με μια παράλληλη διαδικασία. Λέγεται LDL αφαιρέσεις. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της μεθόδου. Δεν είναι όλες στα πλαίσια του περιβάλλοντος που λέμε.
1: Είναι όμως μια διαδικασία που γίνεται και στους νεφροπαθείς, γιατί αυτό έχουμε ακούσει από την αρχή, κυρία Αδαμίδη.
2: Ναι, γίνεται. Mm-hmm. Απλά θα ξέρετε ότι αυτές οι διαφοροποίησεις έχουν πρωτόκολλα διαφορετικά για τις παθήσεις τις που προέρχονται από τα διάφορα συστήματα του οργανισμού, και συνήθως θέλουν και το έμπειρο προσωπικό και το σωστό.
1: Κύριε Αδαμίδη, τι σημαίνει αυτό το αλάρμ υψηλής φλεβικής πίεσης στο μηχάνημα, το αλάρμ 9 όπως το έχουν πει, τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να γίνει άμεσα όταν εμφανιστεί αυτό?
2: Πρέπει να παρέμβουμε στο σημείο αυτό έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι πιέσεις του κυκλοφορικού συστήματος με φάρμακα.
1: Μάλιστα.
2: Διαφορετικά είναι αυτό που σας είπα, μπορεί να γίνει μια απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης από μετακινήσεις υγρών του σώματος και να δημιουργηθούν επικίνδυνες επιπλοκές, αρρυθμίας ή ακόμα και ανακοπής.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς αξιολογείται εάν ένας ασθενής είναι κατάλληλος υποψήφιος για αυτή τη διαδικασία, ειδικά εάν παρουσιάζει και κάποια συμπτώματα? Ναι, πείτε μας.
2: Για τη διαδικασία αυτή που μιλάμε τώρα, όχι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αναφοράς που έγινε εκεί, γιατί εκείνο δεν ξέρω καν αν είναι μια εικόνα που αφορά από την πλασμαφαίρεση, την κλασική. Υπάρχουν πολλές, όπως σας είπα, παραλλαγές και σε κλινικές του εξωτερικού εφαρμόζονται κάποιες τέτοιες, κάποια τέτοια πρωτόκολλα, με ισχυρισμούς οι οποίοι δεν έχουν σε κλινικές μελέτες αποδειχτεί, που αφορούν δηλαδή μακροζωία κλπ. Εκείνο που κρατάτε είναι ότι αυτές οι διαδικασίες φιλτράρουν το πλάσμα του ασθενούς για να το καθαρίσουν από επιβαρυντικούς παράγοντες και επαναφέρεται μετά πίσω στον ασθενή. Δεν είναι καθόλου απλή ιστορία.
1: Και από όσο ξέρουμε, η διάρκεια μιας, από αυτά που έχουν βγει, δηλαδή έτσι και διαβάζουμε και εμείς, ότι η διάρκεια μιας τυπικής συνεδρίας είναι από 2 μέχρι 4 ώρες. Εάν έχουμε μια λειτουργία μόνο 40 λεπτών, αυτό τι σημαίνει, τι υποδηλώνει αυτό για το μηχάνημα?
2: Αν έχουμε, εννοείται να μην έχει ολοκληρωθεί, εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή μέσα στα πρώτα 40 λεπτά.
2: Προφανώς είναι μια ατελής κάθαρση στα πλαίσια της συγκεκριμένης πλασμαφέρας. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να έχει προεκύψει επιπλοκή που αναγκάζεται να διακοπεί αυτό μέχρι να παρέμβει ο γιατρός και η ομάδα του για να επαναφέρει τις σωστές λειτουργίες σε επίπεδο κυκλοφορικού και νεφρών.
1: Και κάτι ακόμα που ήθελα να ρωτήσω, κυρία Δαμίδη, προφανώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί παρακολούθηση κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται από το γιατρό ή τη γιατρό που κάνει αυτή όλη την...
2: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Πρέπει να παρακολουθείτε δηλαδή ο ασθενής.
2: Όχι από γιατρό, απλά πρέπει να υπάρχει ομάδα εκπαιδευμένων νοσηλευτών και γιατρών, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και να γίνει με συνθήκες ασφαλείας. Αλλά όπως είπαμε, έχει συγκεκριμένες αναφορές τις οποίες εφαρμόζεται. Δεν είναι απλά για να πει κανείς θα μπω στη διαδικασία να απομακρύνω κάποια επικίνδυνα στοιχεία. Πρέπει να πούμε εδώ, είδα με αυτή την αφορμή και μια εξαιρετική παρέμβαση και του φίλου του καθηγητή του Χρούσου. Αυτό δεν πρέπει να πάρει και να ισοπεδώσει τα πάντα στον χώρο της, των προσπαθειών που γίνονται για την βελτίωση της υγείας μας, για την αποτροπή χρονίων παθήσεων, μέσα από πρωτόκολλα όμως επιστημονικά που αξιοποιούν τη σύγχρονη γνώση, τις μελέτες, τις καινούργιες, ενώ τις προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον, απομακρύνοντας κινδύνους χρονίων παθήσεων όπως ο διαβήτης, η υπαρξαρκία και άλλες βλάβες που συσσωρεύονται στο σώμα μας. Υπάρχει επιστημονική οδός που αξιοποιεί σωστά αυτούς τους παράγοντες και δεν είναι καθόλου απαραίτητο να αναφέρεται κανείς σε τέτοιες διαδικασίες σαν και αυτή που είχε το δυσάρεστο αυτό και τραγικό αποτέλεσμα.
1: Και κάτι ακόμα που μας ρωτάνε εδώ, κυρία Δαμίδη, επειδή ακούστηκε ότι είχε κάνει την υδροκάθαρση, καλά το λέω τώρα, είχε κάνει αυτή την υδροθεραπεία, πόσο σωστό είναι το ότι αμέσως μετά, δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο, δύο μέρες, δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσους χρόνους, πολύ λίγος χρόνος μεσολάβησε για να πάει να κάνει άλλη μια θεραπεία, όπως αυτή που συζητάμε, που είναι πάρα πολύ σοβαρή θεραπεία?
2: Νομίζω ότι εκείνο που εκτιμούμε εμείς όταν πρόκειται να προβεί κάποιος σε διαδικασία πλασμαφαιρέσεως είναι συγκεκριμένο πρωτόκολλο που αφορά την εκτίμηση του κυκλοφορικού. Θα γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος, η νεφρολογική εκτίμηση. Θα δούμε αν ο άρρωστος έχει σημεία τα οποία δεν επιτρέπουν να προχωρήσει. Θα διορθωθούν οι όποιες διαταραχές και μετά θα προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρέμβαση. Αυτό που με ρωτάτε τώρα είναι μια πρακτική η οποία έχει αναφορές ακόμα και πολύ πίσω σε επίπεδο Ιπποκράτους για την αφαίρεση υποτίθεται τοξινών από την περιοχή του πεπτικού συστήματος. Σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε κάποια εξάντληση του οργανισμού, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κύρια αφορμή για να υπάρξουν οποιασδήποτε αρνητικές εξελίξεις. Εκείνο το οποίο συνήθως δυσκολεύει την όλη ιατρική προσέγγιση για να γίνει λεγκιάρτης είναι το να μην υπάρχουν λοιμώξεις, να μην υπάρχει με ένα πεσμένο κυκλοφορικό ή μια υπόταση, μια αρρυθμία. Να είναι ο άρρωστος βασικά σε μια καλή κλινική κατάσταση πριν προχωρήσει σε αυτό. Δεν σημαίνει να είναι άριστος, γιατί τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε σε αυτούς που σας έχουν έφερα με τα νευρολογικά νοσήματα ή τα αιματολογικά νοσήματα, απλά σε επίπεδο αξιολόγησης πριν προβούμε σε αυτή τη διαδικασία στα νοσοκομεία μας, γίνεται μια πολύ ενδελεχής αξιολόγηση του ασθενούς, ο οποίος θα προχωρήσει έτσι ώστε να είναι ασφαλές στη συνέχεια το όλο εγχείρημα.
1: Φαντάζομαι και οι εξετάσεις αυτές που γίνονται, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, που δείχνουν αν είχε. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρουμε αν του είχαν δώσει κάποια φάρμακα εκεί στο ιατρείο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Φαντάζομαι και από εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
2: Είναι καθαρά ιατρικό το θέμα. Ναι. Πρέπει κανείς να. Εγώ σας μιλάω γενικά για το πλαίσιο αναφοράς της συγκεκριμένης μεθόδου και όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί δεν το γνωρίζω, δεν είμαι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό όμως που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν καταφεύγουμε σε τέτοιου είδους θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν έχουν ένα σαφή επιστημονικά ορθό τρόπο διενέργειας σε περιβάλλον σωστό και με τις κατάλληλες ενδείξεις. Δεν πάμε να κάνουμε παρά μόνο όταν οι γιατροί μας, οι οποίοι γνωρίζουν το ιστορικό μας, θα εκτιμήσουν ότι ναι, αυτός ο ασθενής πάσχει από αυτή τη συγκεκριμένη δυσκολία αιματολογική, νευρολογική, νευρολογική και έχει ανάγκη. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, δεν είναι πολύ συχνό να το αξιοποιούμε, αλλά είναι μια πρακτική νοσοκομιακή όπου γίνεται φυσικά πάντα με ασφάλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαμίδη.
0: Καλημέρα, κύριε Αδαμίδη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, έτσι, και για τις ερωτήσεις σας. Έχουμε εδώ και τον Ντίνο, ναι, μας λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τον φάγανε, λέει, τον άνθρωπο, έτσι, για πατεώνες εισόδια να πάνε. Ναι, Ντίνο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όχι νομίζω, όλος ο κόσμος αυτή την αίσθηση έχει. Και γι' αυτό παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν και το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Πάμε διαφημίσεις διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, να μας πει αν θα τα κόψουμε τα επιδόματα ή δεν θα τα κόψουμε. Μπροστά στην απεργία της Αδεδίπου, της τάσης εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων από τις 12 μέχρι τη λήξη της βάρδιας, μία ώρα το μεσημέρι, συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Γυρώσουμε τα κινήσεις στο κέντρο. Έλα, κύριε Παπαδάκη.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς.
2: Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά. Έτσι είμαστε εδώ στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα.
3: Δημήτρης Παπαδάκης εδώ κοντά μας.
2: Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, τον
3: υφυπουργό εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης και βουλευτής εντολοκαυνανίας, να τα λέμε όλα αυτά, διότι πλησιάζουν και οι εκλογές και μας ακούει και πολλοί κόσμος. Και βέβαια να πούμε το πιο επίκαιρο θέμα που έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη, κύριε Υπουργέ, και έχει δώσει και τροφή και σε αντιπολιτευτικό λόγο και θα το δείτε και μπροστά σας από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μας σε λίγες ώρες στη Βουλή, όπου θα είναι ένα θέμα που θα θίξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό. Τι γίνεται με τα επιδόματα? Καταρχήν, κόβεται το επίδομα ανεργίας? Αυτό που ο κύριος Μαρινάκης ήταν προσωπική άποψη ή πολλοί, όπως λένε, ήταν κάτι το οποίο είναι μια κρυφή ατζέντα? Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό άλλωστε, έτσι.
2: Καλημέρα.
3: Όλα τα είπα. Σας.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
3: Τα είπα όλα, κύριε Υπουργέ.
4: Τα είπατε όλα, έτσι. Τα είπατε όλα.
3: Τι να κάνω.
4: Ναι.
3: Όχι, θα τεθεί το θέμα. Σας το λέω τώρα στη Βουλή, θα το θέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί έτσι λένε και οι συνάδελφοι που καλύπτουν τον χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τεθεί στον Πρωθυπουργό αν ισχύει αυτό ή όχι?
4: Νομίζω ότι καλό θα είναι να τεθεί, η αλήθεια είναι. Γιατί θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να απαντήσει και το ΠΑΣΟΚ, διότι πρέπει να πούμε το εξής. Ούτως ή άλλως, ο Μαρινάκης το έχει πει πάρα πολλές φορές, έχει εκφράσει με προσωπική άποψη, του είπαν τη μισία, μεταφέρθηκε η μισή αλήθεια, διότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει πει ότι θα ήθελε να είχε μετατραπεί περισσότερο, το λέω όπως ο ίδιος το έχει εκφράσει, το επίδομα ανεργίας σε μια υπομία είναι επιδότηση απασχόλησης. Δηλαδή δεν είπε ακριβώς όπως έχει μεταφερθεί παντού, το έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές, δεν είπε μόνο ότι να είναι το επίδομα ανεργίας 2 μήνες, είπε να μετατρέπεται. Άλλωστε αυτή είναι και η λογική, τέλος πάντων, προσέγγιση και η κριτική που γίνεται στον Παύλο Μαρινάκη και σε μια προσωπική άποψη που η επίσημα κυβέρνηση το ίδιος το είπε. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει το επίδομα ανεργίας. Βλέπουμε μια σφοδρότητα του ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτή την κριτική και να επιπλήττει και τέλος πάντων να κάνει μια σοβαρή επίθεση προς τον Παύλο Μαρινάκη, γιατί ξέρουμε ότι η ιστορία είναι ότι θέλουν σε κάθε περίπτωση να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε δήλωση ενός κυβερνητικού στελέχους για να αποκομίσουν όπως νομίζουν πολιτικά ωφέλη. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζω το πρόγραμμα, το έχετε διαβάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το 2018. Θα διαβάζω ακριβώς τι λέει το πρόγραμμά του επακριβώς. Στο Ιώτα Δέλτα, στη σελίδα, αν δεν κάνω λάθος, 95, λέει το εξής. Σε διάφορα μέτρα που προτείνει για το δείγμα της απασχόλησης, λέει επιδότηση των εισφορών των εργοδότων, των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, αντί να δίνεται, το λέει έτσι όπως σας το διαβάζω όπως το λέει το πρόγραμμα, αντί να δίνεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που σας είπα τώρα, που σας διάβασα επίσημα από το πρόγραμμα, όχι μια σκέψη προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη, ξέρω εγώ, του κυρίου Παύλου Χριστίδη που είναι και υπεύθυνο τομέα εργασία. Επίσημα το ΠΑΣΟΚ, αν μπείτε μέσα, είναι αναρτημένο. Ποια διαφορά έχει υπό μία έννοια από αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, που το κατέθεσε ως προσωπική σκέψη, έτσι, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αυτό, και το έχουμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει στην ουσία επεκτείνει επιδόματα όπως είναι το επίδομα πατρότητας, όπως είναι το επίδομα μετρότητας, άλλα επιδόματα σε άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Και βεβαίως, προφανώς, εμάς μας ενδιαφέρει να μειώσουμε όσο μπορούμε την ανεργία και το έχουμε κάνει σε υψηλό βαθμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. Εγώ πραγματικά θέλω να μου πει το Πασόκ.
3: Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας στο 6.
4: Σωστά. Σωστά, σωστά κύριε Ζαντάκο. Ο στόχος είναι και να το πετύχουμε. Διότι από 18% έχουμε φτάσει στο 7,9%. Έχουμε κάνει ρεκόρ απασχόλησης. Πριν από λίγες ημέρες το είπε και η Υπουργός, η Νίκη Ραμέως. Έχουμε κάνει ρεκόρ απασχόλησης. Στις γυναίκες έχουμε φτάσει στο 62,5% με 72%, πάνω από 72%. Είναι πράγματι ίσως η καλύτερη, το καλύτερο επίτευγμα που έχουμε πετύχει στην αγορά εργασίας.
2: Ναι, αλλά τι
4: αλλά ξέρετε
2: εδώ...
4: κάτι, βλέπω λοιπόν αυτή την σφοδρή κριτική που γίνεται και δεν εξηγεί το Πασόκ για ποιο λόγο λέει αυτά τα οποία λέει. Ο δε κύριος Τσίπρας, άλλο αυτό, διάβαζα λίγο κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει.
2: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, πριν προχωρήσετε λίγο σε αυτό για τον κύριο Τσίπρα, επειδή αναφερθήκατε σε αυτά τα στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση, είναι όμως στοιχεία τα οποία αντανακλούν την πραγματική βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας ή είναι κυρίως αύξηση της μερικής ευέλικτης απασχόλησης?
4: Σωστό ερώτημα και νομίζω πολύ κρίσιμο. Mm-hmm. 8 στις 10 θέσεις εργασίας σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης, είναι πλήρους απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα είχαμε ένα, όχι αρνητικό ισοζύγιο, το ζήτημα ήταν πολύ άσχημο, είχαμε δηλαδή περισσότερη εποχική απασχόληση παρά την πλήρη απασχόληση. Τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πλέον αυξάνεται η πλήρης απασχόληση. Είναι 8 στις 10 θέσεις εργασίας, έχει φτάσει στο ποσοστό γύρω στο 80%, είναι 79%. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ότι έχει αυξηθεί η πλήρης απασχόληση, είναι ότι οι μισθοί έχουν ανέβει πάνω από 45%. Ο στόχος είναι, είμαστε στα 920 ευρώ από 650 ευρώ, μέσα τον Απρίλιο θα έχουμε νέα αύξηση από τα 920 ευρώ και μέχρι την 1η του 28 θα φτάσουμε στα 1000 ευρώ, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς υπάρχει και αυτή, και επειδή είναι πλήρης απασχόληση, αλλά και επειδή υπάρχει αύξηση του κάτω του μισθού, υπάρχει μεγάλη αύξηση του μέσου μισθού. Αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός είναι στα 1767 ευρώ όταν κάνουμε την αναγωγή των 14 σε 12 μισθούς όπως μετράει όλη η Ευρώπη. Και στον κατώτατο μισθό πια έχουμε περάσει πάρα πολλές χώρες, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Κροατία, που πάντα ήμασταν πίσω από αυτές τις χώρες. Θέλω να πω, επειδή σίγουρα κάποιος αν κάνει θα πει μια κριτική, μα καλά κύριε Καραγκούνη, ζούμε σε κανένα παράδεισο ή τέλος πάντων επιχαίρεται για αυτά τα επιτεύγματα κτλ. Είναι μια σοβαρή ενίσχυση των εργαζομένων και μόνο η ανεργία να έχει πέσει στο 7,9%, αυτό ενισχύει τη θέση του εργαζόμενου, διότι καταλαβαίνετε όταν υπάρχει η ανεργία στο 18%, η θέση του εργαζομένου είναι πολύ απομειωμένη. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά εργαζομένων και καταλαβαίνετε ότι οι μισθοί παρέμεναν χαμηλά. Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία και το ξέρουμε όλος ο κόσμος, γιατί πριν από κάποια χρόνια ήταν στα 650 ευρώ. Όταν μειώνει την ανεργία και αυξάνει την απασχόληση, ανεβαίνει και η θέση του εργαζομένου, ανεβαίνουν και οι μισθοί. Γι' αυτό λέμε ο στόχος είναι να μειώσουμε πάρα πολύ την ανεργία, να πάμε κάτω από το 6% όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και μεταξύ μας εννοώ έτσι όπως πάνε οι αριθμοί και όπως πάει η ανάπτυξη της χώρας που είμαστε πια στα 261 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ από 187 και όπως είπε ο Κυριάκος ο Πιερακάκης ο στόχος είναι το 2030 να φτάσουμε στα 310 δις. Mm-hmm. Εγώ το έχω πει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των μισθωτών. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλη αύξηση των μισθών. Αυτό γίνεται αναγκαστικά, γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα στη χώρα. Πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. Αυτό το πραγματικά το λέω και βλέποντας και τα στοιχεία και από το Υπουργείο Εργασίας, της Εργάνης, βλέποντας πώς πάει η απασχόληση, μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των μισθωτών.
2: Ναι. Ήθελα να σας σημειώσω ότι παρά το ότι ο κατώτατος έχει αυξηθεί, δηλαδή έχουμε τις αυξήσεις αυτές, ωστόσο το ξέρετε κι εσείς ότι ο πραγματικός μισθός δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής. Οπότε, επειδή μας μιλάτε τώρα για την επόμενη τετραετία, τι μέτρα δηλαδή σχεδιάζετε για την ενίσχυση των, των μεσαίων έτσι, μισθών, να το πούμε?
4: Κοιτάξτε. Το θέμα είναι, το πρώτο και σημαντικό είναι να αυξηθεί η απασχόληση, έτσι, γιατί αυτό θα αυξήσει τους μισθούς. Από μείωση φόρων. Το ξέρετε, είναι μια κυβέρνηση που έχουμε μειώσει, δεν έχουμε βάλει ένα φόρο. Δηλαδή, μιλάνε για την κυβέρνηση ότι έχει κάνει υπερφορολόγηση και όταν λέμε αν έχει μπει ένας φόρος, δεν έχει μπει ένας φόρος. 83 φόροι έχουν μειωθεί, τώρα ανακοινώθηκαν και άλλες μειώσεις. Έχουμε καταργήσει το τέλος επιτιδεύματος, ήταν για ένα επαγγελματία τέλος επιτιδεύματος, πλήρωνε πολύ παραπάνω χρήματα. Έκαναν παρεμβάσεις τώρα στο τεκμαρτό και στην προκαταβολή φόρου και θα γίνουν και ακόμα περισσότερες. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν ανεβαίνει ο μισθός ενός μισθωτού ή ενός επαγγελματία. Το ζήτημα είναι να μειώνονται και οι ταβάρι του.
2: Ναι.
4: Όπως επίσης, βέβαια δεν αφορά τους μισθωτούς, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι για πρώτη φορά βλέπουν αύξηση και θα δουν αύξηση περαιτέρω λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στα κλιμάκια τους, αν σήμερα είναι 920 ευρώ και την 1η-1η-28 φτάσουμε στα 1000 ευρώ, τα 87 ευρώ ομικτά θα αυξηθούν, θα συμπαρασύρουν το όλα τα μισθολόγια και όλα τα κλιμάκια, συγγνώμη, του δημοσίου. Συν βεβαίως τα 500 ευρώ τα οποία έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και βεβαίως ξέρετε ποιες είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε στους συνταξιούχους. Γιατί οι συνταξιούχοι πέρα από το 300 το οποίο παίρνουν καθαρά, είναι πάνω από την εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, αλλά είναι μεικτή. Οπότε 400 ευρώ, αν το κάνεις, αν το ανάγεις σε καθαρό ποσό για τους συνταξιούχους, είναι κάτω από 400 ευρώ.
3: Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ.
4: Θα πάρουν και την αύξηση που προβλέπεται κάθε χρόνο. Έτσι. Οπότε εδώ μιλάμε, και κλείνω κύριε Σαντάκου, μιλάμε για γενικότερη ενίσχυση των εισοδημάτων. Ξέρω ότι πολλοί θα πούν και έτσι είναι, ότι δεν φτάνει.
3: Ναι. Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχω μία φίλη από την άνω χώρα Ναυπάκτου. Είναι ένα. Φαντάζομαι το ξέρετε. Η Ελένη Μαρακδούλη. Ναι, η οποία μας ακούει τώρα και μας έλεγε μήνυμα για όσους δεν ξέρουν, από τα πολύ όμορφα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας. Είχα πάει και το καλοκαίρι μια βόλτα από εκεί. Και με ρωτάει τώρα, βέβαια θα μου πει, είστε αρμόδιος εν μέρη. Έρχεται 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα χρήματα που παίρνω, είναι συνταξιούχος η Ελένη, δυστυχώς δεν μου φτάνουν όχι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν μου φτάνουν να πάρω το αυτοκίνητο, να κατέβω μέχρι την Ναύπακτο για να δω, έχει τον οικογενειακό της τάφο γυναίκα εκεί, για να πάει εκεί. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
2: Ναι, και να προσθέσω εγώ σε αυτό το ερώτημα. Πότε αναμένεται η επόμενη γενική αύξηση των συντάξεων?
3: Η Ελένη είναι πολύ καλή κοπέλα και πολύ
2: θέλημα. Πάνω στους συνταξιούχους που λες, γιατί το θέμα είναι και για πολλούς ανθρώπους.
4: Ο συνταξιούχος θα πάρει τα 400 ευρώ το Νοέμβρη και θα έχει και από 1η-1η του 27, 2,4 θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά σημαντική, θα έλεγα. Γιατί ενώ σαν εισοδηματικά θα πάρει το Νοέμβρη το 400 και μετέπειτα ο συνταξιούχος θα πάρει την αύξηση που προβλέπεται με κατάργηση προσωπικής διαφοράς, να πω, έτσι, 1η-1η-27.
2: Ναι.
4: Θα δει πραγματική αύξηση, δηλαδή, στην σύνταξη. Αυτό αφορά περίπου 700.000 συνταξιούχους. Θα υπάρξει, αυτό είναι το οποίο συζητάνε, προφανώς θα τα πει αυτά ο Σταύρος Παπαστάθου και το Υπουργείο Οικονομικών, ήδη συζητάνε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος η οποία θα είναι πάρα πολύ πιεστική. Βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, οπότε εκεί δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά το έχουν ήδη πει η κυβέρνηση ότι
3: το απόγευμα θα η ώρα.
2: Έχει πει, ναι, τους πολίτες.
4: Θα αξιολογηθεί περαιτέρω ενίσχυση και μέτρα για να μπορούσουν έτσι να συγκρατήσουμε τις τιμές. Την ίδια στιγμή, οφείλω να πω, επειδή συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή μιλάνε για μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης.
2: Ναι.
4: Και ξέρετε, το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Όταν ρωτάς τους εκπροσώπους των κομμάτων πόσο θα μειωθεί ο ειδικός αυτός φόρος, δεν έχω λάβει μία απάντηση. Δηλαδή και εσείς αν κάνετε συζήτηση με στελέχη, ρωτήστε πόσο θα μειώσουν το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε επιλέξει να απομειώσουμε τα βάρη απευθείας στον κάθε καταναλωτή, δηλαδή με τη μείωση των άμεσων φόρων. Οι έμεσοι φόροι είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει και με τη συνολική, θα έλεγα, το ισοζύγιο των εσόδων.
2: Καλά, διότι η αγορά ζητά το μηδενισμό του φόρου. Έτσι είχαμε τον κύριο Κιούση εδώ από την Ομοσπονδία και μας τα έλεγε.
4: Εγώ θα σας πω το εξής. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό να λέμε πράγματα τα οποία γίνονται και όχι πράγματα τα οποία θα θέλαμε να γίνουν. Τα έσοδα του ελληνικού φόρου κατανάλωσης είναι 4 δις ευρώ. Είναι όσο είναι η προκαταβολή φόρου, ξέρετε. Η προκαταβολή φόρου που εμείς τώρα τη μειώσαμε έχει έσοδα 4 δις. Εάν πεις ότι μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει να πεις σε τι ποσοστό. Οπότε απριόρι θα πρέπει, όταν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, να πεις ότι εγώ θα το μειώσω, ξέρω εγώ, 10-20% ή μία μονάδα κτλ. Αυτό μπορεί να κοστίζει ένα δις. Μπορεί να το πει ένα κόμμα. Ότι εγώ θα το μειώσω ένα δις. Ξέρετε τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει, αν το μειώσεις ένα δις,
3: ναι, παπά, το ξέρω,
4: δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το προβλέψεις, πραγματικά στην τσέπη του φορολογουμένου, και αυτό το έχει πάθει Κύπρος, το έχει πάθει Πορτογαλία, το έχει πάθει Ισπανία και τα πήρε πίσω τα μέτρα, φτάνουν μόνο 200 εκατομμύρια, δηλαδή μόνο το 20%. Επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδας το έχει πει. Είναι μια επιλογή. Λες ότι εγώ θα το μειώσω, θα πρέπει να βρω ένα δις, οπότε θα πρέπει να κόψω από μισθούς και συντάξεις, αλλά τελικά το όφελος θα είναι 200 εκατομμύρια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε πρέπει να έχουμε χρήματα στην άκρη, όχι απομείωσης φόρων, αλλά επιδότησης, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε τις τιμές. Οπότε δεν διαταράσσεται το δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι δεν θα μπορούσαμε μετά να δώσουμε ούτε 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ούτε 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε μείωση άμεση της φορολογίας, άμεσα στο κάθε τσέπη του καθενός. Καταλάβατε, εδώ είναι μια φιλοσοφία. Το προσπαθήσαν άλλες χώρες, δεν τους βγήκε και το πήραν πίσω.
3: Αυτό που
4: το λένε ακριβώς στην Ελλάδα, πρέπει να το εξηγήσουν αυτό, θέλω να πω έτσι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχει και να πηγαίνει και στην Ελληνική Ναυπακτία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είχα πάει το καλοκαίρι, πέρασε πέρα.
4: Πήγα στην Ελληνική Ναυπακτία. Έχω πήγα στην Ελληνική Ναυπακτία. Όπως και τα υπόλοιπα μέρη, είχαμε πανηγύρια. Αρκετά φέτος.
3: Καλημέρα.
4: Πηγαίνουμε και τώρα. Εγώ θα πάω και τώρα, ξέρετε.
3: Να πάτε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Μπορεί να υποδεχτούμε τώρα που έφυγε ο κ. Καραγκούνης στο Μάριο. Τον Μάριους. Τον Μάριους.
2: Βέβαια.
3: Τον ξέρετε.
5: Γιατί το επώνυμο που έχει μέχρι να το πει καληνύχτα.
3: Ήρθε ο Μάριους.
2: Ναι, πού να τα. Εντάξει, τώρα ξέρετε. Στραμπουλά και τη γλώσσα σου.
3: Ήρθε ο Μάριους.
2: Τα επίθετα.
3: Μου λέει, είδα τα βιντεάκια, ήταν ωραία. Γιατί εγώ τώρα που μιλούσατε με τον υπουργό, μου είπε ο Λουκάς, είχα πάει πριν και έκανα μια θεραπεία ποδοσφαιρική. Γιατί πάω και κάνω, ξέρετε, ένα briefing ποδοσφαιρικό. Και έβλεπα τα βιντεάκια του. Μόνο ο Λουκάς και έβλεπα τα βιντεάκια του Μάριους. Και ήρθε ο Μάριους και έφερε και τον Λουκά μαζί. Μάλλον ο Λουκάς ήρθε και έφερε και τον Μάριους.
2: Έτσι ακριβώς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις, να πω στους ακροατές και για τα μηνύματα εδώ και φωτογραφίες. Δεν βλέπεις εδώ πέρα. Χαμός.
3: Ο Νικόλας. Ωραία, Νικόλα. Έλα, Νικόλα. Σούπερ Μάριους, λέει ο Σάκης Θεοδωρόπουλος. Λέει Σούπερ Μάριους, λέει εδώ.
2: Έλα, Λουκά.
3: Για σένα μιλάμε 10 λεπτά, Λουκά.
6: Μάριος Μουαντιλμαντζή.
3: Πώς το
6: έδωσα την είδη στην Άννα τη Ζαντίδου και τη λέω Άννα.
3: Για πάμε.
2: Πώς το πες, για ξαπέστα.
6: Μάριος Μουαντιλμαντζή.
2: Μουαντιλμαντζή.
6: Εντάξει, έχουμε.
2: Έχω έφεση στις κανένας γλώσσες.
5: Γαλατζή.
2: Οκ, πάμε.
6: Έχουν περάσει και άλλοι πιο γλωσσοδότες. Ο πρώην αρχή.
2: Κάτσε να ακούσουμε. Περίμενε, έχει γλωσσοδότες εδώ.
6: Ομάρ Ελ Αμπντελαουέ. Ο πρώην αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Ο Ράμπες Ατρατανά.
2: Οκ, εντάξει. Μ' αρέσει όμως αυτό. Είναι εξάσκηση για τη γλώσσα. Ξέρεις να λένε τη γλώσσα. Για πες τώρα, γιατί βλέπεις εδώ, έτσι, στα κόκκινα, με το τυχερό του καπέλο.
6: Η αλήθεια είναι χθες, υπήρξε ένα μεταγραφικό θρίλερ της τελευταίας στιγμής, να πω ότι οι Ερυθρόλευκοι συνάντησαν στεναρή αντίσταση, όχι τόσο πολύ από τις άμεσους σπορ, όσο από τον Φίνκ, τον γερμανό προπονητή της τουρκικής ομάδας, ο οποίος είχε στυλώσει τα πόδια, δεν ήθελε με τίποτα.
3: Είναι καλός προπονητής αυτός, μου λένε.
6: Ναι, καλός είναι. Έχει κάνει καλή δουλειά στο Βέλγιο, στην Γκένκ. Από την Γκένκ πήγε στη Σάμσουσπορ. Επειδή δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, στο τελευταίο μάτς έχασε 5-1 η Σάμσουσπορ, δεν ήθελε με τίποτα να φύγει το βασικό του σεντερφόρ. Από την άλλη πλευρά, οι θύνοντες της ομάδας της Τραπεζούντας ήθελαν να τον δώσουν για να βάλουν χρήματα στα ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, κάποια στιγμή το απόγευμα, ο παίκτης ειδοποιήθηκε από το μάνατζερ του, οποίο βρισκόταν στο Παρίσι, στο Σοσιλιακό Παρασκήνιο, να μεταβεί σε ένα ιατρικό κέντρο το οποίο είχε κλείσει ο Ολυμπιακός. Είχε πάει άνθρωπος του Ολυμπιακού, πέρασε ιατρικά τεστ. Στην Τουρκία. Έτσι ώστε τη στιγμή που θα, εάν όπως και ήρθε, γινόταν η συμφωνία, η επίδειξη της συμφωνίας, να ήταν όλα έτοιμα, να ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός να στείλει τα χαρτιά, τα ηλεκτρονικά για να πρασινίσει η κάρτα στο σύστημα μεταγραφών της ΕΠΟ. 23 και 59, 23 και 55, τελείωσαν όλα. Γι' αυτό το λόγο του ο Ολυμπιακός ήταν επιφυλακτικός και είχε διαψεύσει, γιατί ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση.
3: Ανακοινώθηκε
6: πριν από περίπου 45 λεπτά. Αν πάνε όλα καλά με τις βίζες, ίσως να προλάβουν να δει την πρεμιέρα, την αποψινή του Ολυμπιακού στο UEFA Europa League. Διαφορετικά αύριο να γνωριστεί με τον νέο προπονητή, τους συμπαίχτες και όλα υπόλοιπα, για να αρχίσει αυτός.
3: Για πάμε τώρα να προλάβουμε τα τερματοφυλάκια Ορτέγκα δεξιά.
6: Ορτέγκα δεξιά, Πέντερσεν. Αριστερά θα είναι 50-50 θεωρώ Μπρούνο και Τικνιζιάκ, τον Αρμένη. Τι είπα?
2: Τικνιζιάν.
3: Τίμη.
6: Ναι, τον λέμε Τίμη. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα παίξει ο Καρμουάντε του Πυρόλα στην αποψινή αναμέτρηση δίπλα στον Ρέτσο. Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσει ο Πουέρτα με τον Έσε. Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Γιάρεντσοκ. Κάπως έτσι βλέπω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
3: Παίζει και στο πλάι ο Τασίλβα.
6: Παίζει και στο πλάι. Εκτός αν είναι τόσο έτοιμος ο Μπέιλι, ο Λιόν Μπέιλι, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Τον είδαμε 25 λεπτά στο μάτσο με τον Όφη. Αν κρίνει ο προπονητής ότι από άποψη ψυχικής κατάστασης είναι έτοιμος, μπορούμε να τον δούμε και στο βασικό σχήμα. Αυτό είναι πολύ ακραίο το οποίο λέω. Ούτως ή άλλως έχει αποσύρει ο Ολυμπιακός, είναι εκτός ο Γκουστάβο Σά, εκτός ο τιμωρημένος αρχηγός ο Κώστας
3: Φορτούνης. Έλα Σάκη, κάνει χιούμορ ο Σάκης, έλα. Ναι, έρθω εγώ για αριστερό μπακ, είμαι και Έλληνας, λέει, και δεν πιάνω και θέση ξένα.
6: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά εντάξει.
6: Ας έρθει. Αυτά, το παιχνίδι το οποίο έρχεται μετά από την ήττα από τον Όφη, μάλιστα χθες στη συνέντευξη τύπου, αυτό ρώτησα τον Σάντι, τον Σαντιάγκο Έσε, ότι
2: γελάω γιατί διαβάζω εδώ για το Σάκη. Λέει να έρθω εγώ αριστερό μπακ.
3: Το
2: είπαμε. Συγγνώμη.
6: Ήρθες με χρονοκαθυστέρηση.
2: Συγγνώμη. Θα σας πω γιατί διάβαζα για την Χριστίνα Παπά που είχε μια αντίστοιχη περιπέτεια στο ιατρείο που λέμε του Κολονακίου εκεί στην Καρνεάδο. Τέλος πάντων, πάμε Λουκά. Συγγνώμη.
6: Λοιπόν, που είχαμε μείνει.
3: Σαντιάγκο
6: Έσε, ναι, τον ρώτησα κατά πόσο είναι καλό που έρχεται αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Όφη γρήγορα το ευρωπαϊκό, προκειμένου ξέρεις, να μην. Να μπορούν και οι ίδιοι να παίξουν και να αποδείξουν, εν πάση περιπτώσει, ότι αξίζουν. Ναι. Και είπα αυτό, ότι ναι, περιμένουμε αυτό το μάτς, είναι έτοιμοι. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι είναι στιγμή που θα πρέπει να βγουν και πιο πάλι τη ομάδα μπροστά. Ναι, ξέρεις, πρέπει και οι παίχτες να αναλάβουν μέρος ευθύνης των κακών εμφανίσεων. Δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι προπονητές. Εντάξει. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε δύο σημαντικά σημεία εν ώψη της αποψινής αναμέτρησης. Πρώτον, την τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός που ζητά ενότητα, ζητά στήριξη στην ομάδα. Ουσιαστικά λέει ότι αν δεν συμφωνείτε μπορεί να διαμαρτύρεστε, αλλά σε κόσμο τρόπο, και αν δεν συμφωνείτε με αυτά και δε, αν δεν θέλετε, περάστε από τα γραφεία της ΠΑΕ, δώστε τα διαρκείας, θα αποζημιωθείτε και τα διαρκείας θα περάσουν σε κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάει ΠΑΕ Ολυμπιακός, νομίζω αυτό είναι αυτονόητο για τη συνέχεια, είναι ενότητα. Δεν υπάρχουν εσείς περισσότερος Ολυμπιακός από μένα. Ότι υπάρχει κάποια πίκρα, κάποιος μπορεί να διαμαρτυρηθεί, αλλά και αυτά μπορεί να γίνονται μέσα
3: σε. Εμείς οι δύο συγκρινόμαστε.
6: Ναι.
3: Α, όχι.
6: Θεωρητικά.
3: Α, συγγνώμη.
6: Θεωρητικά.
3: Θεωρητικά.
6: Πριν την προπόνηση, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, βρέθηκαν εκπρόσωποι της θύρας 7 στο Ρέντι, μίλησαν με τον προπονητή και τους παίκτες, έδωσαν τη στήριξή τους, όπως πάντα, ο κόσμος, αλλά απέτησαν και το πρωτάθλημα και το κύπελλο και πορεία στην Ευρώπη. Στο τέλος, μάλιστα, σύμφωνα με τη φωτογραφία την οποία έδωσε η δημοσιότητα η ίδια η θύρα 7, είδαμε και τους οπαδούς με τους παίκτες να κάνουν ένα κύκλο και να κάνουν αυτό το σντό της νίκης. Ο κόσμος ο οποίος θα γεμίσει το Καραϊσκάκη, σχεδόν sold out. Από το πέταλο της σειράς 7 ήδη δοθεί και ένα σχεδιάγραμμα, υπάρχει στο κανάλι 1.gr. Έχουν ζητήσει όσοι είναι από τις σειράς 3 μέχρι τη μισή 5 με λευκές μπλουζές, οι άλλοι με κόκκινες για να δημιουργηθεί ένα ερυθρόλευκο κορεό. Θα δούμε το βράδυ. Από την άλλη πλευρά, η Αγγελόνια Είναι μια ομάδα η οποία είναι φυσικά επιθετική. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις του Ζεβλάκοφ, του πρώην άσου του Ολυμπιακού, που είπε ότι παίζει και βγαίνει στην επίθεση με πολλούς παίκτες, έχει περισσότερους από έναν σκορ, αλλά δεν βρίσκεται και αυτή σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι, είναι ή του ύψους ή του βάθους στη φετινή περίοδο, αλλά πάντα είναι μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα, οι ομάδες πάνε να δείξουν τα καλύτερα. 10 η ώρα απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. 9 και 4 ξεκινά το pre-game
3: σε με περιγραφή.
6: Τον Βαγγέλη Χατζικοστάδη. Εγώ και ο Μιχάλης Καζαφάδος είμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σήμερα είναι κάτι σαν Κυριακή. 3 η ώρα έχει κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός του Απόστολου Νικολαίδης που χρησιμοποιεί ως έδρα η Κηφισιά. Και στις 8 πολύ δυνατό παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟ. Και βέβαια στις 10 η ώρα το Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Σε περίπου μια μισή ώρα εδώ παραδίπλα από εμάς στο ΑΣΑΕΚ Α στον Όμιλο Ξηνή. Ο Όμιλος Ξηνή θα βραβεύσει την ομάδα Handball του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του ελληνικού Super Cup. Και πολύ μεγάλη εμφάνιση και χθες στην εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών απέναντι στη Σουηδία 3-1. Ουσιαστικά εξασφαλίσαμε σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση 16 κορυφαίες ομάδες του Eurovolley. Αύριο στις 5 παίζουμε με τη Σλοβακία για να σφραγίσουμε την πρόκριση.
2: Πολύ ωραία. Λουκά Θεοφανόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό απόψε για την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα
2: στις 2.30.
6: Κωνσταντίνα, έκανες περιγραφή Γιώργου Σαραντάκου που σε έχει έρθει σήμερα ντυμένος.
2: Βέβαια. Εννοείται, με αυτό ξεκίνησα. Είναι δυνατόν.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο καπέλο αυτό.
3: Καπέλο
2: είναι το τυχερό του. Λοιπόν, να.
3: Όχι, το είχα βάλει και με τους Ολλανδούς.
6: Με ποιους?
3: Με τους Ολλανδούς.
6: Με τους Ολλανδούς.
2: Τέλος πάντων, το αγαπάει αυτό το καπέλο.
3: Ναι, θα βάλει δυστυχώς.
6: Εντάξει, μην είσαι προληπτικός.
3: Όχι, δεν είμαι. Καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν, θα περιμένουμε και το απόγευμα, έτσι, να δούμε τι μέτρα θα ανακοινωθούν.
3: Α, και το μνήμο, εντάξει.
2: Το άλλο πλέον ζήτημα, να δούμε τι θα γίνει με την τσέπη μας. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Αρχίζει εντός ολίγου η δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μία η παρέμβαση Μητσοτάκη. Προφυλακίστηκαν τα ξημερώματα με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Έπειτα από μαραθώνιες απολογίες, οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο Μαζονάκη. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική. Εξάρθρωση η αστυνομία, τρεις συλλήψεις. Ανοίγει εντός της ημέρας η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ολυμπιακός διαγγελώνει απόψε στις 10 για την πρώτη αγωνιστική του Europa League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή που αγωνίζονταν στην τουρκική Σάσμουνσπορ ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Νεφώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
4: That it's true. That communism is an evil system.
5: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
6: It's very sad news for all of you.
7: To those who would tear the world down, we will defeat you.
8: Продавливаются любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
9: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
10: We were good.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 16 Σεπτεμβρίου, Σωτήριον έτος 2026 και εσείς είσαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 90,4 και στην εκπομπή Κιμ Πάτατο για να πάμε μία βόλτα ανά τον κόσμο. Θα έλεγα να ανοίξει καρδιά μας, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει, γιατί τα νέα στη διεθνή επικαιρότητα σπάνια είναι καλά. Εντάξει, προς το τέλος πάντων, όταν

ο Θάνος Καλοδούκας. Και δεν θα πρωτοτυπήσουμε καθόλου σήμερα, γιατί για μία ακόμη φορά θα ξεκινήσουμε από το μέγα ενεργειακό ζήτημα εξαιτίας των εξελίξεων που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Και δυστυχώς τα πράγματα κάθε μέρα φαίνεται ότι γίνονται και χειρότερα. Γιατί φυσικά αν κάτι μπορεί να πάει άσχημα, φυσικά και θα πάει άσχημα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με τρία ευρωπαϊκά διελιστήρια να έχουν ενημερωθεί από την Σαουδαραβική εταιρεία εξαγωγών πετρελαίου, την Αράμκο, ότι αναβάλλονται ή ακυρώνονται προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου από ένα συγκεκριμένο λιμάνι, το Γιανγκμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι επηρεάζεται άμεσα από τον κλειστό αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε μια σοβαρή επίθεση με drones από εδάφη του Ιράκ. Εικάζεται ότι μπορεί να ήταν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εμπλακεί έτσι σε μια πολύ αιματηρή και σύγκρουση, όχι μόνο με την επίσημα αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, αλλά και με την Συμμαχία Αραβικών Χωρών υπό τη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν, κανένα φορτίο Σαουδαραβικού αργού πετρελαίου δεν έχει αναχωρήσει από το Γιανγκμπού από τις 11 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει προβεί σε συγκεκριμένες δηλώσεις ή κάποιο χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα θα ισχύει τέλος πάντων αυτή η αναβολή ή οι ακυρώσεις προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου. Ωστόσο, έχουμε Σαουδάραβες αξιωματούχους, οι οποίοι τονίζουν ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα μπορούσε να μείνει εκτός λειτουργίας για 5 έως και 7 εβδομάδες. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αυτός είναι και ο ένας από τους λόγους που είχαμε σήμερα μία νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Τα ακούσατε πάρα πολύ αναλυτικά και στην προηγούμενη εκπομπή των συναδέλφων του κυρίου Σαραντάκου και της κυρίας Πετούση. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος. Επίσης, είχαμε την ανακοίνωση από την Σαουδική Αραβία, τον ισχυρισμό μάλλον, ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προσπάθησαν να πλήξουν με ντρόν τον ιερό τόπο για όλους τους μουσουλμάνους, την Μέκα. Υποστηρίζεται ότι το ντρόν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Θα πρέπει βέβαια εδώ να πούμε ότι οι Χούθη κατά πρώτον απαντούν ότι πρόκειται για ένα σκανδαλώδες ψέμα, ένα τετριμένο όπως επίσης λένε ψέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει ανάλογοι ισχυρισμοί από τη Σαουδική Αραβία και άλλες φορές στο παρελθόν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και επίσης δεν έχει υπάρξει και κάποιο αποδεικτικό υλικό που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν εξαιρετικά περίεργο να επιλέξουν αυτό τον στόχο οι Χούθη, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται όχι μόνο για ένα πολιτικό και ένοπλο κίνημα εντός της Ιεμένης, αλλά έχει και πάρα πολύ έντονα θρησκευτικά στοιχεία. Οπότε η επιλογή του ιερού τόπου της Μέκας θα ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ περίεργος στόχος. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε αντίδραση από τις διεθνείς αγορές υπό τον φόβο ότι τα πράγματα στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιπλακούν ακόμη περισσότερο και βέβαια και τα υπόλοιπα νέα τα οποία έρχονται δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Συνεχίζουμε να έχουμε μια κατακόρυφη πτώση του αριθμού των πλοίων τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς εξαιτίας του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μόλις 4 διελεύσεις είχαμε την Τρίτη. Έχουμε την αρμόδια Αμερικανική Υπηρεσία η οποία ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να ανακατευθύνει 103 εμπορικά πλοία το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των εξελίξεων που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή και βέβαια έχουμε και τη μεγάλη ανησυχία η οποία υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας της Ιεμένης. Είχαμε ανακοίνωση από το State Department προς τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, λογικό, δεν ξέρω ποιος θα ταξίδευε εκεί αυτή την περίοδο. Ωστόσο, εδώ δείχνει αυτή η ανακοίνωση δείχνει σαφώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, παρά τις εκκλήσεις που υπάρχουν από την Σαουδική Αραβία,

Αραβία και από άλλες αραβικές χώρες να υπάρξει αμερικανική παρέμβαση, και με το αμερικανική παρέμβαση φυσικά εννοούν στρατιωτική υποστήριξη στα πλήγματα κατά των Χούθη, ο κύριος Τραμπ διστάζει να κάνει αυτό το βήμα. Είναι εγκλωβισμένος, έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αρχές Νοεμβρίου. Τα ποσοστά του είναι εξαιρετικά, δημοφιλίας είναι εξαιρετικά χαμηλά. Κινδυνεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν τον έλεγχο σε ένα από τα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ένας από τους βασικούς λόγους φυσικά για αυτό είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ένας ανεπιθύμητος πόλεμος για τους Αμερικανούς και για τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, και βέβαια τα όσα συνεπάγονται αυτού, τα οποία είναι η αύξηση φυσικά του κόστους ζωής. Ακόμη χειρότερα βέβαια γίνονται τα πράγματα, γιατί είχαμε και νέες πληροφορίες σχετικά με το κόστος αυτού του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το κόστος μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η αρμόδια υπηρεσία τονίζει ότι το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση των επιθέσεων, όπως είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Διαφορετικά θα έχουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα να ανέρχεται το κόστος, εάν τα πράγματα είναι σχετικά, ας το πούμε έτσι, ελεγχόμενα. Υπάρχει δηλαδή μια σχετική νηνεμία. Και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που, όπως σας έλεγα και χθες, είχαμε την επίσημη παραδοχή ότι τα αποθέματα στο οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί τραγικά εξαιτίας και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και του πολεμικού υλικού το οποίο εξάγεται προς υποστήριξη της Ουκρανίας. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, έχουμε και μία συνεδρίαση σήμερα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου για μία ακόμη φορά το θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ένα ψήφισμα, το τρίτο μάλιστα κατά σειρά, για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια τύχη τελικά. Δείχνει όμως ότι και οι Δημοκρατικοί παίζουν πολύ δυνατά αυτό το χαρτί της δυσαρέσκειας των Αμερικανών πολιτών για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου, και θα προσπαθήσουν βέβαια να διατηρήσουν το θέμα πολύ ψηλά όλο το επόμενο διάστημα. Και έχοντας αυτό έτσι το χαλί, ας το πούμε έτσι, αυτό το μοσαϊκό εξελίξεων, περιμένουμε σε λίγη ώρα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, να απευθύνει την ετήσια καθιερωμένη ομιλία της, κρίσιμη ομιλία, για την κατάσταση της Ένωσης. Τι περιμένουμε τώρα? Η κυρία Φόντερ Λάιεν κατά πρώτον θα θέσει τους στόχους για την επόμενη χρονιά και θα κάνει και ένα απολογισμό πεπραγμένων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και η φετινή ομιλία πραγματοποιείται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, πολύ ρευστό. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ευρώπη, θέματα στο Ιράν, θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη, θέματα αμυντικών δυνατοτήτων για την Ευρώπη, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια, και φυσικά το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο συνδέεται με αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι βέβαια η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων σε πάρα πολλές χώρες. Τελευταία το είδαμε με το AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας στην Γερμανία, μια ανάσα από το να σχηματίσουν κυβέρνηση εκεί. Μεταναστευτικό λοιπόν και υψηλό κόστος ζωής, τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία οδηγούν σε αυτό το περίεργο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχουμε στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της ως κεντρικό θέμα θα έχει τα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Αναμένεται να δοθεί έμφαση στα θέματα της βιομηχανίας, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της μείωσης γραφειοκρατίας και της διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων. Όταν λέμε διαφοροποίηση, εννοούμε να μην εξαρτάται συγκεκριμένα από κάποιες αγορές, αλλά να μπορεί να διαφοροποιείται, να έχει δηλαδή διάφορες παραγωγές χώρες από τις οποίες μπορεί να αντλεί εμπορεύματα. Και σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι θα έχει να κάνει, όπως σας είπα, για το θέμα του μεταναστευτικού, όπου εκεί βέβαια υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί βλέπουμε την Ευρώπη να οπισθοχωρεί από τα στάνταρς που έχουμε δει να θέτει μέχρι σήμερα,
Και βέβαια από τις ίδιες τις ιδρυτικές τις αξίες σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω τι χειρότερο μπορεί να ανακοινωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το δούμε πάντως σε λίγη ώρα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη σκληρή, όπως λέμε συνήθως, επικαιρότητα προσπαθούμε να καλύψουμε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιώρου αυτής της εκπομπής και θα πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στην Ουκρανία. Γιατί ξέρετε τώρα, αυτή είναι μια περίοδο που πάρα πολλές χώρες καταρτίζουν προϋπολογισμούς, διαπιστώνονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ μεγάλα ελλείμματα και πάρα πολύ μεγάλες τρύπες. Και βέβαια η Ουκρανία δεν αποτελεί εξαίρεση δυστυχώς σε αυτό. Έχουμε λοιπόν μια εκτίμηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι για το 2027 οι αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας αναμένεται να ανέλθουν στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες για την άμυνα στα 52 δισεκατομμύρια. Να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 σε ό,τι αφορά το κομμάτι της άμυνας περίπου στο 43,8 του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή στα 4,9 γρίβνα, που είναι περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης αναμένει 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δαπανηρός και βρισκόμαστε ήδη πλέον στα 4,5 χρόνια αυτού του πολέμου. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το προβλεπόμενο ποσό για τις αμυντικές δαπάνες είναι σχεδόν 12% υψηλότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες που είχαμε φέτος, δηλαδή για το 2026. Τώρα, υπάρχουν δάνεια τα οποία θα δοθούν στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθούν γενικότερα τα κόστη αυτού του πολέμου. Υπάρχουν επίσης γενναίες χρηματοδοτήσεις, υπάρχει αποστολή πολεμικού υλικού. Η οικονομία όμως της χώρας έχει φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω και γι' αυτό έχουμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει ότι στον νέο ουκρανικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σοβαρά ελληματικός, θα υπάρχουν δύσκολα και εξαιρετικά αντιδημοφιλή μέτρα. Δεν προσδιορίσε ποια θα είναι τα μέτρα αυτά, αλλά όπως είπε, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο χωρίς τη λήψη σκληρών μέτρων να καλυφθούν πλήρως οι αμυντικές δαπάνες της χώρας και να μπορέσει να διασφαλιστεί και η ίδια ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Υπάρχει μια τρύπα λοιπόν 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω στρατιωτικών δαπανών. Αυτή θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτό βέβαια το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο κύριος Ζελένσκι έρχονται σε μια περίοδο όπου κατά πρώτον υπάρχει μια τεράστια κόπωση μεταξύ των πολιτών στην Ουκρανία μετά από 4,5 χρόνια πολέμου, πέραν και δεν το υποτιμώ καθόλου φυσικά, αλλά πέρα από, από τους θανάτους, το θρήνο, την οδύνη, την καθημερινή αγωνία, υπάρχει και το θέμα των θυσιών που κάνουν καθημερινά οι Ουκρανοί πολίτες, στερήσεις τις οποίες υφίστανται. Οπότε τώρα το να ακούσουν και εξαιρετικά αντιδημοφιλή μέτρα, όπως λέει ο κύριος Ζελένσκι, είναι ένα ζήτημα σε μια περίοδο που και η δική του δημοφιλία δεν είναι πολύ ψηλά. Γνωρίζουμε ότι έχει πληγεί πάρα πολύ από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς, τα οποία έχουν φτάσει ακόμη και μέχρι το γραφείο του ίδιου του κυρίου Ζελένσκι. Ένα δίκτυο διαφθοράς το οποίο έχει απλωθεί σχεδόν σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, όπως φαίνεται. Τα γνωρίζαμε βέβαια αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην Ουκρανία. Απλά τα είχαμε ξεχάσει λίγο εξαιτίας του πολέμου. Τώρα όμως, ακόμη και αν ο πόλεμος συνεχίζεται, κάποια πράγματα κάπως καταλαγιάζουν και τα παλιά προβλήματα έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Έχουμε λοιπόν πολλούς να χρεώνουν στον κύριο Ζελένσκι αυτά τα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία υπάρχουν μάλιστα και προκύπτουν και εν μέσω πολέμου και έχουν να κάνουν και με την πολεμική προσπάθεια, δηλαδή ζημιώνουν και οικονομικά την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Και έχουμε και την ίδια την αμφισβήτηση από κάποιους κύκλους του κυρίου Ζελένσκι. Πολλοί λένε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να πάμε σε εκλογές. Εκλογές οι οποίες έχουν καθυστερήσει αρκετά χρόνια εξαιτίας βέβαια του απαραίτητου, όπως γίνεται πάντοτε σε μια χώρα η οποία έχει πόλεμο, στρατιωτικού νόμου, ο οποίος ισχύει στην χώρα και δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα τώρα εδώ. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα βγάλει πέρα ο κύριος Ζελένσκι. Και πηγαίνουμε σε μια άλλη χώρα επίσης, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά, και αυτή είναι το Ισραήλ. Έχουμε κάνει όλη αυτή τη συζήτηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το κόστος του πολέμου στο Ιράν, για την τρύπα στο πολεμικό οπλοστάσιο της χώρας, για το ότι ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να εμπλακεί στο θέμα της Ιεμένης και των Χούδη για να μην εκτεθεί ακόμη περισσότερο. Δεν έχει όμως απολύτως κανένα πρόβλημα, όπως διαβάζουμε στον Αμερικανικό τύπο, να εγκρίνει την πώληση 40.000 βομβών αξίας 2,8 δισεκατομμύρια δολαρίων στο Ισραήλ. Αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times. Αμέριστη η αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και σίγουρα θα πονέσει τους Αμερικανούς πολίτες, εάν το πάρουν χαμπάρι βέβαια, είναι ότι η πώληση αυτή θα χρηματοδοτηθεί έμεσα και εν μέρη από τους ίδιους τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Δηλαδή, προσέξτε τι θα γίνει. Οι Αμερικανοί θα πουλήσουν στους Ισραηλινούς, αλλά παράλληλα οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την πώληση. Είναι εξαιρετικό. Πραγματικά μπράβο σε ποιον το σκέφτηκε. Λοιπόν, και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για βόμβες πάρα πολύ μεγάλης ισχύος. Τουλάχιστον 20.000 MK84, οι οποίες είναι βόμβες βάρος ενός τόνου από τις πιο ισχυρές στο αμερικανικό οπλοστάσιο, που μπορούν να στέλνουν φωνικά θραύσματα έως και 370 μέτρα από το σημείο ρήψης τους. Και φωνικά θραύσματα, επιμένω, δηλαδή μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους σε απόσταση 370 μέτρων μακριά. Γνωρίζουμε ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε εναντιωθεί και θα μπορούσε να επιμείνει περισσότερο. Φαίνεται βέβαια εδώ τώρα ότι κάνει πίσω στο συγκεκριμένο θέμα. Κάτι πρέπει να δώσουν και στον κύριο Νετανιάχου, το καταλαβαίνω. Τι να πω, περαστικά στους Αμερικάνους φορολογούμενους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τες χιλιά 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8, με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4 και ακούτε την εκπομπή Kim Patato. Ένας περίπατος στον κόσμο για να δούμε λίγο την διεθνή επικαιρότητα. Βοηθώ σε αυτό είναι τη φωνή που ακούτε. Κατερίνα Πρίστη λοιπόν στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στους ήχους και ο Θάνος Καλοδούκας υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6 και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί σας για ό,τι τραβάει η καρδιά σας και με άλλους τρόπους όπως μέσω Viber στο 6951-904-904 ή μέσω email στο studio papaki-1.gr. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για να δούμε και λίγο έτσι διαφορετικές ειδήσεις, όχι τόσο πολιτικές, όχι τόσο πολεμικές. Και ένα από τα μεγαλύτερα θέματα βέβαια σήμερα στη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή η τραγωδία που είχαμε στο Λος Άντζελες με τη συντριβή ενός ελικοπτέρου, ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες, του NBC, το οποίο μάλιστα το πλήρωμα, οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο βρίσκονταν στο σημείο που τελικά κατέπεσε προκειμένου να τραβήξουν πλάνα και να καλύψουν δημοσιογραφικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο το οποίο είχε γίνει στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού ήταν ύπτατο σε ένα προάστιο του Λος Άντζελες, όπου είχαμε ένα ατύχημα με τέσσερις νεκρούς. Κάποια στιγμή, όπως αναφέρουν και αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρίσκονταν επί του πεδίου, αναφέρουν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο που είχε σημειωθεί το τροχαίο. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα, πολλά βίντεο τα οποία έχουμε δει, τα οποία τράβηξαν πληρώματα άλλων ελικοπτέρων στην περιοχή, που δείχνουν έτσι και το κουφάρι με την ουρά του ελικοπτέρου, με την ουρά και τον έλικά του να έχουν παραμορφωθεί πλήρως από τις φλόγες. Όπως σας είπα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα. Ο ένας φαίνεται να βρισκόταν στο έδαφος και άλλος ένας να διακομίστηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Δεν είναι ακόμη πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση της υγείας του, ούτε βέβαια γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποια μπορεί να είναι και τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Θα ερευνηθούν βέβαια πλήρως σε κάθε περίπτωση. Και αναμένουμε βέβαια να δούμε τι συνέβη. Θα ήθελα όμως, επειδή έτσι αναφερθήκαμε λίγο σε δημοσιογραφικά ζητήματα, να πάμε και σε μια πάρα πολύ οργισμένη συνεδρίαση την οποία είχαμε μεταξύ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Μια επεισοδιακή, θα μπορούσαμε να πούμε, ακρόαση με γερουσιαστές των Δημοκρατικών να κατηγορούν το διευθυντή του FBI, τον Κας Πατέλ, για μια εκστρατεία εκφοβισμού των δημοσιογράφων στις ΗΠΑ. Λοιπόν, γενικά έχουμε δει ότι στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να περιορίσει πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Πλέον χρειάζονται ειδικές άδειες για να δημοσιεύσουν το παραμικρό οι δημοσιογράφοι οι οποίοι καλύπτουν θέματα του Αμερικανικού Πενταγώνου. Θα πρέπει δηλαδή να εγκρίνονται, αυτό επιδιώκει τουλάχιστον ο Ντόναλντ Τραμπ, να εγκρίνονται τα θέματά τους. Έχουμε δημοσιογράφους μέσων που δεν συμπαθεί ο κύριος Τραμπ, οι οποίοι αποβάλλονται από την ενημέρωση η οποία γίνεται στον Λευκό Οίκο και πάρα πολλά ακόμη, τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι στις ΗΠΑ, όχι, δεν είναι καθόλου συνηθισμένα. Το ξέρω ότι πολλοί συζητούν για τους δημοσιογράφους και την εμπλοκή με τους πολιτικούς και αν τους καλύπτουν ή όχι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όπως γενικότερα στην αγγλοσαξονική παράδοση της δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη διαφάνεια και αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου συνηθισμένα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρά μέσα ενημέρωσης με τεράστια newsroom, με πάρα πολλούς δημοσιογράφους που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλά την δουλειά τους, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Και αυτή η προσπάθεια λογοκρισίας και επιθέσεων και εκφοβισμού που γίνεται είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είχαμε λοιπόν
Πολύ σκληρές, σφοδρές φραστικές αντιπαραθέσεις, συχνά και επιπροσωπικού σε αυτή την συνεδρίαση, μαραθώνιας διάρκειας, περίπου 4,5 ώρων, με το δημοκρατικό γερουσιαστή από το New Jersey, τον Cory Booker, να τονίζει ότι οι δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο και η υπηρεσία σας, το FBI δηλαδή, φτάνει μέχρι και στο σημείο να κάνει εφόδους στα σπίτια τους και να κλητεύει τις μετέρες τους να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Τώρα αυτό το κλητεύει τις μητέρες τους έχει να κάνει με το γεγονός ότι φυσικά έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι είναι παιδιά μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή ο κύριος Τραμπ έχει βρει την ICE, αυτή την ειδική υπηρεσία για την καταπολέμηση της μετανάστευσης, την χρησιμοποιεί πάρα πολύ για να εκφοβήσει οποιονδήποτε θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πηγαίνει κόντρα στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ένας τρόπος εκφοβισμού λοιπόν είναι να κάνει ένας δημοσιογράφος ένα ρεπορτάζ και ξαφνικά να μάθει ότι η μητέρα του έχει προσαχθεί, έχει κλεφθεί για να καταθέσει, απλά και μόνο επειδή προέρχεται από μια ξένη χώρα. Πάρα πολλές περιπτώσεις βέβαια οι οποίες προσπαθούν να φημωθούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα και με αγωγές οι οποίες είναι πραγματικά εξαντλητικές οικονομικά για τα μέσα αυτά. Και βέβαια οι δημοσιογράφοι δέχονται επιθέσεις όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, διάβαζα πριν από λίγο ότι συνελήφθη από το Ισραήλ μία Αμερικανο-Παλαιστίνια, παρακαλώ, δημοσιογράφος, η οποία εργαζόταν για ιρανικό μέσο ενημέρωσης και επέστρεφε από ένα ρεπορτάζ μαζί με άλλους συναδέλφους της από την περιοχή της Δυτικής Όχθης. Σε ένα από τα checkpoints, λοιπόν, τα σημεία ελέγχου των Ισραηλινών, την σταμάτησαν. Ζήτησαν το κινητό της, ζήτησαν οποιοδήποτε άλλο μέσο λήψης φωτογραφιών ή βίντεο μπορεί να είχε μαζί της. Και στη συνέχεια η κοπέλα τέθηκε υποκράτηση και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη της. Γενικά είναι μια πολύ κακή χρονιά για τους δημοσιογράφους αυτοί και γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ άσχημα για τους δημοσιογράφους και έτσι θα ήθελα και εγώ καμιά φορά να το σκέφτεστε λίγο παραπάνω πριν να αρχίσετε να λέτε ότι είμαστε, ξέρετε, τα γνωστά όλοι πουλημένοι και εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κτλ. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής. Και τώρα θα ήθελα να πάμε σε μια είδηση η οποία έχει και πάρα πολύ έτσι, ελληνικό χρώμα, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχουμε τα στοιχεία της Eurostat για το πότε τα παιδιά μας αποφασίζουν τελικά να ανοίξουν τα φτερά τους, να φύγουν από την πατρική εστία και να πάνε στο καλό, δηλαδή να πάνε στο δικό τους σπίτι. Λοιπόν, δεν θα σας εκπλήξω νομίζω εάν σας πω ότι η Ελλάδα, τα Ελληνόπουλα είναι τα δεύτερα στην μακρά αυτή λίστα, τα οποία φεύγουν πιο αργά από το σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, τα Ελληνόπουλα φεύγουν γύρω στα 31 έτη ηλικίας. Φαίνεται ότι μας ξεπερνούν μόνο οι Κροάτες, οι οποίες φεύγουν λίγο μεγαλύτεροι, περίπου 31 μισό, και εμείς είμαστε εκεί μαζί περίπου με τους Σλοβάκους, στα 30,9 έτη. Την πρώτη πεντάδα βέβαια των παιδιών που φεύγουν σε μεγαλύτερη ηλικία συμπληρώνουν, επίσης δεν θα σας προκαλέσει καμία έκπληξη, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, οι οποίοι εκεί και αυτοί περιμένουν δηλαδή περίπου να τριανταρίσουν για να αποφασίσουν να κόψουν κάπως τον ομφάλιο λόρο. Τώρα, στον αντίποδα έχουμε κυρίως τα παιδιά βόρειων χωρών. Πρώτοι καλύτεροι λοιπόν φεύγουν από το σπίτι οι Φιλανδοί, λίγο μετά τα 21, αφού συμπληρώσουν τα 21 τους χρόνια, και το ίδιο ισχύει και για τους Δανούς, ενώ Εστονοί και Λιθουανοί περιμένουν να γίνουν περίπου εκεί γύρω 22 χρονών. Γενικότερα πάντως, αυτό το οποίο βλέπουμε στα στοιχεία της Ένωσης είναι ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι κατά μέσο όρο περίπου στα 26,3 έτη ηλικίας, και εδώ βλέπουμε μια οριακή αύξηση από τα 26,2 που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Και βέβαια τώρα οι λόγοι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αρκετοί. Και στην έκθεση την οποία έχουμε από την Eurostat τονίζεται πάρα πολύ το θέμα της απασχόλησης των νέων, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ και με τον απογαλακτισμό, γιατί θα πρέπει όταν αποφασίσεις να φύγεις από το σπίτι ή να μπορείς να υποστηρίξεις τα οικονομικά έξοδα αποκλειστικά εσύ ή εσύ με τη βοήθεια των γονιών σου, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πάντοτε αυτή τη δυνατότητα. Όπως επίσης μπορεί να μην υπάρχουν πάντοτε λύσεις όπως αυτές της συγκατοίκησης. Γιατί και η συγκατοίκηση δεν είναι πάντοτε και το πιο εύκολο πράγμα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ούτε όλοι φεύγουν από το σπίτι και πάνε να συγκατοικήσουν με κάποιον σύντροφο, οπότε μπορούν να μοιραστούν και τα έξοδα. Το θέμα λοιπόν της απασχόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, και βλέπουμε ότι η Eurostat αναφέρει ότι υπάρχει ένας σαφής συνδυασμός εδώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι από τις χώρες όπου το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Δηλαδή, κατά πρώτον υπάρχει το ζήτημα των σπουδών, για τους άντρες είναι και το θέμα του στρατού, το κυνήγι ενός μεταπτυχιακού για να έχεις μια καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτός ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός δηλαδή που υπάρχει, να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα πτυχία και προσόντα μπορούμε για να πιάσουμε μια δουλειά η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι κατώτερη των γνώσεων και των δυνατοτήτων μας. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο μεταθέτει πάρα πολύ την ηλικία στην οποία κάποιος νέος μπορεί να έχει και μια δουλειά φουλ απασχόλησης και να αρχίσει να γράφει και κάποια χρόνια σε αυτή τη δουλειά για να μπορεί να έχει ένα μισθό όπου μπορεί βέβαια να υποστηρίξει ένα νοικοκυριό. Και βέβαια ειδικότερα τα 2-3 τελευταία χρόνια, όπως τονίζεται, υπάρχει και το πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κόστος, ζωής και κυρίως με το κόστος της στέγασης, το οποίο πραγματικά νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, έχει εκτιναχθεί σε έναν βαθμό που πλέον δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει. Νομίζω πως πλέον ο βασικός μισθός είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα ταπεινό, περιποιημένο έτσι, αλλά ταπεινό γενικά διαράκι σε μια σχετικά καλή περιοχή της Αθήνας. Πώς τα βγάζουμε πέρα δεν ξέρω, μην με ρωτάτε, ο Θεός μαζί μας. Μουσική Ανάσα και επιστρέφουμε.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι ανά τον κόσμο, έτσι με λίγο πιο light, λίγο πιο διαφορετικές ειδήσεις από αυτές που ενδεχομένως έχουμε συνηθίσει να λέμε έτσι όταν είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Και θα ήθελα να πάμε στη μακρινή Σιγκαπούρη, μια πολύ εύπορη πολυκράτος, έτσι θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίζουμε, η οποία πρωτοπορεί σε πάρα πολλά πράγματα και ακριβώς επειδή έχει και χρήμα που ρέει, μπορεί να ασκεί και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες εδώ ούτε στη φαντασία μας, ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας δεν έχουμε δει. Ένα από τα τελευταία πράγματα λοιπόν, τα οποία αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, είναι να πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν κάθε μέρα για 15 λεπτά ένα βιβλίο. Και αυτό όχι μόνο για να ενισχύσει έτσι τη συγκέντρωση, την κριτική σκέψη, την φαντασία. Επίσης, η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει και ψυχολογικά ευεργετικές συνέπειες, δηλαδή να μας χαλαρώσει έτσι πάρα πολύ, αλλά και γιατί διαπιστώνουν ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες πολιτικές για την καταπολέμηση αυτού που αποκαλούμε doom scrolling. Δηλαδή, το να σκρολάρουμε συνεχώς σε tablets και κινητά και να διαβάζουμε πολύ αρνητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο. Κάτι το οποίο συνδέεται πολλές φορές και με την επιθετικότητα και με την νευρικότητα ή τις αγωνίες έτσι, και τους φόβους που μπορεί να έχουμε και να γιγαντώνονται συνεχώς. Αποφασίστηκε λοιπόν να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο μάλιστα. Οι αναγνώστες θα συγκεντρώνουν πόντους που μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού. Οι πολίτες δηλαδή θα πρέπει να καταγράφουν 50 ημερήσιες συνεδρίες ανάγνωσης σε ένα κυβερνητικό ιστότοπο για να κερδίσουν περίπου 80 cents δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε συνεδρία διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερο ανταμείβονται με 20 εικονικά νομίσματα, ενώ απαιτούνται 1.000 νομίσματα για την καταβολή του ποσού του ενός δολαρίου. Και επιτρέπεται βέβαια μια συνεδρία ανάγνωσης την ημέρα. Έχει κάνει και άλλα πολλά πρωτοποριακά η Σιγκαπούρη. Μεταξύ των προηγούμενων πρωτοβουλειών της, με επίκεντρο την υγεία, ήταν κουπόνια για σούπερ μάρκετ ως αντάλλαγμα για το περπάτημα, προκειμένου έτσι να βελτιώσει την υγεία των πολιτών, που πολλές φορές, εντάξει, το έχουμε συζητήσει νομίζω πάρα πολύ όλοι μας, βασανιζόμαστε από αυτή την καθιστική ζωή που κάνουμε πολλές φορές. Επίσης, ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πρόγραμμα καταβολής πάρα πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της υπογεννητικότητας το οποίο υπάρχει. Θα στηρίζει δηλαδή πραγματικά με μεγάλα ποσά τις οικογένειες μέχρι τα παιδιά να φτάσουν την ηλικία των 17 ετών. Και αυτή η λίστα έτσι, με τέτοιου είδους δραστηριότητες συνεχίζεται. Και τώρα θα πάμε λίγο και θα κλείσουμε με αυτό στη μακρινή Ιαπωνία, η οποία ακολουθεί τα βήματα και άλλων χωρών, οι οποίες έχουν δει και έχουν αποδεί με όλους αυτούς τους instagrammers, τους influencers, οι οποίοι επιδίδονται πολύ συχνά προκειμένου να έχουν αυτό το κλικ και την τέλεια ανάρτηση σε αρκετά παρακινδυνευμένα εγχείρηματα και μεταξύ αυτών είναι πολλές φορές έτσι και αναρριχήσεις σε επικίνδυνα σημεία, σε περιόδους όπου δεν είναι η κατάλληλη σεζόν για κάτι τέτοιο. Ένας από αυτούς τους προορισμούς λοιπόν για πάρα πολλούς είναι και το όρος Fuji στην Ιαπωνία, όπου επίσης έχουν υπάρξει πέρα από κάποια ατυχήματα τα οποία εντάξει σαφώς μπορεί να συμβούν εξαιτίας και ενός έκτακτου καιρικού φαινομένου, αντιμετωπίζουν και αυτή τη μάστιγα και αποφασίσανε λοιπόν ότι δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει συνέχεια για αυτές τις πολυδάπανες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες πρέπει να γίνονται και από εδώ και πέρα θα επιβάλλει ένα ειδικό τέλος διασώσεως σε όσους κάνουν αναρρίχηση στο όρος Fuji εκτός της ενδεδειγμένης σεζόν, όπου και οι κίνδυνοι βέβαια για οτιδήποτε πολύ σοβαρό μπορεί να συμβεί είναι μειωμένοι. Εάν λοιπόν υπάρξει οποιοδήποτε ατύχημα την περίοδο που εντός εισαγωγικών επιτρέπεται να γίνεται αναρρίχηση, δεν θα πληρώσει κανείς τίποτα. Εάν όμως το κάνεις σε μια περίοδο που σε έχουν προειδοποιήσει ότι αν πας υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος και το κάνεις, τότε θα πρέπει να πληρώσεις. Με αυτά και με αυτά λοιπόν θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ραντεβού ξανά εδώ στην εκπομπή Kim Patato. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Παπαδάκη για μία ακόμη φορά που ήταν στους ήχους και τον Θάνο τον Καλοδούκα που υποδέχτηκε τα τηλεφωνήματά σας. Από εμένα καλή σας μέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Επιτακτικό να περιορίσουμε τις προμήθειες ενέργειας. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, τόνισε η Φόντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την πολιτική κατεύθυνση της Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μία το μεσημέρι, παρέμβαση Μητσοτάκη. Προφυλακίστηκαν τα ξημερώματα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο Μαζονάκη. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στις 10:20 θα κλείσουν το βράδυ σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη λόγω έργων. Ολυμπιακός Γιαγκελώνη απόψε στις 10 για την πρώτη αγωνιστική του Europa League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Νεφώσεις στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: ...90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη. Και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα, η Κατερίνα Δελιγιάννη και η Μαρία Ευλόγκα. Στο καλύτερα ιδιό μας, στο κανάλι 1,90,4. Με τον Δημήτρη Παπαδάκη στον ήχο. Η ομάδα πώς είναι?
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Τι έγινε? Λιτάκια απέριτα.
1: Καλά είμαστε, τι θες?
0: Μίλα καλέ, ραδιόφωνο σε φέραμε να κάνεις.
1: Να σου πω, έχω έρθει με πάρα πολύ καλή διάθεση.
0: Δεν φαίνεται.
1: Και τώρα στεναχωρήθηκα γιατί η Αμάντα Σέιφριντ χώρισε, λέει, μετά από 9 χρόνια. Αυτά που ο Παπαδάκης λέει ότι τι καλή που είναι η γάμη, γιατί τον ακούει η γυναίκα του κάθε φορά που έχουμε εκπομπή. Εγώ σας λέω ότι δεν πάρε καλά η γάμη και να το τώρα, παιδιά, το δυσάρεστο. Χώρισε η Αμάντα Σέιφριντ. Και τώρα εγώ θέλω, σας παρακαλώ, να στείλετε μήνυμα στο 6951-904-904 και να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε, ποια είναι η Αμάντα Σέιφριντ.
0: Έλα, βρε Κατερίνα. Έλα, είναι γνωστή ηθοποιός. Τη βλέπεις?
1: Όχι, γιατί. Περιμένα το θάρρο γιατί χωρίς ένα κιόλα. Όχι, ποια είναι βασικά αυτή.
0: Εγώ περίμενα να πεις, εσείς ξέρετε ανθρώπους που έχουν χωρίσει πρόσφατα, τους βλέπετε καλύτερα ή χειρότερα? Και εσύ θα απαντήσεις πάντα καλύτερα.
1: Αυτό βλέπω, δεν έχω απορία.
0: Πάντα
1: είναι
0: καλύτερα.
1: Όλοι τέλεια χωρισμένοι.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα ωραίο κομμάτι.
1: Δεν μπορείς να περάσεις. Έχει περάσει μόνος του ο Παπαδάκης.
2: Έτσι δεν κάνουμε από κάτω, ρε παιδιά.
0: Το χαλί. Ναι, αλλά από χθες το κάνουμε αλλιώς. Γιατί όχι, θέλουμε όχι. Να κάνουμε μικρές εισαγωγές.
1: Δύο χρόνια το κάνουμε αλλιώς.
0: Πολύ, πολύ άδικα. Και δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας, γιατί θα είναι πάντα εδώ στα τραγούδια του, στις σκέψεις μας και στις αναμνήσεις μας.

0: Λοιπόν, είχε πει το Κατερινάκι μας εδώ εχθές για την δεύτερη ευκαιρία που δίνουμε στις σχέσεις, στη δουλειά.
1: Όχι, εγώ είπα να μην δίνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ποια είναι, η άποψή μας, είπες.
1: Για τη δεύτερη ευκαιρία που δεν είναι σωστό να δίνουμε.
0: Εσύ δεν δίνεις σίγουρα δεύτερη ευκαιρία.
1: Καλά, εγώ δίνω 3-4.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Επειδή τώρα... λοιπόν ήμουν από αυτούς τους άτυχους που έδινα τη δεύτερη ευκαιρία και την τρίτη, τίποτα, βατερλό.
0: Ήρθες τώρα να μας πεις, παιδιά, εγώ έσπασα τα μούτρα μου, μην τα σπάσετε κι εσείς.
1: Ναι, πώς το λένε το ρητό, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και, λοιπόν, άκου, επειδή το σκεφτόμουν, για να φτάσεις να χωρίσεις. Τώρα δεν λέμε για αυτούς που χωρίζουν πολύ εύκολα, γιατί είναι και οι άλλοι που στις 3 μέρες λέει, έλα, έφυγες. Next. Τώρα λέμε για μια κανονική σχέση, ας πούμε. Για να φτάσεις να χωρίσεις, το έχεις σκεφτεί, έχεις στάσει, δεν μπορείς, ρε παιδί μου, άλλο. Πώς θα αλλάξει αυτό όταν τα ξαναβρεις, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος.
0: Δηλαδή, αν γυρίσει ο ή σύντροφος και πει, το ξέρεις κάτι.
1: Μαύρη ώρα, άμα γυρίσει. Πάνω που λες, δόξα τω.
0: Έχω καταλάβει ποια είναι τα λάθη μου και δεν θα τα κάνω πια.
1: Άμα τα καταλάβαινες, δεν θα τα έχεις κάνει εξ αρχής και θα είχαμε περάσει το
0: δράμα. Ναι, αλλά τώρα σου λέει, ο άλλος δεν αντέχω να σε χάσω.
1: Δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις και που με έχεις.
0: Άρα δεν τους πιστεύεις.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Υπερτζή που λέγεται επιστροφές, καταστροφές.
1: Είπε τρώντας το κουλουράκι του ο κ. Παπαδάκης. Φαντάζεσαι πόσο ήθελε να το πει.
0: Έχει δίκιο όμως.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θέλει να αλλάξει ή δεν θέλει να είναι καλός σύντροφος. Θεωρώ ότι απλά δεν ταιριάζουμε. Κάτι γίνεται, δεν πάει καλά αυτό. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει. Οπότε δεν θα αλλάξει ποτέ. Βασικά, παιδιά, είναι λάθος οι σχέσεις. Το θέμα σχέση, σαν μοντέλο, είναι αποτυχημένο.
0: Σόπαρε, Κατερίνα, που θα μονάσεις.
1: Πολύ καλή ιδέα. Για ψάξε να μου βρεις ένα έτσι λίγο, να είναι λίγο προχώμενο αυτό το παλιό κέρι.
0: Εσύ πηγαίνεις, ανάβεις ένα κέρι και φεύγεις αμέσως. Όχι να ξεκρατήσουμε και μέσα μία ώρα να κάνεις την ακούστη λειτουργία.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, δεν είναι ελκυστικό το περιβάλλον. Αν το κάνουν έτσι λίγο πιο. Δηλαδή στο Άγιο Όρος βάλανε μασάζ, ξέρω, βάλανε σπα. Έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα. Και οι μοναχές να το, λίγο να το φροντίσουν το θέμα. Δηλαδή να πάει. Καταρχάς να είναι ωραίες. Να θέλει να ζαπάει, ρε παιδιά.
0: Γιατί δεν είχαμε τη μυθοποιό. Είχαμε και
1: πού είναι να πάω, σου εκείνο το μοναστήρι, πού είναι αυτή η δουλειά. Στην Αφρική δεν πάω για να μονάσω, συγγνώμη, θα αλλάξω και ήπειρο. Σπάντων, εδώ μας ακούει ο κόσμος, μας στείλει το μήνυμά του, εγώ δεν λέω, δεν είμαι απόλυτη.
0: Καλημέρα μας σε όλους εκεί έξω, σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από τη δουλειά σας, όπου και αν βρίσκεστε, τις καλημέρες μας.
1: Στεφανία, δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, σένα θέλω να ακούσω.

0: θέλετε τώρα, με έχετε βάλει να πω πολλά. Να πω για το υλικό ή να πω για τις σχέσεις.
1: Να πεις για τη Χρύσα μας, που την αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, τη συμφοιτήτριά μας, που μας ακούει από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου της.
0: Χάρη σε σένα γίνονται αυτά, που ήσουν πολύ αγαπητή στο Πανεπιστήμιο και μας ακούνε ακόμα. Χρόνια πολλά. Ρε. Καλημέρα λοιπόν στη Χρύσα μας που μας ακούει. Και θέλω να σου πω το εξής. Όσο πιο πολύ είσαι δύσκολος, επιλεκτικός και κατά των σχέσεων, και μιλάω τώρα από προσωπική εμπειρία, τόσο πιο πολύ σε θέλουν. Και αν δεν το καταλάβατε, με θέλουν πάρα πολύ.
1: Πάρτα.
0: Λοιπόν, πάρτα. Να σας πω κάτι, να μην σας το πω το κόλπο, δεν θέλετε.
1: Ρε Κατερίνα, μας λες όχι στις σχέσεις, μας λες να μην δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες.
0: Κάνετε όλοι.
1: Και τι θα κάνουμε, κορίτσι μου, θα μονάσουμε.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Γιατί σε ακούμε τόσο καιρό και δεν έχουμε δει χαΐρι.
0: Μέχρι να πάνε οι ωραίοι και οι ωραίες στα μοναστήρια, δεν θα πάμε ακόμα εκεί. Θα τους δώσουμε λίγο χρόνο να πάρει πρώτα αυτή και εμείς θα πάμε του χρόνου μια επίσκεψη. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι, Μαρία μου, πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, επειδή είσαι δύσκολη. Δεν θα συζητάς το θέμα σχέσεων, δεν θα σε απασχολεί, δεν θα θέλεις σχέση, αυτό είναι το κόλπο. Και ναι, ξαφνικά σε θέλουν όλοι.
2: Υπογράφω.
0: Να το, ισχύει.
3: Ναι.
0: Ωραία. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Υπάρχει και ο άλλος, ο πιο δύσκολος, γιατί αυτός είναι ο εύκολος. Δηλαδή, λες, τέλος, παιδιά, το έχω κλείσει το κεφάλαιο. Έχεις φάει και το στραπάτσο από την προηγούμενη σχέση. Δεν με αφορά εμένα αυτό, αλλά κάτι γνωστοί μου το έχουν πει. Συμβαίνει δηλαδή καμιά φορά αυτό.
1: Ναι. Εσύ...
0: Είσαι λοιπόν καμιά φορά ο χαροκαμένος, λες, το κλείνω το κεφάλαιο, ξαφνικά σε θέλουν όλοι. Ο δύσκολος τρόπος είναι άλλος. Θα σας τον πω κι αυτόν. Πάλι το έχω ακούσει, δεν το ξέρω εγώ. Μπαίνεις σε σχέση. Δεν τρελαίνεσαι και πολύ, αλλά λες, να σου πω κάτι. Θα το κάνω. Θα κάνω σχέση. Πάλι σε θέλουν όλοι. Και κυρίως σε θέλει αυτός που δεν σε ήθελε μέχρι να μπει στη σχέση.
1: Επειδή είσαι σε καινούργια σχέση τώρα.
0: Όχι, έτσι λειτουργεί το σύμπαν, παιδί μου. Ναι. Θέλεις να σε θέλει ο προηγούμενος, πρέπει να είσαι με τον επόμενο. Τι δεν σου έχει
1: τύχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό πιάνει.
0: Να το.
1: Το έχουμε βρει πολλές φορές μαζί.
0: Ναι.
1: Μόλις έχεις θελήσει εσύ τον επόμενο, τσουπ, εμφανίζεται ο άλλος και σου λέει. Μαράκι,
0: τώρα έχω κάτσει και σας έχω πει όλα τα κόλπα μου εδώ πέρα και όλη αυτή την εμπειρία που έχω.
3: Μιλήσω.
1: Βέβαια, να μιλήσει ο κύριος Σίμος Παϊμανίδης.
3: Θέλω να πω και να δηλώσω ότι η Κατερίνα από όλες τις γλώσσες του κόσμου μίλησε αυτή της αλήθειας.
1: Όπα ρε Σίμου.
3: Ήταν 100% σωστά αυτά που είπες. 100%, ούτε καν 99.
0: Το κοινό μου είναι πανέξυπνο. Αυτό αποδεικνύει τώρα αυτό που λέει ο Σίμος αντικειμενικά.
3: Τώρα,
1: θα τρελαθώ.
3: Αντικειμενικά. Τώρα μην πάμε ότι έχω τέτοια προσωπική εμπειρία.
0: Και εσύ από ό,τι έχεις ακούσει.
3: Ναι, ό,τι μου λένε.
0: Αυτό.
3: Από φίλους γνωστούς και τέτοια.
0: Λοιπόν, Μαρία, θα είπαμε τα κόλπα.
1: Εδώ πάντως η Χρύσο λέει ότι δίνουμε δεύτερη ευκαιρία αν είναι κάτι απλό. Δηλαδή αν είναι κάτι ελαφρύ, δεν είναι ότι έχει απιστήσει ή έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Χρήσο, θα στείλουμε και τους δικούς μας να τους δώσεις δεύτερη ευκαιρία, γιατί εμείς δεν θα δώσουμε άλλες.

0: Καθόλου δεν τη θέλω την τεχνολογία εγώ. Θέλω να πάμε αυτό που λες εσύ. Μπρος, πίσω. Μπαίνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Περίμενε τώρα. Πας να παρκάρεις και ξαφνικά αυτό αρχίζει και ουρλιάζει. Σαν να έχει γίνει κάτι, τι να σου πω τώρα. Λες, σίγουρα έχω πατήσει δύο αριστερά, έναν μπροστά και έχω φάει και τον προφυλακτήρα πίσω δεξιά.
1: Για να μην το κάνει ουρλιάζει.
0: Ναι, και λες, ας δω και τον καθρέφτη. Μην κοιτάω μόνο την κάμερα, γιατί για να φωνάζει αυτό, έχω πατήσει 5-6 άτομα. Και έχεις 10 εκατοστά από το διπλανό αυτοκίνητο. Και ρωτάω εγώ τώρα, γιατί κάνει έτσι αυτό το αυτοκίνητο?
1: Για να προφυλάξει και εσένα και την περιουσία των διπλανών.
0: Εντάξει, τώρα μπορείς έτσι να οδηγήσεις εσύ.
1: Μια χαρά μπορείς, Κατερίνα.
0: Ή που οδηγάς και έχει μία οθόνη τεράστια δεξιά, μία μπροστά, εμφανίζεται και στο βάθος κάτι. Δεν ξέρω άμα σου πετάγεται και στο αυτή κάποιος να σου μιλήσει την ώρα που. Δηλαδή αυτού του είδους τεχνολογία.
1: Υπάρχουν και τα αυτοκίνητα αντίκες. Γιατί δεν μπαίνεις ένα?
0: Γιατί τι έχουν οι αντίκες, πάρα πολύ ωραίες είναι.
1: Δεν έχουν τεχνολογία, ορίστε. Πάρε μια αντίκα να τελειώνουμε.
0: Εγώ αυτό θέλω, δεν τη θέλω, παιδιά. Συγγνώμη την τεχνολογία. Και μια και ρωτά τώρα, πάρε τώρα εσύ την τεχνολογία που είσαι έτσι γυναίκα. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα, δεν είσαι από αυτές που σου νοιάζει πολύ η εικόνα τους. Δεν είσαι από αυτές που θα πούνε στον άνθρωπο που τραβάει εδώ πέρα βίντεο, βάλε ένα φως να με φωτίσει. Ψήλωσέ με, αδυνάτησέ με, βγάλε με από
1: όχι,
0: εκεί.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Πάρε με από πίσω, πάρε με από. Εννοώ λήψη και τέτοια, ναι. Λοιπόν. Δεν είσαι από αυτές εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι. Παρ' όλα αυτά μας ρωτάς τόση ώρα τι κάνει Dyson με τα 500 ευρώ. Λοιπόν, ναι. Πάρε την τεχνολογία τώρα. Αυτό θα πληρώσεις τώρα. Την καινούρια τεχνολογία. Βρε και το ίδιο μπουκλοτήρι που κάνει 100 ευρώ, κάνει 500. Για όποιον δεν ξέρει, είναι αυτό που φτιάχνει τις μπουκλες.
1: Έτσι όπως το λέει βλάχικα, έτσι είναι.
0: Να μας πεις λοιπόν εσύ που είσαι υπέρ της τεχνολογίας, γιατί εγώ είμαι κατά, για ποιο λόγο τώρα κάνει τόσο αυτό? Μπορεί να μας το πει και ο Σίμος αυτό.
1: Ναι, να το πει ο Σίμος που πήγε και το αγόρασε. Εμείς δεν το έχουμε αγοράσει ακόμη.
0: Βάζω στοίχημα ότι δεν έχει ιδέα τι κάνει.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι. Ας μας εξηγήσει κάποιος τι το διαφορετικό κάνει. Δηλαδή, αν δεν έχει έναν άνθρωπο να σου τα φτιάχνει ο ίδιος τα μαλλιά εκεί, δεν εξηγείται ότι κάνει τόσο πολλά λεφτά.
0: Με τόσα λεφτά, ναι, πρέπει να παρέχουν και τον κομμωτή. Για ένα χρόνο, να έρχεται σπίτι σου δηλαδή και να ξεκινάει.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ συμφωνώ. Λοιπόν. Συγγνώμη, ναι, αλλά και στα μεγαλύτερα κανάλια.
2: Ναι.
0: Μπορεί να ξεφύγει το διαφημιστικό διάλειμμα 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα πάθεις κάτι.
2: Εντάξει, καλά.
0: Με ειδοποιούν από το control. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr. Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1.90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Θα μας πεις κάτι ή το ανοίξαμε έτσι?
1: Τώρα θα σας πω, γιατί επειδή τόσο καιρό δεν είχαμε την εκπομπή λόγω καλοκαιριού, μου έχουν έρθει όλα, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Έχω, σας είπα, ήρθα με διάθεση. Σκεφτόμουν λοιπόν τώρα ότι έχεις δει κάτι ταινίες που ξεκινάει, ρε παιδί μου, άλλος και η άλλη να πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι. Έχεις λοιπόν να πας 3 μέρες στο εξωτερικό επαγγελματικό ταξίδι. Εννοείται ότι δεν θες να πας και λες τι με βρήκε τώρα. Τελικά σηκώνεις το χέρι και λες εντάξει παιδιά, στην εταιρεία θα πάω εγώ. Παίρνουν λοιπόν όλοι αυτοί τα καλύτερα μαζί τους. Δηλαδή βλέπεις εκεί οι γυναίκες στο επαγγελματικό ταξίδι έχουν πάρει καπέλο, ρεχτά ρούχα, τρομερά. Δηλαδή αυτά που θα παίρνανε, τι να σου πω τώρα. Για να πάνε, συναντήσουν τον έρωτα. Και συναντάνε εκεί πέρα τον έρωτα. Πας δηλαδή επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, βρίσκεις τον έρωτα, το ζεις εκεί πέρα 3 μέρες, ξεχνάς ποιον έχεις πίσω, σχέση, γάμο, παιδιά, ναι, τα πάντα. Περνάς φανταστικά, γυρνάς. Εντάξει, δεν είναι καλή εξέλιξη αυτό, συνήθως. Το θέμα είναι άλλο, το ερώτημα είναι το εξής. Εμένα αυτό, γιατί δεν μου έχει τύχει ποτέ?
0: Ναι, ούτε σε μένα έχει τύχει αυτό το επαγγελματικό ταξίδι που το βρίσκεις στον έρωτα και κάτι.
1: Γιατί,
0: παθαίνεις.
1: Γιατί, θα σου πω. Δεν πάμε επαγγελματικά ταξίδια. Αυτό φταίει. Τώρα που το σκέφτομαι, φταίει αυτό.
0: Μήπως να πούμε στον πρόεδρο να μας στείλει κάπου?
1: Δεν ξέρω, σε κάποια δουλειά να μας στείλουν ένα ταξίδι, βέβαια. Έχω αμφιβολίες. Θα μας συμβεί εμάς αυτό που βλέπω σε όλες τις ταινίες εκεί?
0: Όχι, ρε Κατερίνα, ταινία είναι.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Άστο, Μαρία, καλύτερα που δεν μας συμβαίνει. Γιατί γίνεται και το άλλο στις ταινίες. Μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Και μετά ψάχνουν να βρουν το δολοφόνο. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις ταινίες.
0: Liam Neeson.
1: Ναι, άκου. Και
0: να επειδή.
1: Εμάς η τύχη μας είναι αυτή με το δολοφόνο. Δεν είναι η άλλη με τον έρωτα. Άστο, να μην πάμε πουθενά. Καλά είμαστε εδώ.
0: Καλά είναι και εδώ στην Ελλάδα.
1: Αυτό, καλά είμαστε.

0: Μαρία, συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Από τότε που γύρισαμε από τις διακοπές.
1: Ποιες διακοπές, Κατερίνα? Πήγαμε διακοπές και δεν το ξέρω.
0: Όχι, από τότε που γυρίσαμε από τις δουλειές μας, δηλαδή, για να ξεκινήσουμε τις χειμωνιάτικες δουλειές.
1: Α.
0: Από τότε που γυρίσαμε, έχω συνειδητοποιήσει το εξής. Ξέρεις τι παθαίνω? Λίγο τους ξεσυνηθίζω όλους. Και μετά, τώρα έτσι που τους. Δεν μ' αρέσουν.
1: Λοιπόν, άκου, δεν το είπε σωστά. Είναι τώρα που έχουν φύγει άλλοι και πήγαν διακοπές και επέστρεψαν. Τώρα αυτό σε νευριάζει που ξαναήρθαν.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό που λένε άδεια σε Αθήνα και τη τέλεια που ήμασταν και μην ξανάρθετε. Καμία σχέση, παιδί, με τους γνωστούς μας το παθαίνω. Τώρα μην παρεξηγηθεί όποιος μ' ακούει.
1: Πέντε λίγο... άνθρωποι μας είχαν μείνει.
0: Όχι, λίγο τους ξεσυνηθίζω έτσι τους συνανθρώπους μου.
1: Ναι, και τι θέλεις τώρα, τους ξαναστείλεις διακοπές?
0: Να σου πω κάτι, γιατί να μην πάνε. Για το καλό τους είναι να πάνε, να ξεκουραστούν.
1: Παιδί, θα γνωρίσουν... θα μείνεις.
0: Όχι, θα γνωρίζω και τον έρωτα που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, ξαναπηγαίνετε. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι, τι θα κάνω.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να τους ξαναγνωρίσεις τώρα?
0: Σου είπα, δεν μπορώ. Μου πέφτει βαρύ. Όχι που γύρισα, που γυρίσανε.
1: Ούτε τα ντερά σου.
0: Γιατί εγώ δεν πήγα πουθενά, ήμουν εδώ.

0: Και να σας πω και κάτι. Λοιπόν, ξεκίνησε η εκπομπή μας, ξεκίνησε το καλύτερα ιδιό μας για την τρίτη σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε έτσι, παραπονεμένους. Γιατί η περσινή σεζόν έκλεισε με πάρα πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς και πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε λάβανε τα δώρα που κέρδισαν από τους διαγωνισμούς που κάναμε καθημερινά. Λοιπόν, έτσι και φέτος, με τον Αμβροσιάδη Furnitures θα κάνουμε νέα συνεργασία και έρχονται πολλοί διαγωνισμοί, οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και με το καναλί 1.90.4 και με το Αμβροσιάδης Furnitures, γιατί έρχονται πολλά ωραία δώρα.
1: Άρχισες πάλι με τα κρεβάτια και τις καρέκλες.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα είναι ακριβώς, θα είναι έκπληξη αυτό που έρχεται, αλλά να σας πω κάτι από προσωπική εμπειρία. Έχω το πιο ωραίο κρεβάτι, το πιο ανθεκτικό.
1: Τι εννοείς, Μαρία?
0: Τι εννοεί, το πιο ωραίο και το πιο ανθεκτικό. Δεν κοιμάμαι πολύ συχνά γιατί δεν κοιμάμαι γενικότερα, δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια, αλλά είναι τρομερά ανθεκτικό. Είναι custom made, έχει τους δικούς του χώρους, είναι ψηλό όσο το ήθελα εγώ ψηλό, γιατί το ήθελα ψηλό, αφού δεν έχω έναν να μην πω ποιον. Ψηλό με λαχρινό.
1: Σε τι αντέχει δηλαδή αυτό το κρεβάτι και είναι τόσο ανθεκτικό?
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι μου γεννιέται αυτή η απορία τώρα που άκουσα την ανθεκτικότητα.
0: Όπως έλεγε και όπως λέει και ο Γιώργος μας, είναι για κατάχρηση, όχι μόνο για χρήση.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, ποιος διαφημίζει ένα κρεβάτι και λέει είναι ανθεκτικό? Λες είναι άνετο στον ύπνο.
0: Άνετο είναι το στρώμα, Κατερίνα.
1: Α, το κρεβάτι πρέπει να είναι ανθεκτικό.
0: Ναι, να κρατάει, να βαστάει το κρεβάτι, να είναι γερό. Και επίσης να έχει και. Εγγύηση. Έχει και εγγύηση.
1: Τίποτα, λοιπόν, από αυτά που ακούω, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Στείλ τους για δίαιτα.
0: Ποιους. Κρατάει. Λοιπόν, Furnitures Αμβροσιάδη, την καλημέρα μας στα παιδιά που βρίσκονται στον δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, όπου και αν είστε. Αν είστε στον δρόμο και τρέχετε, αν έχετε πάει για αθλητισμό, ό,τι και αν κάνετε, κανάλι 1.90.4, Κατερίνα και Μαρία.

έχει σίδερα η καρδιά σου να κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχω άλλη φτωχή να σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Έχει το δρόμο μου να

Έχω άλλα όρια, τα έχω σπάσει. Με κάποιο τρόπο το μυαλό μου θα ξεχάσει. Και ό,τι ζήσαμε μαζί θα το ξεγράψει.

0: να κάνω, με πνίγει το δίκιο μου. Γιατί είναι ύπουλο αυτό που γίνεται. Ξεκινάει σιγά σιγά. Αχ, δεν θα το πιστέψεις τι μου πέταξε το Instagram. Τι σου πέταξε το Instagram? Γιατί δεν σου πέταξε να φτιάξεις γουβαρλάκια. Σου πέταξε μια καινούργια τσαντούλα. Ωραία. Που έχεις 500 και θες άλλη μια τσαντούλα και αρχίζεις. Ναι, αλλά κοίτα τι ωραία που είναι. Εντάξει, για τα γενέθλια, γιατί είναι και ακριβή. Μην την πάρεις έτσι στο άσχετο. Και αρχίζει μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου η τσαντούλα και παίρνεις την τσαντούλα. Την παίρνει όποιος είναι να την πάρει. Τι να κάνει ο Χριστιανός. Και μετά θα σου πετάξει κιόλας. Καλά. Επειδή μου πήρες μια τσάντα. Τι να σου πάρουμε δηλαδή? Τι να σου πάρουμε, το super fast ferry που πάει στην Πάρο? Πες εσύ, τι γελάτε ρε παιδιά.
1: Ρε Κατερίνα, συγγνώμη, έχει σχέση ή είσαι, εγώ σου λέω και δύο φίλες, δύο φίλοι, οποιοδήποτε. Λες, έχω γενέθλια, τι να σου πάρω, έχεις γενέθλια μάλλον, τι να σου πάρω, δεν θα το ρωτήσεις αυτό?
0: Δεν σταματάει αυτό μέσα στη σχέση, γιατί ξέρεις που είναι η παγίδα. Όταν θα πάρεις την τσαντούλα, ξέρεις ότι αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο, γιατί μετά το Instagram θα της πετάξει μια άλλη τσαντούλα.
1: Γιατί λες για
0: τις τσάντες? Και ξαφνικά έχεις πάρει τον καλογύρο εσύ, δεν έχεις πάρει μια τσαντούλα.
1: Ναι, γιατί λες για τις τσάντες και δεν λες για, ας πούμε, ένα ζευγάρι παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο, ή μια ζώνη ή κάτι.
0: Γιατί για κάποιο λόγο με την τσαντούλα γίνεται το
1: πατριντή. Έχετε μπλέξει τώρα τις γυναίκες ότι όλες οι γυναίκες θέλουν μια τσάντα και ένα χορηγό. Λοιπόν, δεν θέλουμε όλες οι γυναίκες τσάντα και χορηγό. Έχουμε και μόνες μας. Τσάντα, όχι χορηγό.
0: Γιατί έχετε τόσες τσάντες και θέλετε άλλες τόσες, είναι η απορία μου εμένα.
1: Γιατί έχουμε άλλη τσάντα για το γυμναστήριο, άλλη τσάντα για να πάμε βόλτα, άλλη τσάντα για την καθημερινότητά μας, άλλη τσάντα άμα πηγαίνουμε βόλτα με το μηχανάκι, άλλη τσάντα άμα πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο. Άλλη τσάντα άμα πηγαίνουμε στα μπουζούκια. Συγγνώμη κιόλας. Είμαστε το ίδιο οι άντρες και οι γυναίκες? Όχι, δεν είμαστε, να σας το πω εγώ. Είμαστε το ωραίο φίλο, ναι, είμαστε. Άλλο που τώρα και οι άντρες κρατάνε τσάντες. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Α, αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Αυτό συγγνώμη. Δηλαδή πρέπει να μπαίνει.
1: Ας έχουν μία τσάντα τέλος πάντων. Ένα
0: όχι,
1: τσαντάκι.
0: Καμία, τι μία τσάντα.
1: Κατάλαβες τσάντα, δεν σου λέω.
0: Όχι, όχι. Πρέπει
1: μόνο
0: να πηγαίνει...
1: ο γαβαλάς μπορεί να κρατάει τσάντες.
0: Πρέπει να πηγαίνει ένας να πάρει τσάντα και να λένε συγγνώμη, δεν μπορείτε να πάρετε τσάντα. Πάρτε κάτι άλλο, έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Αυτά τα pouches. Και το backpack, επιτρέπεται στους άντρες. Το δίνουμε.
0: Ναι, άμα πηγαίνουν σχολείο. Να έχεις backpack, να έχεις μέσα τα βιβλία σου, την κασετίνα σου και το κολατσιό σου, Δημήτρη Παπαδάκη. Ενήλικας δεν γίνεται, τι θα βάλεις μες στον
1: μπάκο? Και πού θα κρατήσουν, βρε Κατερίνα, τώρα θα σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, ένας άντρας τι έχει και πρέπει να πάρει την τσάντα? Πείτε μου, απαντήστε μου.
1: Μπορεί να έχει
0: μόνο μη μου πείτε παγούρι, μη μου το πείτε αυτό.
2: Υπολογιστή, φορτιστές,
1: ορίστε.
2: Powerbank, ακουστικά.
1: Κλειδιά.
2: Τετράδια, κλειδιά, τσιγάρα.
0: Και πάει σχολείο αυτός έτσι όπως θέλετε, με τετράδια, με ακουστικά, με φορτιστές. Θα πάει στο σχολείο, στο φροντιστήριο. Θα πάει στη δουλειά.
2: Μπορεί να. Μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, ναι.
2: Μπορώ.
0: Για κλείσε σε παρακαλώ, λοιπόν, με ακούνε ο κόσμος.
2: Άκου τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί πήγατε να το περιγράψετε, αλλά μείνατε στη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια σχέση, ωραία, σου της κάνεις ένα δώρο. Για τα γενέθλια, για τη γιορτή της ή οτιδήποτε, για την επέτειο κλπ. Κάνει ας πούμε αυτό το δώρο 100 ευρώ. Αυτή μετά ή αυτός πάει και σου παίρνει κάτι ακριβότερο. Οπότε μετά και σε την επόμενη φορά πρέπει να δώσει παραπάνω λεφτά και παραπάνω λεφτά.
1: Εγώ δεν συμφωνώ
2: και παραπάνω
1: σε αυτό,
2: λεφτά.
1: Συγγνώμη παιδιά. Όχι, εγώ δεν
2: το συμφωνώ. Εγώ το έχω δει να συμβαίνει πάντως αυτό. Ένας γνωστός μου το έχει πει.
0: Γίνεται και αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά το χειρότερο αγόρι μου είναι ότι στην επιθυμία που
2: έτσι
0: έχουν.
2: Έτσι για να μην απορείτε για τα 450 ευρώ τη Dyson.
0: Δεν υπάρχει σταματημό, παιδί μου, σε αυτό. Δηλαδή πάντα κάτι θέλει μία, τέλος. Δεν συζητάμε τώρα να είσαι μαλάκας και να. Λέμε τώρα να
1: ναι, εντάξει.
0: Γιατί στον αέρα είμαστε. Ρε παιδιά, είπα κλείστε, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, ωραία, συνεχίζουμε.
0: Τι όχι, ρε παιδιά, σε μένα στέλνουν τα εξώδικα μετά και τις έγγραφες για μαρτυρίες. Δηλαδή, επίτηδες μου το κάνετε. Ορίστε, παίρνει ο πρόεδρος. Εντάξει, ωραία. Φεύγω μόνο μου, δεν χρειάζεται να με διώξετε. Ευχαριστώ. Φεύγω. Κλείσε το μικρόφωνο.

Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θα τα πει ο απόλυτος, ο ένας, ο μοναδικός. Εμείς το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα σας ξαναδούμε αύριο, 11 με 12, στο κανάλι 1, Σκουζέ 14, με Κατερίνα και Μαρία, καλύτερα οι δυο μας.

0: Vienna. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας και ένα αέρια μέσα στην κατάσβεση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιτακτικό να περιορίσουμε τις προμήθειες ενέργειας. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, τόνισε η Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές, ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Σε εξέλιξη δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε μία ώρα η ομιλία Μητσοτάκη στην εισαγγελία το πόρισμα εμπειρογνωμόνων κατοίκων της Κυψέλης για καθυζήσεις και ζημιές στα κτίρια από τον Μετροπόντικα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του Μετρό, Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι, λόγω έργων. Ολυμπιακός Γιαγκελώνη απόψε στις 10 για την πρώτη αγωνιστική του Europa League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
6: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
6: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
7: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1 90,4.

ρέμα. Εδώ, εδώ σας θέλω. Εδώ μη σας πάρει το ρέμα. Κανάλι 1,90,4 για ωραίες μουσικές, για ωραία πράγματα και για να είμαστε εδώ πέρα πάντα σταθεροί. Καλημέρα όλη μέρα, έτσι ξεκίνησα, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Την καλημέρα μας από όλο το κανάλι, καλημερούδια. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6951-904-904, τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε. Η ώρα είναι στα 12 πρώτα και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε μια όμορφη, έτσι, με λίγο σύννεφο, με λίγο ζεστασιά, χωρίς καθόλου αεράκι, τεταρτούλα. 25 βαθμούς δείχνει εδώ πέρα γενικά η ηλιοφάνεια, το PC μπροστά μου. Όλα θα μπούμε στο καιρό, θα μπούμε στη κίνηση, θα τα δούμε όλα, όλα, μα όλα αναλυτικά. Η ημερομηνία είναι 16 Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου, μπήκαμε για τα καλά έτσι. Στο Σεπτέμβριο, καλημέρα. Και ξεκινάμε με έλα ψυχούλα μου, τέτοια διάθεση έχουμε σήμερα. Και τώρα να σε δω να γελάς, θέλω να σε δω να γελάς, θέλω να μου στείλεις τη φατσούλα σου να γελάς. Σέλφι στο 6951-904-904. Αν γουστάρεις παίρνεις και τηλέφωνο στο 210-42-24-441-6. Σου έχω 5 γραμμές να επιλέξεις, όποιο νούμερο θέλεις. Κάλεσε, βγαίνεις στον αέρα, μπορούμε να κάνουμε και καμιά αφιέρωση, να ξυπνήσουμε κανένα φίλο φίλη. Γιατί όχι. Όλα εδώ στο κανάλι 1, πάντα με την Κάτια Ταραμπάνκο. Για μουσικούλα λίγο και επανέρχομαι με καιρό και κίνηση.

Να σε δω να γελάς και τι άλλο στον κόσμο. Και με το καιρό που έχουμε, νομίζω υπάρχει λίγο χαμογελάκι στο χιλάκι μας. Στην Αττική αναμένονται νεφός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσει 3 έως 4 μποφόρ, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Δροσερό αεράκι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 28 βαθμούς. Παιδιά, έχει υγρασία, έχει ζέστη, η αλήθεια είναι. Το αεράκι αυτό το 3-4 βόρειο είναι ύπουλο. Είναι αυτή η περίοδος που όλοι κάτι πιάνουμε, μια ίωση, ένα συνάχι, ένα βήχα, όλα αυτά μαζί. Οπότε προκειμένου να αποφευχθούν, βιταμίνες C, αλλά από πορτοκαλάκια, από λεμονάκια, όχι από χαπάκια έτσι κατευθείαν. Πάμε στα φυσικά προϊόντα αρχικά, η φύση μας τα δίνει όλα. Και μετά έτσι προσέχουμε λίγο τις ζακετούλες, να μην υδρώνουμε, να προσέχουμε να μην καθόμαστε στις σκιές, να μην καθόμαστε σε σημεία που έχει ρεύμα και να προστατεύουμε λίγο την υγεία μας, γιατί είναι ύπουλος ο Σεπτέμβριος σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, στην κίνηση παρόλα αυτά, είναι ωραία αυτή η ώρα, γιατί πέρσι που ήμουν έτσι 10-11, πάντα σας έλεγα μια κίνηση κατακόκκινη. Τώρα μου είναι ευχάριστο να τη μεταφέρω, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα τις ώρες που βρισκόμαι εδώ στο ραδιόφωνο. Στον Κηφισό θα συναντήσεις τα δύο στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και το Περιστέρι. Κινησούλα μόνο σε αυτό το σημείο, ένα κόκκινο κομμάτι, το οποίο μυρίζομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Αν κάποιος βρίσκεται εκεί και έχει δυνατότητα ο συνοδηγός του, ή αν είναι τελείως σταματημένος, θα στείλει ένα γρήγορο κάτι της να μας ενημερώσει, μας ενημερώνει. Και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών έχει θεματάκι. Στη Λεωφόρο Αθηνών τμήματικά, το Χαϊδάρι εκεί που λέμε συνήθως στον Σκαραμαγκά, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Λίγο στο κέντρο η Λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισίας τμήματικά, λίγο πάνω Χαλάνδρη, λίγο κάτω εκεί στο ύψος του Γαλατσίου, λίγο πιο κάτω στη Ζωγράφου. Στην άνοδο θα δεις, βγαίνοντας από το κέντρο στη Κηφισίας, ένα θεματάκι λίγο πριν τη Μαβίλη. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα κέντρο που στην Βασιλίση Σοφίας, προς το κέντρο ουσιαστικά θα βρεις. Βασικά είναι όλοι κόκκινοι. Είναι όλοι κόκκινοι. Και η Αμαλία. Και η Αμαλία σκεφτεί κόκκινη είναι. Αδελφέ, υπομονή. Τίποτα, κανένας. Εδώ με τα μορφές την έχουμε βρει με τόσους. Η Αρδιτού και στα δύο. Λίγο πράγματα. Αυτά για το κέντρο. Συνεχίζουμε στην Ημιτού. Μια χαρά, η Βουλιαγμένη Στέλη. Η Παραλιακή το ίδιο. Στο κέντρο.

0: πούμε και τα χρόνια μας πολλά στην Εφημία και στην Λουντμίλα. Δεν γνώριζα ότι το Λουντμίλα έγινε έτσι ορθόδοξο, ενώ γιορτάζεται. Νόμιζα ότι ήταν σαν τα Σβετλάνα και ούτω καθεξής. Χρόνια πολλά στις Λουντμίλες, πιο ρώσικο να πεθαίνεις, πραγματικά. Και να ενημερώσω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, η ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, όχι για τους υπόλοιπους, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Και θέλω να πω, δεν κρατιέμαι την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Παιδιά, έχουμε Έλληνα στο διάστημα. Έχει φύγει δικό μας παιδί, Έλληνας, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδριανός Γολέμης, βρίσκεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή θα βρίσκεται όσον ούπο. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διαστημικό Σταθμό, ανέφερε ο Τζάρεντ Άιζακμαν, ο διοικητής της NASA, σε ανάρτησή του, συνδέοντας την ελληνική συμμετοχή με τη γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης μιας βιώσιμης οικονομίας σε χαμηλή γηίνη τροχιά. Εγώ θα κρατήσω το ευχάριστο ότι βγήκαμε έξω. Είμαστε παντού κυριολεκτικά. Συγχαρητήρια και να διαβάζουμε όσο περισσότερες τέτοιες ειδήσεις γίνεται στο μέλλον. Πιο πολλές και πιο πολλές. Αυτά, πώς να υπόπω. Να, ένα ωραίο θέμα. Θέλω να μου στείλεις το 6951-904-904. Αν είχες αυτήν την δυνατότητα να πετάξεις στο εξωτερικό, καλημέρα, στο πολύ εξωτερικό, στο διάστημα, θα το έκανες. Δημήτρη, θα το έκανες. Με το φόβο ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσω, θα το κάνω πιο δύσκολο, ρε παιδί, γιατί όλοι πιστεύω. Άνετα, Αν δεν γύριζες, θα πήγαινες ακόμα πιο άνετα.
1: Όχι, κάτσε, στον άλλο
0: και βάλε. Και βάλε μακριά. Έχουμε εντωμεταξύ στα σάνς ημέρα για μία τρύπα εδώ πέρα που έχουμε στο σύστημά μας το ηλιακό, η οποία έχει αποκτήσει ασυνήθιστα μεγάλη όρεξη και καταβροχθίζει πράγματα, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Είπαμε τα χρόνια μας πολλά, σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης ο Μίκι Ρούρκ και στα ντόπια έχουμε το γενέθλια ο κύριος Γονίδης, η Έλενα η Τσαβαλιά και η Αγγελική Ηλιάδη, έτσι λίγο η μισή ηθοποιοί, άλλη μισή τραγουδιστές. Χρόνια πολλά στα δικά μας τα καλλιτεχνικά παιδιά και χρόνια πολλά και στο Μίκι Ρούρκ. Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα, από Γιώργο Δημητριάδη, και επανέρχομαι.

0: Θα ακούσουμε «Ζηλεύει η νύχτα», θα ακούσουμε «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Αχ, θέλω και το θέλει μαγιά». Εντάξει, όχι, θα μιλήσω λίγο τώρα και θα ακούσουμε το «Είναι εντάξει μαζί μου» και το «Θέλει μαγιά» που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Να πω και τις καλημέρες μου. Χρήσο μου, καλημέρα. Κάτια μου, ένα υπέροχο απόγευμα να έχεις. Ανταποδίδω και μου βάζει. Χρήσα, γιατί μου το κάνεις δύσκολο. Βάλε ένα ρέμο, please. Νομίζω ότι πρέπει, μιας και είμαστε δεύτερη σεζόν πια εδώ, να αφιερώσω και μια ημέρα σε ελληνικό ρεπερτόριο, όχι μόνο έντεχνο, όχι μόνο αυτά που ακούμε, αλλά σε πιο έτσι ελληνικό. Οπότε, Χρήσα μου, επιφυλάσσομαι μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Θα σου έχω φτιάξει μια ωραία λίστα, θα σου βάλω και ρέμο, θα σου βάλω και μαζονάκι, θα σου βάλω όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και θα δούμε λίγο αν το έχω και σε αυτό το ρεπερτόριο, γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη, όχι δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη, αλλά θα τα δουλέψω. Χρήστο, αρχικά συγχαρητήρια Κάτια, υπέροχη εκπομπή τόσο ραδιοφωνική σας στο κανάλι 1 όσο και η Grand League. Καλημέρα, όμορφη και ωραία εκπομπή εύχομαι. Θα ήθελα να προτείνω με τον συνάδελφο, ως φίλαθλος του Άρη μια συνέντευξη με τον προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου την άλλη εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή της Foxbet. Μετά την πεντάρα από την ΑΕΚ νόμιζα ότι δεν θα συνέχιζε σαν προπονητής. Συνήθως κάνουμε συνεντεύξεις μόνο στους Big Four, ενώ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, στα πλαίσια της συνεργασίας εκεί που τα ανεβάζουμε και στο YouTube. Φίλε Χρήστο, θα το ρωτήσω όμως μήπως με το Κόλκα κάνουμε και τον Γρηγορίου, θα ήθελα. Μου αρέσει σαν προσωπικότητα και σαν προπονητής και όντως έχεις μεγάλη έτσι, make sense αυτό με την πεντάρα μετά την ΑΕΚ, αλλά... Ξέρεις, τώρα που έχω μπει και το παρατηρώ όλο αυτό, μην είμαστε και τόσο έτσι απόλυτοι. Βέβαια και οι ομάδες και οι παράγοντες και οι πρόεδροι θέλουν αποτελέσματα, έτσι. Αν έχεις ένα προπονητή ο οποίος σου φέρνει μονίμως κακά αποτελέσματα, το ακούω. Αλλά τώρα μετά την πεντάρα έτυχε. Εντάξει, είναι και η ΑΕΚ στα πόρτα της, δεν νομίζω. Νομίζω ο Γρηγορίου είναι καλά με τον Άρη, όχι. Για πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Δώσ' μου λίγο ακόμα περισσότερο την άποψή σου. Χρήσο μου, thanks up. Το έχουμε, το συμφωνήσαμε, δώσαμε χέρια. Αστέρι, όσο πιο απλή, τόσο και πιο όμορφη. Καλημέρα, κορίτσι μας, φοβερό. Αν είχα τον γιώκα μου, μαζί θα πήγαινα παντού. Βέβαια, με το αγόρι το όμορφο. Ωραίο ταξίδι θα ήταν έτσι. Δεν υπάρχουν διαστημικά λεωφορεία που πηγαίνουν τους πολύ έτσι άνετους και πολύ. Δημήτρη, στο εξωτερικό, δεν είχε γίνει κάποια στιγμή ένα...
1: Είχε ακούστη, αλλά δεν...
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι μέχρι να πάω πρώτα το σιβηρικό, το υπερσιβηρικό ταξίδι, θα πάω πρώτα αυτό και μετά θα πάω στο διάστημα. Αστέρι, αν κανονίσω, θα προσπαθήσω έτσι να σας καβαντώσω μαζί, το μεταξύ μας αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα στους λάτρεις των κόμικ, φίλοι και φίλες, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ της εφημερίδας το 1934. Χθες μιλάγαμε για τις κάρτες στο Πανίνι που βρήκε ένας συλλέκτης και αγόρασε ενός 1,5 εκατομμύρια. Νομίζω και αυτά τα κόμικ στριπ, άμα έχεις κανένα σε καλή συντήρηση ή σε καλή κατάσταση και τα σχετικά... Καλό θα είναι να το κρατήσεις, αλλά βρεθείς ποτέ στην ανάγκη να ξέρεις ότι και αυτά λογικά κάτι θα πιάνουν. Δεν ξέρω, αλλά λογικά λέω εγώ τώρα, ξέρεις, παγκόσμιας φήμης και ούτω καθεξής. Λάμψη βλέπαμε. Δεν πρόλαβα, εγώ δεν είδα ποτέ. Λίγο αποσματικά, μικρούλα ήμουνα πολύ. Έχεις δει, Δημήτρη? Έχει λίγο. Πόσα, είναι 13 χρόνια, 14, γιατί σαν σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα στον Αντένα η μακροβιότερη καθημερινή τηλεοπτική σειρά, σαπουνόπερα μου αρέσει που κάνει και τη διευκρίνηση, του Νίκου Φόσκολου με τον Χρήστο Πολίτη. Η εν λόγω σειρά θα ολοκληρωθεί σε 3.457 επεισόδια στις 29 Ιουλίου του 2005. 14 χρόνια. Δεν νομίζω να έχουμε, όχι σίγουρα δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο τόσο μεγάλη σειρά, αλλά τα έβαλα λίγο κάτω τις προάλλες που τα συζήτηκα με ένα φίλο μου και είδαμε ότι η μοναδική σειρά που έχουμε στην Ελλάδα, μεγάλη, τόσο μεγάλη, είναι η Λάμψη. Μετά όλες τελειώνουν στο δεύτερο-τρίτο έτος, Max.

0: Δεν με φτάνει η ώρα, δεν με φτάνει. Το τραγούδι το γνωρίζετε. Μια χαρά παίζει και χαλή από πίσω. Θέλω να μιλήσω για ταινίες. Αύριο έχουμε Πέμπτη. Τις Πέμπτες ξέρουμε ότι βγαίνουν οι καινούριες ταινίες, οι πρεμιέρες και όλα αυτά που ετοιμάζουν για εμάς αυτοί οι υπέροχοι καλλιτέχνες, προκειμένου να τα απολαμβάνουμε στις αίθουσες. Τένις Μαέστρο, επειδή το τένις τα τελευταία χρόνια είναι επίκεντρο, έτσι, έχει γίνει μόδα και τα σχετικά, σαφώς και δεν λείπει από την ταινιοθήκη μας και μια αντίστοιχη ταινία. Τέλη Ιταλία, τέλη δεκαετίας του 80, λοιπόν, 13χρονος Φελίτσε έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Καλημέρα, classic story. Been there, done that. Όμως η είσοδος του στα τουρνουά εθνικού επίπεδου ανοίγει μπροστά του ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Για να τον οδηγεί στο επόμενο βήμα, η οικογένεια του εμπιστεύεται την προετοιμασία του. Εμπιστεύεται την προετοιμασία του παιδιού στον Ραούλ Γκάτι, ένα χαρισματικό αλλά και αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή που κουβαλά το δικό του ενηγματικό παρελθόν. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία του Ανδρέα Ντι Στεφάνο, με τον. Συγχωρέστε με εξ αρχής. Πιερ Φραντζέσκο, ήταν εύκολο. Πιερ Φραντζέσκο Φαβίνο έρχεται στις ελληνικές αίθουσες. Συνεχίζουμε κωδικό στη Χεράνη με τον αγαπημένο μας Λίαμ Νίσον. Τον αγαπώ αυτόν τον ηθοποιό, αλλά ξέρεις όταν βλέπεις Λίαμ Νίσον, ξέρεις τι θα δεις εκατόμοιρα. Δηλαδή, ξέρεις την αρχή, το τέλος και όλες τις εκφράσεις που θα πάρει. Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα από απογοητευμένων πρώην κατασκόπων σε αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Εδώ δεν πάμε να σώσουμε τον κόσμο, εδώ πάμε να σώσουμε τον ποπό μας. Έχει ψωμί εδώ, για κάτσε λίγο, γιατί είναι και 29 και δεν θα έχω. Εντάξει, έλα, μουσικούλα και επανέρχομαι με τις ταινίες στο ημίωρο, στο δεύτερο. Κανάλι 1 δεν πας πουθενά.
1: Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1 90,4.

δισκοτέκ. Επιστρέψαμε κανάλι ένα με Κάτια Ταραμπάνκο, Δημήτρη Μορφέση στον ήχο και γιο. Sorry, λοιπόν, μη σκούπρια. Sorry, φίλε μόνη μου. Φίλοι και φίλες, είχαμε μείνει στις ταινίες. Θα σου πω τους τίτλους, θα σου περιγράψω λίγο γρήγορα τι θα δούμε, γιατί θέλω να σταθώ σε μια ταινία που επιστρέφει μετά από μισό αιώνα, η οποία η ταινία αυτή είχε λογοκριθεί, είχε απαγορευτεί σε πολλές χώρες και έρχεται από τη Warner Bros. Μισό αιώνα μετά, για να προβληθεί επιτέλους χωρίς λογοκρισία, με όλο αυτό το... με αυτή, όλη αυτή την ελευθερία που κυκλοφορεί τις τελευταίες δεκαετίες γενικά στον κόσμο. Λοιπόν, θα σταθώ σε αυτήν εφόσον έκανα τόσο ωραίο πρόλογο και μετά θα επιστρέψω στους τίτλους των άλλων. Μισό αιώνα μετά την θυελλώδη πρώτη κυκλοφορία του το βέβαιο Magnum Opus του Ken Russell, επιστρέφει στην οθόνη για πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή, χωρίς τις παρεμβάσεις της λογοκρισίας, ακριβώς όπως το είχε οραματιστεί ο σκηνοθέτης. Το 1971 οι δαιμονισμένες θεωρήθηκαν ανίερες και βλάψιμες. Προκάλεσαν ακραίες αντιδράσεις, προφανώς το 1971 μια ταινία που η φωτογραφία θα σου πω απλά είναι καλόγριες και η ταινία λέγεται Δαιμονισμένες. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνεται εκεί μέσα, έτσι. Προκάλεσαν ακραίες αντιδράσεις, σε μερικές χώρες απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους και σύντομα υπέστησαν εκτενή λογοκρισία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω προβολή τους σε ευρύ κύκλωμα αιθουσών. Έκτοτε και για δεκαετίες ολόκληρες παρέμεινε αδύνατο το να δει κανείς την ταινία του Ken Russell στην κανονική της μορφή, μετατρέποντας τη θρυλική uncut version σε ιερό δισκοπότηρο για αμέτρητους κινηματογραφόφιλους. Jesus, τι επέλεξα να διαβάσω, πρέπει. Να όμως που εν έτη 26 συνέβη το απίστευτο. Η Warner Bros. Αποφάσισε να αποκαταστήσει τις δαιμονισμένες για πρώτη φορά στην πλήρη εκδοχή και διάρκεια τους, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία και επαναφέροντας τις επίμαχες σκηνές που είχαν κοπεί. Jesus, τι θα δουν τα μάτια μας. Λοιπόν, το ιερό σιλοδιαμάτι του Βρετανικού σινεμά πραγματοποίησε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, όπως ακριβώς είχε οραματιστεί και το είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης του μόλις 55 χρόνια πριν, και αυτή τη στιγμή παρελάβνει πανηγυρικά τις κορυφές κινηματογραφικές διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Η uncut version της ταινίας Δαιμονισμένες, The Devils, θα κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Tanweer στις 12 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό προβολών, έτσι μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, με τον χαρακτηρισμό αυστηρός ακατάλληλος. Απλά λιτάκια απέλυτα. Δαιμονισμένες, εγώ θα πάω να το δω, μόνο και μόνο επειδή έχει γίνει όλο αυτό το... Βέβαια, θα μπορούσε να είναι και ένας τρόπος διαφήμισης. Να λέει, δεν πήγε καλά το 71, στο κόψουμε από 5-6 χώρες, έχει potential, μην το κρεμάσουμε το τέτοιο γιατί είναι έτσι και έτσι. Κάτω ξαναδώσουμε στην αγορά το 55 χρόνια μετά και θα γίνει χαμός. Θα μπορούσε φίλοι μου και φίλοι μου. Λοιπόν, αύριο έχουμε Resident Evil. Η κλασική thriller. Αχ, πεθαίνω, αυτά τα thriller μου αρέσουν πάρα πολύ και μετά τρομάζω να σηκωθώ να πάω τουαλέτα τη νύχτα. Ναι. Φοβάμαι θα πεταχτεί κάτι. Φαντάσματα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επέλαση. Τρυφερό κτίνος με την Λέα Ντεού, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ηθοποιός. Φαίνεται έτσι λίγο δραματοφάση. Παράλληλες ιστορίες με Βινσέντ Κασέλ. Αυτό το άκουσα και χθες που το συζητάγανε κάπου και είναι ουσιαστικά μια συγγραφέας η οποία ψάχνει έμπνευση και παρατηρεί το απέναντι σπίτι, ένα ζευγάρι, τη ζωή τους και γίνονται έτσι οι παράλληλες ιστορίες. Τένις Μαέστρο το διαβάσαμε, Lost Tingers, κωδικός Τεχεράνη με Liam Neeson, Κότα, Weepies, πού είναι το Κότα, να το διαβάσω, το βρω μετά, Κότα, Ράλι στο Παρίσι, στις πυραμίδες, παιδικό, για τα παιδάκια, για τα αγαπημένα παιδάκια. Αυτά λοιπόν στα κινηματογραφικά μας νέα, μπαίνω λίγο να δω το Κότα, γιατί θέλω να το διαβάσω, να δω τι είναι. Και εσείς απολαμβάνετε προς το παρόν στα ακουστικά σας και στο ραδιόφωνο σας. Ρίτα!

Ένας φίλος στέλνει μήνυμα εδώ σχετικά με την είδηση του πρώτου Έλληνα στο διάστημα. Αν είναι όντως Έλληνας, θα καπνίσει ένα τσιγαράκι, θα πει στη γόπα κάτω. Hey, δεν είμαστε όλοι έτσι, σταμάτα. Και επίσης προφανώς θα με πας στο σινεμά για να ουρλιάξω, εντάξει. Γιατί γι' αυτό είναι το σινεμά και γι' αυτό είναι αυτός ο ήχος, ο Dolby Surround, για να μην ακούγονται οι κραυγές των κοριτιών. Άμα προσπαθήσω βέβαια πολύ θα με ακούσουν.

Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία. Σχετικά με την ταινία, λέει ο Χρήστος, οι δαιμονισμένες του 1971 είχε ξεσπάσει τεράστιο σκάνδαλο και θεωρείται ως τώρα το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Damn! Τώρα μου το πούλησε 100-0, τελείω. Δηλαδή σίγουρα θα πάω να τη δω. Έχεις δει την... Έχεις δει αυτή τη ταινία, τη σε βλέπω ότι το παρακολουθείς λογικά το κινηματογράφο, έτσι μου λέει το ένστικτό μου. Το Serbian Film, το αφήνω εδώ. Αν το έχεις δει απλά πες μου ένα ναι ή ένα όχι, θα το καταλάβω. Δεν έχω ξαναδεί χειρότερη ταινία και δεν την βρίσκεις, είναι ακραία έτσι. Πρέπει να ψάξεις σε site. Κάκιστη, κάκιστη. Όχι κάκιστη, κάκιστη. Περίεργη πολύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εγώ είχα μείνει στην Κότα, έχω 20 λεπτά για Κότα και ζώδια. Κότα.

λοιπόν, μία κότα δραπετεύει από μία φάρμα πουλερικών και βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός ετοιμόρουπου εστιατορίου. Θα συνεχίσω. Εκεί ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία του κοτετσιού και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η ταινία. Για, είναι στο σινεμά. Η ταινία έχει ήδη αποσπάσει ειδική μνήμα στο Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης και στο τμήμα Platform του Φεστιβάλ του Τορόντο, ενώ απέσπασε και το βραβείο οπτικών εφέ στα βραβεία Iris, έχοντας παράλληλα υποψηφιότητες για σκηνοθεσία, μοντάζ και σκηνικά. Γιατί δεν έχει για acting, ε? Γιατί δεν έχεις για acting και έχεις μόνο για μοντάζ και σκηνικά και σκηνοθεσία? Η κότα δηλαδή δεν αξίζει κάτι? Μου το πούλησα γι' αυτό. Λοιπόν, ζώδια. Κριάρια μου, πανέμορφα μου κριάρια. Η Τετάρτη σε καλεί να κινηθείς πιο μεθοδικά και να μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να σε οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Στη δουλειά μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμενε ασαφές. Μην φοβηθείς να ζητήσεις συγκεκριμένες απαντήσεις. Οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε έξοδα. Στα αισθηματικά μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη εγκύτητα με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και αν είσαι free και ελεύθερος και ωραίος και ωραία, μια γνωριμία μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Απόφυγε την ένταση και δώσε χρόνο σε εξελίξεις. Η υπομονή σήμερα θα σε ανταμείψει. Τα βράκια, η μέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις που έχουν μείνει πίσω και να αισθανθείς ξανά ότι έχεις τον έλεγχο. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια συζήτηση που θα σου δείξει ότι οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται. Μην υποτιμήσεις μια ευκαιρία επειδή δεν σου φαίνεται εντυπωσιακή στην αρχή όμως, γιατί στην αρχή μπορεί να σου προσφέρουν ένα ψωμάκι και μετά να γίνει ολόκληρο εργοστάσιο. Οικονομικά είναι κατάλληλη στιγμή για προγραμματισμό και όχι για παρορμητικές αγορές. Τα προσωπικά η ανάγκη σου για ασφάλεια γίνεται έντονη. Αν είσαι σε σχέση, προτίμησε την σταθερή επικοινωνία. Αν είσαι σε όλο ένα πρόσωπο από το παρελθόν, μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Κράτα μόνο ό,τι πραγματικά σου προσφέρει η ηρεμία, το μότο της ημέρας. Διδυμάκια, η Τετάρτη σου αυξάνει την ανάγκη για επικοινωνία, κίνηση και νέες πληροφορίες. Στέλνεις μήνυμα στο 6951-904-904 και θα λέμε ό,τι θέλεις. Επικοινωνία εδώ, παρακαλώ. Πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα, γι' αυτό χρειάζεται να αποφύγεις την διάσπαση και να ολοκληρώσεις πρώτα όσα έχουν μεγαλύτερη σημασία. Επαγγελματικά, μια συζήτηση με συνεργάτη μπορεί να σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα ιδέα συμφωνία. Οικονομικά, αποφύγει. Γιατί το λέω απέφυγε όλη την ώρα? Απόφυγε αποφάσεις που βασίζονται μόνο στον ενθουσιασμό. Αισθηματικά, η γοητεία σου είναι έντονη και μπορείς εύκολα να τραβήξεις την προσοχή. Και αν είσαι σε σχέση, μια ευχάριστη έξοδο θα ανανεώσει τη διάθεση. Και αν είσαι σε σόλο, μια πρόσμενη επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί πιο ενδιαφέρουσα από όσο περίμενες. Μην ανοιχτό σε ευκαιρίες. Αυτό το μότο. Καρκινάκια, η μέρα σε ωθεί να ασχοληθείς περισσότερο με όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής και συναισθηματικά ισορροπημένος, ισορροπημένη. Στην εργασία μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, όμως η προσπάθειά σου δεν θα μείνει απαρατήρητη. Βέβαια, εδώ είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί εμείς μπορούμε να προσπαθούμε. Βέβαια, όλοι το βλέπουν. Μπράβο, μπράβο, να σου λένε και κανένας να μην κάνει τίποτα. Και να βγάζεις το φίδι από την τρύπα μόνο σου ξανά και ξανά. Οπότε. Λίγο ισορροπία εκεί, ε. Αλλά το καλό είναι δεν περνάει παρατήρητη. Ένα μπράβο θα το πάρεις. Αυτό, ολέ. Απόφυγε. Να παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο που ακούς. Οικονομικά, μια προσεκτική διαχείριση θα σε βοηθήσει να αποφύγεις περί το άγχος. Αισθηματικά, η ανάγκη για ουσιαστική επαφή γίνεται έντονη. Μίλα ανοιχτά για όσα αισθάνεσαι, χωρίς όμως να απαιτείς άμεσες απαντήσεις. Αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να γνωρίσεις κάποιο άτομο που θα σου δημιουργήσει αίσθημα οικειότητας. Για τους σχεσάκηδες δεν έχει κάτι. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, αλλά άφησε τον χρόνο να επιβεβαιώσει τις εντυπώσεις σου. Το μότο της ημέρας μας. Λιοντάρια. Η Τετάρτη σε βρίσκει αποφασισμένο να προχωρήσεις σε ένα σχέδιο που θεωρείς σημαντικό. Η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να πείσεις τους άλλους, πώς και έτσι. Όμως χρειάζεται να ακούσεις και τις δικές τους απόψεις. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη, λιοντάρια μου. Στην εργασία μπορεί να παρουσιαστεί ευκαιρία να αναλάβεις πρωτοβουλία. Ή να δείξεις μια ικανότητα που μέχρι τώρα δεν είχε φανεί αρκετά. Οικονομικά κράτα μέτρο να μην παρασυρθείς από επιθυμία για κάτι ακριβό. Αισθηματικά η γοητεία σου λάμπει υπέρ σου. Ένα πρόσωπο κάνει πιο ξεκάθαρο το ενδιαφέρον του. Eyes open, κάτι μπορεί να παίζει.
και αν βρίσκεσαι σε σχέση eyes closed, ή δεν παίζει τίποτα, παίζει στο σπίτι πράγμα, μια κοινή δραστηριότητα θα σας φέρει πιο κοντά. Προχώρα με αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς υπερβολές. Παρθενάκια, η μέρα σου δίνει ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου και να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες. Στην εργασία, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα, ιδιαίτερα αν έχεις να διαχειριστείς έγγραφα, συμφωνίες ή σημαντικές υποχρεώσεις. Μην αναλαμβάνεις όμως τα πάντα μόνος σου. Οικονομικά, μια μικρή διόρθωση στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα έξοδα μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην προσωπική ζωή, προσπάθησε να μην αναλύεις υπερβολικά κάθε λέξη ή συμπεριφορά. Παναγία μου, μην το κάνετε αυτό. Αν είσαι σε σχέση, η απλότητα θα σε βοηθήσει στην επικοινωνία. Απλά λιτάκια απέριτα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σε θέλω, δεν σε θέλω, έφυγα ή έμεινα. Αν είσαι ελεύθερος, η δική σου ματιά, η θύμης. Συγγνώμη, άκουσα λίγο το χαλί από πίσω. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει ήρεμα, αλλά θα αποκτήσει ενδιαφέρον. Η motto of the day, άφησε χώρο και στο συναίσθημα. Ας ακούσω λίγο Κατερινιό, προλαβαίνω τα υπόλοιπα 6 μέχρι να κλείσω.

0: Χρήστο, μάμα, σε παρακαλώ, μη φύγεις ποτέ από το chat. Κάτια, αν και 32 χρονών, γράφω σενάρια κείμενα προς μελλοντική πώληση σε τηλεοπτικές παραγωγές. Γράφω από πολύ μικρό κείμενα σενάρια και έχω πολύ δρόμο ακόμα. Με άφησες άφωνο προηγουμένως που αναφέρθηκες στις σειρές του Φόσκολου. Λάμψη και καλημέρα, ζωή. Επειδή ακριβώς γράφω κείμενα 4.930 επεισοδίων, στο εύχομαι, πατώντας πάνω στο ύφος του Φόσκολου. Και γράφω ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες σειρές στην αγορά. Επεισόδια με όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν την Ελλάδα, εγκλήματα από το 86 έως και το 23. Χρήστο μου, στο εύχομαι, μεγάλη μου χαρά αν ποτέ θελήσεις να μοιραστείς ένα σενάριο, ένα πιλότο, ένα πρώτο επεισόδιο. Μπορώ να σου γράψω το email μου από κάτω και γιατί το αναφέρω, γιατί παλαιότερα μου έχουν στείλει έτσι μερικές φορές άνθρωποι που γράφουν συγγραφείς ή παιδιά νέα που ξεκινάνε αυτό το δρόμο, διάφορα σενάρια, εντάξει, λόγω δουλειάς ίσως μπορεί κάπου, κάπως έτσι να είναι πιο άνετο, πιο εύκολο λίγο να χτυπήσω μια πόρτα, να διαβαστεί ένα σενάριο από κάποιον παραγωγό. Δεν το λέω ότι μπορώ να κανονίσω κάτι οτιδήποτε, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω και ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει αυτό. Wow, πραγματικά εντυπωσιάστηκα τώρα. 4.000, 5.000 επεισόδια, αδελφέ, αυτό είναι 20 ετία serial. Να σου πω, άμα τέτοιο παίξει τίποτα, ηθοποιός δηλώνω αρχικά, Εδώ, γεια. Καλημέρα και στην Κατερίνα μου. Καλημέρα, κοριτσάκι μου, συνονόματο. Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Πώς πάει το σχολείο, Κατερινιό? Γιατί σε βλέπω ότι έτσι. Δεν λες πολλά. Ξεκινήσαμε. Τα φιλιά μου στη Μανούλα και στην αδελφή και στον μπαμπά. Σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, παρά 10. Ζυγή. Η Τετάρτη σε βοηθά να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Μια ζωή αυτή την ισορροπία ψάχνουμε, ρε παιδί μου. Επαγγελματικά μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί θετικά, αρκεί να ξεκαθοριστούν από νωρίς οι ευθύνες και οι προσδοκίες κάθε πλευράς. Μην προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες. Στα οικονομικά χρειάζεται να αποφύγεις αγορές που γίνονται κυρίως για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Κοίτα, επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα και τα κουκιά, πια προσπαθώ να φτιάξω τη διάθεσή μου πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Οπότε στο σούπερ μάρκετ δεν μου το κόψει εμένα το σούπερ μάρκετ για να φτιάξω τη διάθεσή μου. Πρέπει να φάω κιόλας. Στα αισθηματικά η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική. Ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει απόσταση μπορεί τώρα να συζητηθεί με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Καμία απόσταση. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μέσω από το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να σε ενθουσιάσει. Για τους χεσάκηδες δεν έχει τίποτα. Δώσε χρόνο και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Σκορπάρες. Η ημέρα σε κάνει πιο αποφασιστικό και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις ένα θέμα που απέφευγες. Τι απέφευγες, και δεν το ξέρω. Επαγγελματικά είναι πιθανό να χρειαστεί να πάρεις μια θέση ή να υπερασπιστείς μια επιλογή σου, το αγαπημένο σας. Μίλησε σταθερά, χωρίς όμως να δημιουργήσεις περιττές αντιπαραθέσεις. Μην είστε κοινικοί και σαρκαστικοί. Πείτε αυτό που θέλετε, χωρίς με ύφος και υπαινιγμούς. Ξέρω εγώ τους σκορπιούς πώς μπορούν να γίνουν σκορπιοί και να σε λαβώσουν στην καρδιά. Στην καρδιά. Λοιπόν, στα οικονομικά μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία βελτίωσης, αρκεί να εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες πριν συμφωνήσεις. Στα αισθηματικά η ένταση είναι δυνατή και το συναίσθημα δύσκολο. Η ένταση είναι δυνατή και τα συναισθήματα δύσκολα κρύβονται. Αν είσαι σε σχέση, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά το κλίμα. Αν είσαι free, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει ενδιαφέρον με τρόπο διακριτικό. Μην πιέσεις τις καταστάσεις, άφησε τις πράξεις να μιλήσουν. Τα ξατάκια. Η Τετάρτη σε γεμίζει με διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές. Μ' αρέσει. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια ιδέα που θα σε βγάλει από τη συνηθισμένη ρουτίνα και θα σε κάνει να δεις διαφορετικά έναν στόχο. Πρόσεξε, μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις. Οικονομικά, μια μικρή ευκαιρία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, αλλά χρειάζεται έρευνα πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Προσωπικά, έχεις ανάγκη για ελευθερία και ειλικρίνεια. Αν είσαι σε σχέση, εξήγησε τι χρειάζεται. Τι χρειάζεσαι χωρίς να απομακρύνεσαι. Και αν είσαι ελεύθερος, μια αυθόρμητη γνωριμία μπορεί να σε ανανεώσει. Άκουσε την εσωτερική σου φωνή και κράτα ανοιχτούς ορίζοντες. Εγώ, κύριε, η μέρα βοηθά να επικεντρωθείς στους στόχους που έχουν πραγματική αξία και να αφήσεις στην άκρη περισπασμούς. Επαγγελματικά μπορεί να κάνεις μια σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα αν κινηθείς με πρόγραμμα και επιμονή. Κάποιος ανώτερος ή συνεργάτης ίσως αναγνωρίσει την υπευθυνότητα που δείχνεις. Οικονομικά η σταθερότητα παραμένει προτεραιότητα και μια προσεκτική απόφαση μπορεί να σε προστατεύσει από μελλοντικές πιέσεις. Αισθηματικά χρειάζεται να δείξεις περισσότερο συνέστημα και λιγότερο έλεγχο. Αν είσαι σε σχέση, απλό ουσιαστικό δείγμα ενδιαφέροντος θα κάνει διαφορά. Αν είσαι σόλο, μπορεί να σε πλησιάσει άτομο που εκτιμά τη σοβαρότητα και τη συνέπειά σου. Τι δηλαδή, εγώ κύριε, σήμερα να είναι έτσι σοβαρή έξω στον δρόμο? Εντάξει, σοβαρή με ένα παλό χαμόγελο στα χείλη, έτσι. Και να είναι συνεπή. Τέλος πάντων, θα τα βρείτε εσείς ή εγώ, κύριε. Δεν αμφιβάλλω για σας. Μην φοβηθείτε να δείξετε την πιο τρυφερή πλευρά σας. Θα σας στέλνω λοιπόν και σοβαρούς αλλά και τρυφερούς. Για να σε δω. Για να σε δω. Το τάχτη της ημέρας. Υδροχόοι, η Τετάρτη φέρνει ιδέες, επικοινωνίες και εξέλιξεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια κατάσταση. Στην εργασία, μια πρόταση που αρχικά φαίνεται ασυνήθιστη μπορεί τελικά να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Μίλα ανοιχτά, αλλά φρόντισε να στηρίζει τις απόψεις σου. Οικονομικά, απόφυγε βιαστικές δεσμεύσεις και διάβασε προσεκτικά σε ό,τι συμφωνείς. Αισθηματικά, χρειάζεσαι χώρο και χρόνο για χώρο, αλλά και ουσιαστική επικοινωνία. Εκλείσου στο σπίτι και πάρε τηλέφωνο. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια διαφορετική κοινή εμπειρία μπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον, μια ωραία βόλτα, ένα ωραίο περπάτημα. Ναι, πολλά μπορείς να κάνεις με τη σχέση σου. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από φίλους ή κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να εξελιχθεί όμορφα. Άφησε τα πράγματα να προχωρήσουν φυσικά, χωρίς να τα πιέζεις. Τα ψαράκια μας, τα τελευταία, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σας, αλλά ταυτόχρονα σας βοηθά να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε. Επαγγελματικά, μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει να υποτιμήσεις τις ικανότητές σου. Μπορείς να πετύχεις περισσότερα αν εμπιστευτείς την εμπειρία σου. Οικονομικά αποφεύγεις και εσύ, όπως οι υπόλοιποι, πράγματα, και να αναλάβεις υποχρεώσεις για άλλους. Παίζει ρόλο αυτό στα λεφτάκια σου, μπορεί να χάσεις. Χρειάζεται να προστατεύσεις τη δική σου ισορροπία. Αισθηματικά η ανάγκη για τρυφερότητα και ουσιαστική σύνδεση είναι έντονη, μαζί με τους άλλους. Αν είσαι σε σχέση, μίλα όσο αισθάνεσαι. Γενικά βλέπω στους χεσάκηδες σήμερα είναι η μέρα να μιλήσουμε. Να μιλήσετε, να μιλήσουμε. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε... Ή θα μιλήσεις, ή αν είσαι free θα γνωρίσεις. Ή μπορεί να μιλήσεις, να γίνεις free και να γνωρίσεις. Υπάρχει και αυτό. Μότο ημέρας, εμπιστεύσου το συνέστημά σου, αλλά κράτα και καθαρά όρια. Λοιπόν, εγώ και η Χρυσούλα μου, στα πάχ αυτοί οι σκορπιοί έχουν πολύ χιούμορ. Έτσι είναι. Εγώ και μια χαρά σε διάβασα, όλα σούπερ. Κατερινιό μου, θα δώσεις φιλιά στην οικογένεια σούπερ. Καλά είμαι και εγώ αγαπημένη. Χθες δεν τα κατάφερα να δω την εκπομπή γιατί δυστυχώς είχα 7 ώρα. Δεν πειράζει, όχι, ευτυχώς. Το σχολείο το θέλουμε. Η εκπομπή υπάρχει και στο κανάλι 1. Και στο ίντερνετ μπορείς να τη βρεις. Τη στέλνω και εγώ αργότερα, μιας και έχουμε επικοινωνία. Το σχολείο θέλω να προσέχεις τώρα. Όλα τα υπόλοιπα μετά. Σήμερα τελείωσα νωρίτερα, οπότε τα κατάφερα. Καλά, είπα το σχολείο. Λίγο δύσκολα τα μαθήματα φέτος, αλλά όλα καλά. Λουλούδι μου, θύμισε μου τη ταξούλα πάμε φέτος. Δευτέρα πας, Δευτέρα Λυκείου, τώρα πρώτη Λυκείου. Για θύμισε μου. Οι εγώ κύριοι έχουν χιούμορ. Συμφωνώ. Έχουνε. Οι γυναίκες, Χρήσο μου. Οι άντρες είναι πιο έτσι, νομίζω. Φυλάκι, σου στέλνω κι εγώ ένα φυλάκι. Μα μόνο εξαιρέσεις. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με τα άλλα. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Μου στείλε βέβαια και... Α, όχι, δεν μου απάντησες κάτι. Ωραία. Ακούσαμε ωραίες μουσικές, λίγες. Έτσι, χαλή από κάτω. Ακούσαμε εμένα στον πυρι-μπύρι. Εξαιρέσεις. Συνεχίζουμε με φίλα με ακόμα. Έχουμε και λίγο Μιρέλα. Και θα κλείσουμε αγαπημένο παιδιά των δρόμων, αλλά παραμένω ακόμα εδώ. Καλά τα λέω, δεν με φτάνει η ώρα. Άκυρο. Κλείνουμε με μουζουράκι. Δευτέρα Λυκείου φέτος το Κατερινιό μου. Θα μου πεις αύριο με το καλό αν ευκαιρίσεις και έχεις τελειώσει το μάθημά σου και συντονιστείς. Προς τα που οδεύουμε. Τι κατεύθυνση έχουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτά τα μηνυματάκια θα ήθελα να μάθω. Αγαπημένοι μου, φιλιά σε όλους, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη τεταρτούλα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν, να κάνετε τις συζητήσεις σας, να προσέχετε τα οικονομικά σας όλοι. Ευγένεια, ασφάλεια στο δρόμο
1: Προσοχή στους πεζούς, χαμόγελο στα μουτσούνια και όλα, όλα θα είναι καλά. Θα το ακούσαμε και θα σας φιλήσω σε λίγο.
2: Μπάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κατεπίγουσε εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλογού Αθηνών και άλλου αρμόδιου φορέας στο Ιατρείο του Κολυνακίου και συνολικά σε κέντρα αναγεννητικών θεραπείων με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη. Επιτακτικό να περιορίσουμε τις προμήθειες ενέργειας. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό. Τόνισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Στρασβούργο. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Σε εξέλιξη δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εντός ολίγου η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην εισαγγελία το πόρισμα εμπειρογνωμόνων κατοίκων της Κυψέλης για καθυζήσεις και ζημιές στα κτίρια από το Μετροπόντικα. Δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας και εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι λόγω έργων. Ολυμπιακός γιαγγελώνει απόψε στις 10 για την πρώτη αγωνιστική του Europa League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1. Νεφώσεις στην Αττική, ανέμι μέτρη, 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Παγκόσμιοι κλειδονισμοί στην αγορά ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τις παραδόσεις πετρελαίου προς Ευρώπη. Νέα εκτείναξη των τιμών. Σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Στόχαστρο. Τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η έλεγχη στα κέντρα αναγεννητικής θεραπείας. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί του Κολονακίου, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για διακοπή της ΚΑΡΠΑ. Όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στερεί τη χώρα από το να βαδίσει στο αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή. Καμία αλλαγή στο επίδομα ανεργίας, διαβεβαιώνει μέσω του καναλιού 1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Συναγερμός στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αποκλείστηκε η περιοχή, εκενώθηκαν σχολεία. Και τραγωδία στο Λος Άντζελες, συνετρίβει ελικόπτερο με 3 νεκρούς κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής κάλυψης τροχαίου δυστυχήματος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Νέο σοκ προκαλεί στην αγορά ενέργειας η απόφαση της Σαουδαραβικής Αράμκο να αναστείλει την αποστολή φορτίων πετρελαίου στην Ευρώπη και τους ισχυρισμούς για προσπάθεια των Χούθη της Ιεμένης να πλήξει με ντρόουν την ιερή για όλους τους μουσουλμάνους, τοποθεσία της Μέκα. Στο μεταξύ, το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους, προκαλώντας πονοκέφαλο στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Έχουμε λοιπόν αυτό το νέο σοκ στον τομέα της ενέργειας μετά από την ενημέρωση που έλαβαν 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια από την σαουδαραβική εταιρεία Αράμκο ότι αναβάλλονται ή ακυρώνονται προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαγκμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, αυτό επηρεάζεται άμεσα από το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, που δέχθηκε την προηγούμενη Παρασκευή επίθεση από τα εδάφη του Ιράκ και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο υπεύθυνος. Από τις 11 Σεπτεμβρίου κανένα φορτίο σαουδαραβικού αργού δεν έχει αναχωρήσει από το συγκεκριμένο λιμάνι και επίσης η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί συγγνώμη, σε δηλώσεις, ούτε έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση για το πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστός ο αγωγός και άρα για πόσο καιρό θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως εκτιμήσεις από αξιωματούχους ότι το πρόβλημα μπορεί να χρειαστεί έως 5 με 7 εβδομάδες προκειμένου να μπορέσει να αποκατασταθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό προκάλεσε για μία ακόμη φορά μία νευρικότητα στην αγορά ενέργειας, σε συνδυασμό βέβαια ότι έχουμε συνεχώς μειωμένες διελεύσεις πλοίων από τα στενά του ορμούς. Μόλις 4 πλοία κατάφεραν να περάσουν την Τρίτη, ενώ και η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση στην περιοχή παραδέχεται ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγκαστεί να ανακατευθύνει 103 εμπορικά πλοία, ακριβώς επειδή υπήρχαν κίνδυνοι για την ασφάλεια της διέλευσης. Ακόμη χειρότερα βέβαια το πρωί νωρίς έγιναν τα πράγματα στην αγορά ενέργειας όταν η Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι η Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, είχαν προσπαθήσει να πλήξουν με ντρόουν την ιερή πόλη της Μέκα. Υποστήριξαν ότι το ντρόουν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε και βέβαια από την άλλη πλευρά είχαμε τους Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο ψέμα, το οποίο έχει υποθεί και άλλες φορές από την Σαουδική Αραβία και ότι σε καμία περίπτωση οι Χούθη δεν θα προσπαθούσαν να πλήξουν αυτόν τον ιερό τόπο. Στη συνέχεια, μάλιστα, είχαμε και ανακοινώσεις από τους Χούθη ότι κατάφεραν να καταρρύψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος, καθώς έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις αεροπορικών βομβαρδισμών από το Ριάντ σε θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, βέβαια, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, όλο και πιο εκρηκτική. Είναι σχετικά περιορισμένα αυτή τη στιγμή τα μέσα απάντησης που έχουν οι χώρες της περιοχής και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μην είναι πρόθυμος να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο, πολύ περισσότερο μάλιστα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που θα έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχές Νοεμβρίου. Και αυτό βέβαια Γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται ακόμη περισσότερο μετά και από την είδηση που είχαμε κατόπιν ενημέρωσης, η οποία έγινε από την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Και καθώς συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τις ημέρες που θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και εχθροπραξίες, το κόστος μπορεί να φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως, αλλά ακόμη και τις μέρες που τα πράγματα μπορεί να είναι πιο ήρεμα, το κόστος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων ασφάλειας και επιτήρησης κυρίως στα στενά του Ορμούς και η απασχόληση συγκεκριμένων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή κοστίζουν κάθε μέρα στον Αμερικανό φορολογούμενο περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδήσεις αυτές, όπως αντιλαμβάνεστε, προκαλούν πολύ αρνητικά σχόλια, παράπονα και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι θυμίζω ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Και σήμερα βέβαια αναμένουμε και μια αρκετά φορτισμένη ψηφοφορία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, με ψήφισμα το οποίο έρχεται για τον τερματισμό του προβλέμου στο Ιράν.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Η διεθνής εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου αποτυπώνεται και στην Αγγλία, στην ελληνική αγορά, με τη μέση τιμή αμόλυβδης να κυμαίνεται στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις δυσίωνες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρων μέτρων. Οι διεθνώς αρνητικές εξελίξεις, εκτός από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προβληματίζουν και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι δύσκολη η συνέχιση και μετά το Σεπτέμβριο των μειωμένων τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, λοιπόν, ίσως η μεγαλύτερη βιομηχανία διεθνώς τροφίμων, η Nestlé, ανακοίνωσε ότι το λειτουργικό κόστος της εταιρείας έχει αυξηθεί 32% μέσα σε 3 μήνες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί ίδια και θα μετακυλήσει μέρος της αυξητής όχι στους καταναλωτές αλλά στους μεταφράτες, δηλαδή στους πολιτές, ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και καταστημάτων. Τώρα θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Λογικά θα μετακυλήσω στην κατανάλωση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι, όπως μας ενημέρωσε η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή πριν από λίγο, από τους 1.765 κωδικούς που έχουν δηλωθεί σαν μειωμένες τιμές μέχρι τον Οκτώβριο, μόλις 65, επαναλαμβάνω, μόλις 65 έχουν δηλωθεί ότι θα παραταθεί η μείωση αυτή έως και το Δεκέμβριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Ήδη η βιομηχανία έδωσε τον κόσμο του κινδύνου. Είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος αυξημένο τόσο από πλευρά καυσίμων όσο φυσικά και των μεταφορικών. Και αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσουν όλο. Έτσι, δυστυχώς, πολύ φοβούμαστε ότι θα δούμε πάλι εικόνες όπως αυτές στην Άνοιξη, όπου υπήρχαν διαδοχικά μπαράζα να τιμήσω.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Νέα παρέμβαση για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι αυτά, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και οι επιλογές της χώρας μας αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων βάσει διεθνών συνθήκων και συμφωνιών και προειδοποίησε: η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Στο μεταξύ, Τούρκοι αναλυτές αναφέρονται στην παρουσία Ισραηλινών συστημάτων και προσωπικού στα ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί ειδικοί βρίσκονται ήδη στην περιοχή και ότι η παρουσία τους μπορεί να επεκταθεί και στο Καστελόριζο. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε, κυρίες και κύριοι, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι την περασμένη Τετάρτη. Ο Αριστίδης Κορέας ζητεί να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Τώρα προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τις μαραθώνιες απολογίες τους. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, επιρρύπτοντας ευθύνες στο ΕΚΑΒ για διακοπή της ΚΑΡΠΑ, ισχυρισμός που θα εξεταστεί από τις αρχές. Περισσότερα από τη Δέσποινα Φίκαρη.
3: Στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκησε περίπου 17 ώρες. Λίγο πριν τις 7 το πρωί, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν με σύμφωνη γνώμη την προσωρινή κράτηση του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται η βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις απολογίες τους, επιχείρησαν να μεταφέρουν κρίσιμο μέρος της ευθύνης στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο διακόπηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξαν ότι το πλήρωμα έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και με καρέκλα, με αποτέλεσμα κατά τη μεταφορά του

0: για το 2026 με την προσκόμιση σχετικών φωτογραφιών. Τέλος, για τη φωτογραφία του Μαζονάκη, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι συνήθισε να φωτογραφίζει ασθενήσεις και ότι για τον ίδιο λόγο φωτογράφησε και τον τραγουδιστή. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι η φωτογραφία εστάλησε τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου γνωστοποίησε στον ανακριτή. Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι αρχές ερευνούν ήδη το περιεχόμενο των επικοινωνιών εκείνων των ωρών και αναμένουν πρόσθετα δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.
1: Όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, ο παραλήπτης της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο την ώρα που βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είναι ένας υπνοτιστής. Οι αρχές τον αναζητούν, ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι εάν είναι αυτός που έφερε σε επαφή τον τραγουδιστή με τη γιατρό. Εν τω μεταξύ, απαράδεκτους χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι το πλήρωμα ενήργησε άμεσα και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, φτάνοντας μέσα σε 3 λεπτά και πραγματοποιώντας 3 κύκλους κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Μαθιόπουλο.
2: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις αυτές. Όταν οι διασώστες σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασαν στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα ελαργική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή. Κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο πολύ ταχύτερα και γρήγορα, δηλαδή σε 1 λεπτό πάλι. Όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο. Προσπαθούσαν να το κρατάνε να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
1: Στην πορεία των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να παραδώσουν 2 εκθέσεις στην ανακριτική αρχή πριν την απολογία των κατηγορούμενων, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη για το τι ακριβώς συνέβη ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής αυτού του ανθρώπου μέσα σε αυτό το ιατρείο. Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των 2 κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Την παραδειγματική τιμωρία των 2 γιατρών για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί η αδελφή του Μαρία. Μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα, είπε ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν. «Δεν το χωράει το μυαλό μου», τόνισε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Θεοδωρόπουλος, ο ένας εκ των 2 γιατρών που προφυλακίστηκαν, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Σελίδα, κεντρικός στόχος είναι η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως κατά του Πασόκ, αναφέροντας ότι έχει τη λογική του όχι σε όλα. Το κόμμα της Χαριλαίου Τρικούπη έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει παρόν σε συγκεκριμένα άρθρα, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσουν. Η Κωνσταντίνα Πετούση είναι κοντά μας και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους και με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά εξελίσσεται στην Ολομέλεια η δεύτερη και τελική για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο συζήτηση και ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι δευτερολογίες. Προηγήθηκε αυτή του κ. Μητσοτάκη, τώρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα στις πρωτολογίες, ο Πρωθυπουργός άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για παντελώς αδιέξοδη τακτική. Όπως τόνισε το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Η λογική του όχι σε όλα στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος. Επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης ότι κεντρικός στόχος είναι η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, που θα κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο της εμπιστοσύνης κοινωνίας και πολιτείας. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε δικές του προτάσεις, θα τις καταψήφιζε, ενώ σημείωσε ότι η στάση της αντιπολίτευσης στερεί από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Για συγκινητική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων έκανε λόγο από την πλευρά του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ανέφερε πως από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας το δίλημα προσβλητικό για τη δημοκρατία και μεταξύ άλλων τόνισε ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι η απάντηση σε όλα, υπογραμμίζοντας πως είναι κοστολογημένο. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι η μοναδική επίσημη πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων του Συντάγματος έχει

0: καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Στο επίκεντρο είναι κρίσιμες διατάξεις όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, η αλλαγή του άρθρου 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από προανακριτικές υποθέσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την επιστελική ψήφο και άλλα θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή. Τώρα, με βάση τις τοποθετήσεις και τη στάση που τήρησαν τα κόμματα στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου, καθώς και τις δηλώσεις των τελευταίων ημέρων, η κυβερνητική πλειοψηφία στηρίζεται στους δικούς της βουλευτές και σε ορισμένους ανεξάρτητους, οπότε αναμένεται να συγκεντρώσει ξανά περίπου 158 με 161 θετικές ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ θα δηλώσει παρόν σε περίπου 15 άρθρα που θεωρεί ότι χρήζουν αναθεώρησης και θα καταψηφίσει τα υπόλοιπα. Μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το 16 που είπαμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Από εκεί πέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσουν σχεδόν στο σύνολό τους τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή θα χρειαστούν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να αλλάξει οριστικά το περιεχόμενο κάθε άρθρου.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Η στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή πραγματοποιεί η ΑΔΔ για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η υγεία και η παιδεία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι που διαμαρτύρονται για το ζήτημα της στέγης, διεκδικούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και πλαφών στα ενίκια. Κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο επίδομα ανεργίας εμφανίστηκε μιλώντας στο κανάλι 1 και την πρωινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για περικοπή της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση, καταθέτοντας σχετική επερώτηση στη Βουλή, με τον Υφυπουργό Εργασίας να σχολιάζει στο κανάλι 1 ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά ψηφοθυρικός. Να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
2: Ο Παύλος Μαρινάκης έχει πει ότι θα ήθελε να είχε μετατραπεί περισσότερο το επίδομα ανεργίας σε μια υπομία επιδότηση απασχόλησης. Επίσημα η κυβέρνηση, το ίδιο το είπε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει το επίδομα ανεργίας. Βλέπουμε μια σφοδρότητα από το ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτή την κριτική. Θέλουν σε κάθε περίπτωση να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε δήλωση ενός κυβερνητικού στελέχους για να αποκομίσουν όπως νομίζουν πολιτικά ωφέλη. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει στην ουσία επεκτείνει επιδόματα όπως είναι το επίδομα πατρότητας, όπως είναι το επίδομα μετρότητας, άλλα επιδόματα σε άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Και βεβαίως εμάς μας ενδιαφέρει να μειώσουμε όσο μπορούμε την ανεργία και το έχουμε κάνει σε υψηλό βαθμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει το επίδομα ανεργίας.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, μεγάλη επιχείρηση των αρχών στο κέντρο των Χανίων μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εκσκαφών. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροτεχνηριού του στρατού, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Εφαρμόζοντας πιστά το πρωτόκολλο ασφαλείας, οι αρχές απέκλεισαν όλους τους γύρω δρόμους σε ακτίνα 300 μέτρων. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για άμεση εκένωση των κοντινών κατοικιών καθώς και τεσσάρων σχολικών μονάδων της περιοχής. Με διάχυτη αιμορραγία στον εγκέφαλό του και σε ιδιαίτερα κρίσιμη, αν και σταθερή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 18 ημερών βρέφος στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα στοιχεία για το ιστορικό της 18χρονης μητέρας, που έχει συλληφθεί και αναμένεται αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, έδωσε στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, το 2013 είχε δεχθεί ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία η τότε 4χρονη αντιμετώπιζε σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Το 2022 ο οργανισμός κλήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής να μεταφέρει την ίδια, τότε 14 ετών, από νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Όπως επισημαίνεται, δεν υπήρξε ενημέρωση για τους λόγους παραμονής της. Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του 1056 επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας υποστήριξη στη 18χρονη και το βρέφος της. Αναστάτωση έχει προκληθεί μετά τις δύο επιθέσεις άγριου ζώου στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Η πρώτη ήταν σε έναν 46χρονο που χρειάστηκε ράματα, ενώ με διαφορά ημερών δέχτηκε επίθεση ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Σερβία, το οποίο νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη. Ακολουθεί η αντιλυσική θεραπεία αγωγή, θεραπευτική αγωγή, ενώ δείγματα από τα ρούχα του έχουν σταλεί στο εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επίθεση είναι από λύκο ή κάποιο άλλο άγριο ζώο. Ο 46χρονος υπέστη τραύματα στα χέρια. Κλονιστικό αεροπορικό δυστύχημα στο Λος Άντζελες με ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού που κατέγραφε πλάνα από θανατηφόρο τροχαίο να συντρίβεται και να τυλίγεται στις φλόγες παρασύροντας το θάνατο τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλον έναν. Το ελικόπτερο ήταν του τηλεοπτικού σταθμού NBC και οι επιβαίνοντες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν πλάνα από ψηλά από ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κάποια στιγμή το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ύψος μέχρι που συνετρίβει και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ένας εκ των νεκρών εξαιτίας της συντριβής ήταν επί του εδάφους και όπως φαίνεται απλά βρισκόταν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Κατά κανόνα τώρα στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δύο άνθρωποι, ο χειριστής και δημοσιογράφος εικονολήπτης. Επισημαίνεται πως συχνά εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεοπτικών δικτύων, τα ελικόπτερα αυτών επιδίδονται σε επικίνδυνους ελιγμούς για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα πλάνα. Η πυροσβεστική ανέφερε ότι τα αίτια της συντριβής του ελικόπτερου ερευνώνται από την Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από τους τελευταίους νέους της Ευρώπης που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πατρογονική εστία είναι για ακόμη μία χρονιά οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Συγκεκριμένα οι Έλληνες ανοίγουν δικό τους σπίτι στα 30,9 έτη, όπως και οι Σλοβάκοι, και τους ξεπερνούν μόνο οι Κροάτες που φεύγουν από το σπίτι των γονέων στα 31,4 έτη. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί που αποχωρούν στα 30,2 έτη. Τώρα στον αντίποδα είναι οι Φινλανδοί και οι Δανείοι που μένουν σε δικό τους σπίτι λίγο αφού συμπληρώσουν το 20ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθούν οι Εστονοί και οι Λιθουανοί λίγο μετά τα 22. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των νέων που εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι είναι στα 26,3 έτη. Πάντως τονίζεται πως βασικός παράγοντας καθυστέρησης του απογαλακτισμού των νέων είναι η απασχόληση και μεταξύ αυτών, στις οποίες τα ποσοστά είναι χαμηλά, είναι φυσικά και η Ελλάδα. Παραδόθηκε στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμικού μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Η καινούργια διαδρομή επιτρέπει την πρόσβαση σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, περιλαμβάνει χώρο για την απασχόληση των παιδιών, καλέσθη το πολιτήριο αντιγράφων αρχαίων έργων και αναψυκτήριο. Οι νέες υποδομές υλοποιήθηκαν εντός διετίας με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στον χρόνο ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα γίνεται ευκολότερη, χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στο Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτήν την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο.
1: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, με τις εργασίες να περνούν από σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Για το λόγο αυτό, τρεις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα, σήμερα και αύριο, καθώς και από την Κυριακή έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Τώρα, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο, Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Σε νέα διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών με 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική, προχωρά από μεθαύριο Παρασκευή ο ΑΣΑ, για πρώτη φορά οι Δήμοι Λαβρεωτικής και Μεγαραίων εντάσσονται στο δίκτυο του οργανισμού. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης τη σύνδεση των περιαστικών περιοχών με το μετρό και τον προαστιακό, καθώς και με σημαντικές υποδομές όπως τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου και το Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε στα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας, με το φαινόμενα να είναι πιο έντονα στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ. Από αύριο τώρα έως και την Κυριακή προβλέπεται καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να ακούσουμε την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα.
4: Για σήμερα συγκεκριμένα το σύστημα θα επηρεάζει περιοχές νότια της χώρας μας και συγκεκριμένα σταδιακά μέσα στην ημέρα την Κρήτη, προς τις βραδινές ώρες τα νησιωτικά τμήματα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στην σημερινή ημέρα θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις αναδιαστήματα, έτσι λίγο πιο πυκνές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, και στην Αττική θα υπάρχουν αναδιαστήματα νεφώσεις, θα δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, αλλά σιγά σιγά ο καιρός μέχρι το βράδυ θα αρχίσει να καθαρίζει γενικά. Για την αυριανή ημέρα ο καιρός θα είναι καλός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, έτσι και στην Αττική ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός, με ηλιοφάνεια, κάποιες λίγες νεφώσεις. Λίγες βροχές έχουμε μόνο σε ορεινά τμήματα του κεντρικού υπηρετικού κορμού τις θερμές ώρες της ημέρας. Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας, ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, θα είναι αρκετά καλός. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 28 με 30 τοπικά βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Τεσχίλια 2026. Σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
6: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ. Κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1.94, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμάνιου, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, παρέα μέχρι τις 4:45. Θα μιλήσουμε και σήμερα για όλα όσα έχουν συμβεί, θα σχολιάσουμε και παρασκηνιακά κάποια θεματάκια και βεβαίως θα αναφερθούμε σε αυτά τα οποία περιμένουμε για το βράδυ. Έχουμε σήμερα εδώ στο απόψε στις 10 το πολύ μεγάλο παιχνίδι στον Πειραιά, το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Θα ακούσουμε δηλώσεις πρωταγωνιστών, όπως επίσης θα ακούσουμε δηλώσεις και για το αυριανό μάτς του Όφη με την Χόφενχάιμ και στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Europa League. Έχουμε βεβαίως σήμερα κύπελλο Ελλάδας. Πριν από λίγο επιβάστηκε ο Ολυμπιακός τσάρτερ, ο μπασκετικός Ολυμπιακός πετάει για το Ντουμπάι, για το Super Cup της Ευρωλίγκας, το πρώτο Super Cup. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη που παραχωρεί σε 6 συναδέλφους μας ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λιόλιος. Μια συνέντευξη η οποία έχει επιφέρει αντιδράσεις και από την πλευρά του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου αλλά και από την ΕΣΥΑ, για το γεγονός ότι πλέχτηκαν 6 συνάδελφοι μόνο και δεν ήταν πιο ανοιχτή η συγκεκριμένη απολογιστική προγραμματική συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θα έχουμε διεθνή, έχουμε 1.200 πράγματα και η αλήθεια είναι ότι και περισσότερο από 90 λεπτά να είχαμε, περισσότερα και από 90 λεπτά να είχαμε στη διάθεσή μας, πάλι δεν θα μας έφταναν. Δημήτρης Μορφέας στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. 210-42-24-441-43 τα τηλέφωνά μας, εκεί σας περιμένει ο Γιώργος Καρίδης. 6951-904-904 ο αριθμός Viber. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Ιωάννη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Ακούμε την εισαγωγή της εκπομπής Πενιγέ στα Σπόρα από εσένα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια εισαγωγή?
1: Μια εισαγωγή έχει ενδιαφέρον διότι μας προετοιμάζει για τα δρόμενα που θα ακούσουμε της εκπομπής.
0: Χαζομαρούλες λέω.
1: Όχι, καλά. Ωραία. Αυτά που λες είναι πάντα ωραία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με κεντρίζουν τα λόγια σου πάντα.
0: Να είσαι καλά, ρε Ιωάννη. Λοιπόν, Ιωάννης Φράγκος, ο οποίος σήμερα έκανε και
1: εξωτερικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Μάχημο ρεπορτάζ.
0: Μάχημο ρεπορτάζ. Συναντήθηκε σε ο πρώτος δημοσιογράφος που συναντήθηκε και μίλησε με τους υπερπροταθλητές Ελλάδας.
1: Ελλάδα στο χάντμπολ ανδρών. Ναι. Τον Ολυμπιακό.
0: Σε λίγο θα υπάρχει και το βιντεάκι στο YouTube.
1: Αποκομίσαμε πολλά λόγια από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ολυμπιακού στο χάντμπολ ανδρών. Μιλήσαμε και με τον κύριο Αντώνη Γλύκα, μιλήσαμε και με τον γενικό αρχηγό του team του Ολυμπιακού στο χάντμπολ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ μαγικό, θα έλεγα, και όπως είπα και χθες, wow, θα χρησιμοποιήσω πάλι τη λέξη wow. Ρεπορτάζ.
0: Μην το κάνεις, γιατί είναι μια κυρία η οποία βγαίνει με το γιο της και το πρώτο πράγμα που κάνει στο TikTok την έχετε δει. Τον Δημήτριο Παΐσιο και την κυρία Χρυσάνθη. Γελάει, κάποιος γελάει.
3: Είναι πολύ αυτοκίνητο.
0: Και λέει ένα wow.
1: Είναι η αργό των νεολαίων, Λούκα. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε γεραίοι. Γυραίοι, μάλλον.
1: Γυραίοι,
0: κατά το Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Είναι πραγματικά σήμερα μια βραδιά για τον Ολυμπιακό, η οποία, εντάξει, όπως είναι να το κάνουμε, όταν προέρχεται από ήττα στο πρωτάθλημα και με νέο προπονητή και έτσι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερης ανάλυσης. Θα σας δώσω και ενδεκάδα, παιδιά, σε λίγο και θα τη δώσω την ενδεκάδα.
1: Πιθανή ενδεκάδα.
0: Πιθανή ενδεκάδα. Εννοείται πιθανή ενδεκάδα. Αλίμον, αν μπορούσα τώρα να δώσω ενδεκάδα, θα πρέπει να έχω πάρει πριν από λίγο τηλέφωνο τον Αλ-Γουάθιλ. Και να μου έχει πει, αγαπημένε.
1: Εντάξει, φίλε, βέβαια δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή, μην προκύψει κάτι απρόπτο. Οπότε πάντα λέμε για την πιθανή ενδεκάδα. Μια ώρα πριν το μάτς μαθαίνουμε τις τελικές ενδεκάδες.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Βάσκος Τεχνικός χθες, σε σχετική ερώτηση που απάντησε στην συνέντευξη τύπου στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, ήταν. Βαγγελή,
2: πες μου.
0: Σίγουρος για την 11, δηλαδή μάλλον κάθετος στην απάντηση, ναι, ξέρω ποιοι θα παίξουν. Έχω αποφασίσει, είπε.
2: Εντάξει, και εσύ παραξενήθηκες δηλαδή?
0: Όχι.
2: Δηλαδή περιμένεις τον Αλγουαθίλ τελευταία στιγμή να βγάλει την δεκάδα?
0: Η αλήθεια είναι οι περισσότεροι προπονητές λένε, εντάξει παιδιά, καθίστε αύριο να δούμε την προπόνηση. Θυμάσαι όμως τη Λεοπάντα.
2: Καλά, το λένε αυτό για να μην προκύψει το πρόβλημα τελευταία στιγμή.
0: Θυμάστε βέβαια ότι πάντα λέω ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή το δικό μου το μυαλό να σκεφτεί ότι οι προπονητές δεν ξέρουν παραμονές του αγώνα πώς θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα. Ίσως βέβαια ο Αλγουαθίλ να ήταν πιο κοντά στο να μας έλεγε δεν έχω αποφασίσει ακόμα, με δεδομένο ότι η αλήθεια είναι ότι είναι ένας προπονητής που πέντε προπονήσεις έχει κάνει όλες και όλες με την ομάδα. Και σίγουρα έχει στο μυαλό του. Βέβαια από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι σε σχέση με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή τους στο Πρωτάθλημα Ελλάδας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην Ευρώπη έχει λιγότερους. Γιατί είναι η ευρωπαϊκή λίστα. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του UEFA Europa League. Επίσης, να συνυπολογίσουμε και τις απουσίες του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος είναι τιμωρημένος, του Γουστάβο Σα, ο οποίος και αυτός δεν θα παίξει γιατί τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Όφη, τον Τσικίνι, ο οποίος ναι μεν είναι στην αποστολή αλλά αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τον Όφη, οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια δεξαμενή με λιγότερους παίκτες από τους οποίους μπορεί να επιλέξει, και σίγουρα έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ο Βάσκος τεχνικός για το απόψινο παιχνίδι.
2: Εντάξει, και νομίζω ότι σου κάνει και πιο εύκολο το έργο, όχι μόνο σε εσένα βέβαια, σε όλο το ρεπόρ του Ολυμπιακού, προκειμένου να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Θα σε εκπλήξω όμως σε λίγο.
2: Γιατί?
0: Για την δεκάδα που θα δώσω. Έτσι όπως εκτιμώ εγώ, με μερικές πληροφοριούλες από το ρεπορτάζ και με το πώς μπορεί να προσεγγίσεις και από τη δικιά σου πλευρά τακτικά μια ομάδα σαν τη Αγγελόνη.
2: Κοίταξε, επειδή σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω πώς προσεγγίζεις το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι πάνω κάτω δεξιά αριστερά κάπως έτσι θα είναι, κατά προσέγγιση βέβαια ενδεκάδα του Ολυμπιακού που θα δώσει πάρα πολύ λίγο. Είναι ένα παιχνίδι όμως που είναι ειδικών συνθήκων, θα έλεγα, έτσι, αυτό το μάτς έρχεται σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός χρειάζεται να βγάλει αντίδραση, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ο Αλγουαθίλ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, το πρώτο στην πρεμιέρα του εφετινή σε League Phase του Europa League, σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί. Έχει ελάχιστο χρόνο, η αλήθεια είναι, για να παρουσιάσει την εικόνα που θα πρέπει να βγάλει μια αντίδραση η ομάδα, θα πρέπει να βγάλει την ενέργεια και κυρίως βέβαια το πιο σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Σωστά. Και αυτό το επισήμανε ο Αλγουαθίλ, θέλει να είναι η ομάδα πολύ καλά αμυντικά αλλά και πάρα πολύ αποτελεσματική μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι ένας γρίφος τον οποίο προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να λυθεί, όχι τώρα, εδώ και μήνες, από τα μισά σχεδόν της περσινής σεζόν. Πάμε στο σημείο αυτό, 15 λεπτά πριν από τις 3, να ακούσουμε ένα μέρος των δηλώσεων που μας έκανε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Αλγουαθίλ και παρενερχόμαστε για να σας πω πιθανή δεκάδα.
4: Για την δεκάδα έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίκτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
5: Una hipotética final. Nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
4: Δεν το ήξερε αυτό. Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
5: Το αποτέλεσμα, las oportunidades que generemos.
4: Έχει μια πάρα
6: πολύ καλή εικόνα για την Γιαγελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από τα εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένω έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί και να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει, μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Ακούσαμε τον Αργουαθήλ. Βέβαια, έδωσε και μια πολύ σύντομη απάντηση σε μια ερώτηση που του απίφθινε ο συνάδελφος Σταύρος Ζαγανάς, ο οποίος ρώτησε, Ευαγγέλη, φίλες και φίλοι, συνήθως οι προπονητές μεσούς της περίοδου δύσκολο να αναλάβουν μια ομάδα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα έχει μπροστά της παιχνίδι, μια από τις καλύτερες αντιπάλους της σε χώρες διοργανώσεις, παιχνίδι για την Ευρώπη. Και η απάντηση του Αργουαθήλ είναι πολύ απλή. Απάντηση, ήρθα στον Ολυμπιακό. Θα πρώτα από τον Ολυμπιακό. Είπε επίσης βεβαίως ότι θέλει να μείνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, όπως και ο Βαλβέρτε και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Και όπως είπα, στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου ρωτήθηκε αν έχει απόφαση για την ενδεκάδα. Είπε ναι, φυσικά δεν την αποκάλυψε. Τώρα, πώς θα παίξει απόψε ο Ολυμπιακός στο ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια, στην πρεμιέρα, την οποία ραδιοφωνικά θα τη μεταδώσουμε εδώ από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στους 90,4 μεγακύκλους και σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παναλαμβάνω, στις 9 και 4 το pre-game show και συντονισμός μου Βαγγέλη Χατζικοσάντη, 10 παρά ξεκινάμε με συνθέσεις, παρέα με τον Μιχάλη Κατσαφάδος μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και τις συνθέσεις και από τις 10 και η ώρα και μετά θα μεταδώσουμε το παιχνίδι στους 94 και διαδικτυακό σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας, canalina.gr. Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός? Λοιπόν, πάμε να σας πω ποια θα είναι η σύνθεση του Ολυμπιακού σε πολύ πολύ λίγο, αφού ετοιμαστεί, γιατί αυτό πρέπει να το γράψουμε και στα social media, μου λένε εδώ πέρα. Οπότε
1: ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε, είμαστε έτοιμοι, κύριε Σιμοποιημανίδη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ορτέγα κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θεωρώ ότι θα βάλει τον Νορβηγό, τον Πέντερσεν. Στο κέντρο της άμυνας ο Κάρμο στη θέση του Πιρόλα και ο Ρέτσος παραμένει στην θέση του. Έσε και Πουέρτα τα δύο κεντρικά χαφ. Δεξιά στην επίθεση ο Ζέλσον. Πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, ο Ζώτα Σίλβα. Και δεν σας έχω πει τίποτα για αριστερά.
1: Ναι, περιμένω.
0: Μπρούνο και μπροστά του Τικνιτζιάν.
1: Ουχ, ναι.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω και από κάποιες δοκιμές που έχει κάνει και ο προπονητής, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή λείπει ο Φορτούνης, είναι δηλαδή, λείπει και ο Σα, έχει μείον όσον
1: δεν
0: αφορά
1: έχει επιλογές, λες, τους, τώρα.
0: Τα εξτρέμ. Οπότε, αντί ας πούμε να ρισκάρει με τον Μπέιλι, να βάλει τον Ζώτα Σίλβα σε μία πλευρά, τον Ζέλσον ή τον Τσικίνιο από τα αριστερά, πιο safe και με δεδομένο ότι θέλει να έχει και καλυμμένα
1: και ασφάλεια,
0: και ασφάλεια από αυτή την πλευρά, βάζει τον Μπρούνο πίσω και τον Τικνιζιάν, ο οποίος μπορεί να παίξει και έχει και καλή σέντρα, στα αριστερά. Παναλαμβάνω, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσος, Κάρμο και Πέντερσεν στην άμυνα, Έσε Πουέρτα τα δύο κεντρικά χαφ, Τσικίνιο. Συγγνώμη, Τικνιζιάν, Ζέλσον στις δύο πτέρυγες, Ζώτα και Γιάρετσουκ. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτή είναι η πιθανή δεκάδα που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Εγώ ξαφνιάστηκα, η αλήθεια είναι.
0: Γύρω στις 9 και τέλος θα ξεκινάς το pre-game, θα το συζητήσουμε κατά πόσο έχω πέσει μέσα. 9 και 4 ξεκινάει το pre-game, 10 η ώρα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια ζωντανά από το κανάλι 1 και τους 90,4 μεγακύκλους.
1: Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι για πολλούς λόγους και για το ότι η Γιαγκελόνια μπορεί να μην είναι η ομάδα που λες ότι τρομάζει τον Ολυμπιακό.
2: Κρύβει παγίδες η Γιαγκελόνια. Είναι σοβαρή ομάδα.
1: Είναι, ξέρεις τι, καθόμουν και εγώ και έψαξα λίγο έτσι, κάποια χαρακτηριστικά της πολωνικής ομάδας. Είναι μια ομάδα που παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο, δεν κλείνεται. Έτσι, και αυτό ίσως αν τελικά αποδειχθεί και, και στις τέσσερις γραμμές, δεν θα είναι και κάτι που δεν θα ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει σε αυτό το κομμάτι πολύ έξυπνα, βρίσκει χώρους. Αν τελικά λέμε αγωνιστεί έτσι η Γιαγκελόνια, είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο, της αρέσει να έχει την κατοχή της μπάλας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι στα καλύτερά της, έχει κάνει κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Ο Ολυμπιακός θέλει σήμερα να μπει με το δεξί για πολλούς λόγους στην Ευρώπη και μάλιστα νομίζω χθες είχε πάει και μια αντιπροσωπεία.
0: Πρέπει πάμε στα ρεπορτάζ τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε και τον Σαντιάγκο. Να μείνουμε λίγο και το τι ακούσαμε χθες και τι μας είπε.
1: Γιατί έχει και ζουμί και αυτό, έτσι.
0: Σαντιάγκο Έσε. Τον οποίο μάλιστα τον ρώτησα εγώ με δεδομένο ότι είναι, ξέρεις τώρα, ο Έσεν και μέσα στο team των αρχηγών του Ολυμπιακού, είναι από τους πιο παλιούς παίκτες, υπάρχει αυτή η πίεση. Μια πίεση την οποία την έχει πάντα ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα έρχεται και ένα match το οποίο η ομάδα προέρχεται από ανεπιτυχές αποτέλεσμα, είτε από τον Όφη. Το ρώτησα αν το περιμένουν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι, γιατί πολλές φορές οι παίκτες περιμένουν περισσότερη ανυπομονησία το επόμενο match όταν έχει προηγηθεί ένα στραβό παιχνίδι. Και μάλιστα συμφώνησε ότι θέλουν να δείξουν πολλά πράγματα στο αυριανό μάτς. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις που μας έκανε χθες στην συνέντευξη τύπου ο Σαντιάγκο Έσε.
3: Y ojalá así sea, que podamos llegar lo más lejos posible y poder darle otra alegría a este club.
4: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μία νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
3: Recuperar, presionar todo lo que sea beneficioso para el equipo. Necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
4: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα. Και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρατήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
3: Και nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
4: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ για να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.

0: Λοιπόν, αυτά τα αγωνιστικά. Δεν αναφέρομαι βέβαια ότι για την μεταγραφή. Εντάξει, γνωστό πλέον ότι έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Να αναφέρουμε ότι χθες επίσης τέτοια ώρα άπαντε σε αυτό εκτιμούσαμε ότι δεν θα γινόταν μεταγραφή και να εξηγήσω και λίγο το παρασκήνιο ότι τέτοια ώρα πράγματι χθες ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μακριά από συμφωνία με τη Samsunspor και κυρίως γιατί ο προπονητής της Samsunspor δεν ήθελε με τίποτα να του φύγει αυτή την περίοδο ο βασικός του center for. Ο Μάριος, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος τα 2-3 τελευταία χρόνια οδηγεί επιθετικά την ομάδα της Samsunspor, που θα είναι πλέον ένας από τους επιθετικούς που θα έχει στη διάθεσή του ο Μανόλ Αλγουαθίλ. Είχε συμφωνήσει, μάλιστα είχε περάσει και από ιατρικές εξετάσεις στην Τραπεζούντα προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, δηλαδή γύρω στις 12. Παρά πρόλαβε ο Ολυμπιακός, το δήλωσε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα σήμερα στις 8.30 το βράδυ ο ποδοσφαιριστής φτάνει στην χώρα μας. Χθες λοιπόν, να πάμε, τι ώρα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφοντας θα περάσουμε και στην τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην θέση της για το τι θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος και πώς θα πρέπει να συνεχίσει από εδώ και πέρα η ομάδα, αλλά και βεβαίως για την επίσκεψη της θύρας 7 στο προπονητήριο του Ολυμπιακού.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Hey, you're 91.5 and you're listening to American Boy from Cocoon.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο μέρος. Λοιπόν,
1: να πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του όχι μόνο τη Γιαγκελόνια, αλλά και έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, και αναφέρουμε βέβαια στον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, έτσι, τον κεντρικό αμυντικό της Γιαγκελόνια, ένα πιτσιρικά 24 χρονών. Βέβαια, από ό,τι έβλεπα το βιογραφικό του, έχει περάσει από Βέλγιο, ήταν στον Πανετολικό, στις Ακαδημίες Πανετολικού.
0: Έπαιξε στην πρώτη ομάδα.
1: Στην πρώτη ομάδα έφυγε, πήγε στο Βέλγιο και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Πολωνία με την φανέλα της Γιαγκελόνια. Θα έχει και αυτό το ειδικό του ενδιαφέρον να δούμε τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό.
0: Και μάλιστα θα πηγαίνει και καλά. Ναι. Πηγαίνει και καλά, είναι βασικότατος και πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, να πω ότι για αυτό το παιδί.
1: Ξέρεις κάτι παραπάνω?
0: Όχι, όχι. Απλά δεν έχουμε μάθει πολλά περισσότερα πράγματα. Γιατί συνήθως τα μεγάλα τα αθλητικά site στέκονται για τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό. Αν δεν κληρωνόταν ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια, ίσως και να περνούσε και πολύ στα ψηλά.
1: Ακριβώς.
0: Ότι υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις, μωρέ, τώρα όταν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι από το πάνω ράφι, από αυτά που λέμε τα δυνατά πρωταθλήματα, όλοι οι Έλληνες που αγωνίζονται σε κάποιες ομάδες εκεί περνάνε εντελώς στα ψηλά.
0: Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός το απόγευμα έστειλε το δικό του μήνυμα ενότητας, εξηγώντας ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε σελίδα. Η ισοστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Ξέφρασαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σιγουριά ότι σήμερα όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίκτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Αν πάντως υπάρχει κάποιος φίλαθλος, λέει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στην θέση του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σημειώνει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχει ευρωπαϊκό τίτλο, έχει 23 στα 30 πρωταθλήματα, κύπελλα, Super Cup και συμμετοχή στην elite της Ευρώπης. Sold out θα είναι το παιχνίδι. Η θύρα 7 ήταν αυτή η οποία ανακοίνωσε και επισήμως γιατί στο ρεπορταζάκι παρασκήνιο το είχαμε, αλλά αργά το νωρίς το βράδυ μάλλον η θύρα 7 εξέδωσε, έκανε και ανάρτηση με δύο φωτογραφίες, μάλιστα στη μία όπου μιλούν οι εκπρόσωποι των συνδέσμων με την ομάδα και μία άλλη στην οποία όλοι μαζί ομάδα και φίλαθλοι κάνουν ζντό, έτσι, του Νόρκο Νίκης. Αναφέρουν ότι βρεθήκαμε εκτάκτως θες δηλαδή στην προπόνηση της ομάδας, καταστήσαμε σαφές σε προπονητή και παίχτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις, απαιτήσαμε από τον προπονητή και τους παίχτες πρωτάθλημα, κύπελο, πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε μάτς. Τονίζουν μεταξύ άλλων οι σύνδεσμοι με τη σειρά 7.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Και βέβαια, έτσι, ένα μάτς το οποίο, επειδή η Γιαγκελόνια.
1: Και θα θέλει πολύ προσοχή, βέβαια.
0: Ναι, θέλει πολύ προσοχή.
1: Γιατί ξέρεις, παιχνίδι είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Πώς μπορεί να σου στραβώσει.
0: Το γήπεδο, η έδρα, σε αυτά τα μάτς παίζει σημαντικό ρόλο με δεδομένο ότι η Γιαγκελόνια δεν είναι και πιο έμπειρη στην Ευρώπη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό πάντα έχει την δική του σημασία. Αυτά, επαναλαμβάνω, στις 10 η ώρα ξεκινά το μάτσα και μην ξεχνάτε να συντονιστείτε όσοι δεν είστε στη τηλεόραση εδώ στου 90,4 μεγά κυκλοσύ στο κανάλι. Άρα από τις 9 και μετά θα είμαστε συνεχώς ζωντανές συνδέσεις και με μπόλικο ρεπορτάζ και κυρίως το τι θα συμβαίνει εκείνη την ώρα και ακόμα περισσότερο ποιες θα είναι οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση δύο ομάδες. Αύριο παίζει ο Όφη με την Hoffenheim και σήμερα είχαμε και τις προγραμματικές εντός εισαγωγικών δηλώσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, και ο Όφη βέβαια είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την πει ότι είναι έμπειρη στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που σίγουρα έρχεται με φόρα μετά τα πολύ θετικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα, αλλά άλλο εντός, άλλο εκτός συνόρων και άλλο να παίζεις με μια ελληνική ομάδα και άλλο να παίζεις με την Hoffenheim, έτσι, που μπορεί να μην είναι ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Bundesliga, αλλά από την άλλη είναι μια γερμανική ομάδα, αγωνίζεται σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Είναι μια ομάδα που σίγουρα θα έχει για μένα τον πρώτο λόγο προκειμένου να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης στο αυριανό παιχνίδι. Την άλλη, και ο Όφη βέβαια έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία, έχει πάρα πολύ καλό κλίμα και μάλιστα αυτό υπόθηκε και χθες Και σήμερα στην συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι αλλά και του Φούντα, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην απόψινή συνέντευξη τύπου. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας προπονητής, ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος είπε ότι θα τα δώσουν όλα σήμερα, αύριο, προκειμένου η ομάδα να μπει με το δεξί στο Europa League. Έχουν δύσκολη αποστολή, αλλά είπε ότι αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση, έχουν πολλές πιθανότητες να πάρουν την πολυπόθητη νίκη.
2: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, τα σταμάτητα τρεξίματα, οι υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς σαν ομάδα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim, με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν, παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.
1: Αυτά από τον Χρήστο Κόντι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο ποδοσφαιριστής που εκπροσώπησε τους παίκτες του Όφη και αναφέρομαι στον ταξιάρχη Φούντα, που είναι έμπειρος, έτσι, γιατί έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι με την φανέλα του Όφη αλλά με άλλη φανέλα.
3: Είναι κάτι το ιδιαίτερο όμως με την ομάδα μας, με τον Όφη, οπότε είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο. Θα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά.

0: Περίπου 14-15.000 φίλοι του Όφη θα προσπαθήσουν αύριο να δώσουν και αυτό το δικό τους ρυθμό στην ομάδα, προκειμένου να καταφέρει να πάρει αυτήν την πολύ πολύ σημαντική νίκη. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης. Μόνο ο Νικολάου, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι στην διάθεσή του, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στα πλάνα του.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, αλλά είναι σαν Κυριακή, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, γιατί έχει και μπόλικα παιχνίδια και για το κύπελλο Ελλάδας. Καλησπέρα, Ιωάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, έχουμε μπόλικη δράση στο Superbet κύπελλο Ελλάδας. Να πούμε ότι πριν από 13 λεπτά έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Το μάτς στο Βόλο είναι 0-0. Mm-hmm. Να πούμε εντάχει τις εντεκάδες του παιχνιδιού. Για το Βόλο, για την νίκη Βόλου κάτω από τα δοκάρια Νοτσέγιος. Αριστερό μπακ Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος, Πασαλίδη στα σέντερ μπακ και δεξί μπακ Πανικίδης. 4-4-2 να πούμε τη διάταξη. Στο κέντρο Φερνάντε Σατούε, Χάμοντ, Σαλαμούρας και Λούκας Πολέτο. Mm-hmm. Και κορυφή στη γραμμή κρούση Μάτζης και Παμλίδης. Για τον Αστέρα Τρίπολης διάταξη 3-4-3 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Κάτω από τα δοκάρια ο Κακαδιάρης, στην άμυνα Σίλβα, Μπρόρσον και Χρυσόπουλος. Στο κέντρο Καλτσάς, Μπουζούκης, Γκονζάλες, Μέντες. Και στη γραμμή κρούσης Πέρες, Ρικαρντίνο και Παπακανέλος. Βλέπω πολλές αλλαγές από πλευρά Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ. Είναι ένα μάτς που ο Αστέρας θέλει τη νίκη και φασικά έχει ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σημαντική ισοπαλία που κάνει κόντρα στην ΑΕΚ.
1: Μένουμε Βόλο. Να πω το εξής, ότι πριν από λίγο ο Βόλος Ελαμπέτ, η ομάδα του κυρίου Μπέου, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Λοντίκιν. Στα 36 του Λοντίκιν συνεχίζει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ομάδα του Βόλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας της Μαγνησίας, 1+1 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο παίκτης, ο οποίος πέρσι έπαιζε στον Λεβαδιακό. Θυμίσουμε ότι έχει παίξει επίσης Ξάνθη, Ολυμπιακό, Ζενίτ, Γκαζιάντεπ, στην Arsenal Τούλα, στον Πας Γιάννα, αλλά έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μητέρα του είναι Ελληνίδα, παίζει με ελληνικό διαβατήριο.
2: Ναι, πολύ, ναι. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή γιατί.
1: Ναι, και αγωνιστικά. Αν και έχει καλό τερματοφύλακα.
2: Είναι πολύ έμπειρο ο Λοντίνο όμως και θα δώσει σταθερότητα στο τέρμα. Σε άλλη αναμέτρηση του κυπέλου, ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στο Κλάθης Βικελίδης στις 5 παρατέταρτο η σέντρα. Οι κίτρινοι θέλουν να βάλουν τέλος στα κακά αποτελέσματα. Η Μαρκό θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική. Ο τεχνικός της Μαρκό, ο Σούλης Παπαδόπουλος, δεν υπολογίζει σήμερα τους Πέπε Καστάνιο, Γιουσέφ Ελαραμπή και Σεμπά. Για λόγους ξεκούραση, λέγαμε χθες ότι ο Ελαραμπή μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Για λόγους αποφόρτισης, θέλει να τους προφυλάξει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Διαιτητής αναμέτρησης ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Μετά έχουμε το σημαντικό μάτς και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Ναι. Και στις 8 η ώρα τρώμε το ΣΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, είναι τα δύο παιχνίδια αυτά που λες ότι είναι Super League 1, έτσι. Και το Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ και το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι όμως όλες αυτές οι ομάδες θα κάνουν και αυτές ένα rotation.
1: Θέλουν όμως, πρόσεξε τώρα, οι ομάδες αυτές οι οποίες υποτίθεται είναι διεκδικήτριες του τίτλου, αν και στο κύπελλο mm-hmm. καθένας έχει τις δικές του ελπίδες. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να τερματίσουν μέσα στην τετράδα για να γλιτώσουν το επιπλέον παιχνίδι στα play-off. Γιατί αν τερματίσεις από το 1 στο 4, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να παίξεις το παιχνίδι των νοκάουτ και πας απευθείας στα προημιτελικά. Mm. Και μάλιστα και με πλεονέκτημα έδρας, αν έχεις βρεθεί μέσα στην πρώτη τετράδα. Οπότε δεν νομίζω ότι καμία από τις ομάδες που κυνηγούν το κύπελο θα υποτιμήσει το οποιοδήποτε μάτσα από αυτή τη φάση.
0: Όχι, βρε, να το υποτιμήσει με τίποτα.
1: Το είδαμε και πέρσι ότι.
0: Με τίποτα. Απλά θεωρώ ότι εντάξει, θα κάνουν και ένα φρεσκάρισμα. Είναι. Έτσι, λογικό είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή οι ομάδες παίζουν και παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Λογικό είναι οι προπονητές να προσπαθούν να έχουν στο μυαλό τους και το παιχνίδι του Σαββατοκύριακο.
1: Μετράει το μεταξύ, μετράνε και τα γκολ. Οπότε ψάχνουν να είναι μεγάλα σκορ, γιατί είναι και τον γκολ average, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις league phase των ευρωπαϊκών κυπέλων. Τι άλλο έχουμε από αυτές τις ομάδες.
2: Για την Κηφισιά να πούμε ότι είχε φέρει ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική με τη Μαρκό, στην προηγούμενη αγωνιστική του Superbet κυπέλου. Η ομάδα του Σεμπάστα Λέτο, να πούμε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, μετράει μόνο μία νίκη ως τώρα τη φετινή σεζόν. Ποια νίκη ήταν αυτή? Το 6-2 με τη Ζάκυνθο. Στις 19 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχει 3 σοπαλίες και 2 ήττες.

0: ομάδα των Βορείων Προαστίων. Έχει βγει και η αποστολή και μια πιθανή δεκάδα της Κηφισιάς για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να πούμε την αποστολή της Κηφισιάς εντάχει.
1: Ας δώσουμε την δεκάδα.
0: Ας δώσουμε καλύτερα την δεκάδα. Ναι, εντάχει. Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζόλι, Μομπουά, Πολυκράτης, Ζωηραλής, Γιάγνε, Μαγκανάς, Πατήρας, Εμπουλά, Χριστόπουλος.
1: Από εκεί ήταν Αναγνωστόπουλος, επέστρεψε στην Κηφισιά. Ήταν ο τερματοφύλακας, ο οποίος τον είχε στο Κηφισιά βασικό όταν ανέβηκε στην ΑΕΦ.
0: Πολύ σωστά.
1: Πήγε στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στη Λάρισα και επιστρέφει στην Κηφισιά.
0: Πολύ σωστά. Διαιτητής αναμέτρησης ήταν ο Τζίλος, Βάρ Βεργέτη, Σαβάρο Κατόπης. Και έχουμε και το Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ, όπως προείπαμε, το οποίο είναι και αυτό μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της απόψινής ημέρας του Superbet Κυπέλλου. Η ομάδα του Αλέσιο, να πούμε, σέντρα στις 8 είναι το Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο ιστρίποντο στο θεσμό. Από την άλλη, ο τεχνικός του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκεζ, θέλει να δει την ομάδα του να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση. Για τους περιστεριώτες, εκτός ήταν ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζοβάρας. Αντίθετα, έχουμε μια έκπληξη. Ο νεαρός Πέτρος Τσαγλής είναι για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας. Όσον αφορά το δικέφαλο του Βορρά, εκτός είναι πολλοί παίχτες. Προληπτικά είναι ο Γύρι Παυλένκα και ο Σιμών Μπανζά που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Εκτός επίσης είναι Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς, Τσάλοφ, αλλά και Ντεσπότο, Βλουσέ και Χατζηδιάκος. Έχουμε και μια πιθανή ενδεκάδα του Ατρομήτου, να ξεκινήσουμε με το Χουτεσιώτη, Παπαδόπουλο, Μάγνουσον, Σταυρόπουλο, Λίρατζι, Μουτουσαμί, Κότσις, Μπάτος, Πνεμονίδης, Καραμάνης και Τσαντίλας. Για την ομάδα του Αλέσιο Λύση η πιθανή παράταξη θα είναι Τσιφτσί, Σκένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σαντα Μαρία, Τέιλορ, Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Τάισον και Μύθου. Άρχοντης αναμέτρησης θα είναι ο Τσέτσιλας, Βάρο Κουμπαράκης και Αβάρο Φίτσας.
1: Σημαντικό για τα τηλεοπτικά, για να μην μπερδεύεστε, στο ανοιχτό Sky, το Κηφισιά Παναθηναϊκό, Στάλα 2, Νίκη Βούλου, Αστέρας Άκτορ και το Άρης Μαρκό στο Sky, το υβριδικό.
2: Hybrid.
1: Και το προσοχή επίσης, το Ατρόμητο ΣΠΑΟΚ το μεταβίβασε ο Όμιλος Αλαφούζος στον Όμιλο Σαβίδη και θα μεταδοθεί από το Open.
0: Μεγάλη επισήμαση αυτή. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, τα ευρωπαϊκά, από το Ματζέντα, το Pro Sport TV, το Ολυμπιακός για Αγγελόνια δε έχει και μετάδοση από τον Αντένα, δηλαδή και στην Ελεύθερη Τηλεόραση.
0: Από το Ελεύθερο Κανάλι του Αντένα.
1: Από το Ελεύθερο Κανάλι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Είναι υποχρεωμένες.
0: Πολύ ωραία. Το επισημαίνουμε για τον κόσμο Λουκά, ναι, διότι λέγανε από εδώ και από εκεί ότι μπορεί να γίνει μετάδοση στο συνδρομητικό Αντένα Πλας.
1: Όχι. Στον Αντένα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στην ΑΕΚ. Μερικά σύντομα πράγματα να πούμε για την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τον πολυτιμότερο παίχτη για το μήνα Αύγουστο τη στοίχημα Super League.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Ράσμαν Μάριν. Ψηφίστηκε ο Ράσμαν Μάριν. Πολυτιμότερος παίχτης του πρωταθλήματος για το μήνα Αύγουστο. Μεγάλη είδηση αυτή. Να πούμε ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος Εμρέ Κονούρ αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρει για την απόκτηση του Παναγιώτη Κικιάνη. Και έχουμε κάποια...
1: Πώς είναι αυτός?
0: Παναγιώτης Κικιάνης.
1: Ναι.
0: Στα νέα για την ΑΕΚ. Διαθέσιμοι στην Εθνική Ουγγαρία είναι ο Βάργα και ο Βιτάλης. Λογικά θα βρίσκονται στις κλήσεις για τα μάτς του Nations League. Ο Κάιρινεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας και αυτός για τα μάτς του Nations League.
1: Ναι.
0: Αυτά συνοπτικά για την ΑΕΚ έχουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι ο Κικιάνης είναι Αυστραλός, εντάξει.
0: Αυστραλός είναι ο παλιός.
2: Δεν το ξέρω να σου πω.
0: Ελληνικές ρίζες έχει όμως, φαίνεται, για το όνομά του.
1: Ναι.
0: Αντελαϊδα United. Πες να λέει United.
2: Πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι γεννημένος το 2005, 20 ετών.
0: Και είναι center back ο Παναγιώτης Κικιάνης.
2: Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό να κλείσουμε έτσι τα ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα, δεν ξέρω αν είναι γηπεδούχος ή φιλοξενούμενος, Απόστολος Νικολαίδης, γιατί εκεί αγωνίζεται η Κηφισιά. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θέλει να κάνει το 2-2 στην διοργάνωση. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι σε πάρα πολύ καλό momentum. Βέβαια, ο Νίστρουμ αποφάσισε να ξεκουράσει, να αποφορτήσει πάρα πολλούς παίκτες, όπως είναι ο Φαντρόγγελεν, ο Λούτζα, ο Γκαρθία, ο Γκαρσία. Δεν υπολογίζει βέβαια και τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι τραυματισμένος, ανέτοιμη είναι Τσιριβέγια, Κρίστια Σεν. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε έτσι κάποια πράγματα διαφορετικά σε σχέση με αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Τα λέγαμε και χθες ότι είναι στην αποστολή ο Σαλάχ Εντίν, έτσι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε και αυτό το εκτενές rotation και τον έβαλε στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει κιόλας ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Για μένα θα μου κάνει εντύπωση αν τον ξεκινήσει σήμερα ο Δανός τεχνικός. Αν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε μία ενδεκάδα, ο Κότσαρης θα είναι κατά τα δοκάρια. Τσάπρας, Πάλμε Μπράουν, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κάτρες από την άλλη πλευρά, στα μπακ. Σαλάχ Εντίν Κοντούρης, Κάγκουα, Πελίστρη, Ονουάι, Γιάγκουσης και Ράστονερ. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι μια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα στο σημερινό παιχνίδι. Θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Νίστρουμ. Είπαμε όμως, μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή πέσει και με την Καλαμάτα ο Παναθηναϊκός. Κάτι που σημαίνει ότι θα θέλει και να έχει μια πιο φρέσκια ομάδα την Κυριακή σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί είπαμε ότι η Καλαμάτα έχουμε δει ότι παρουσιάζει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη, όμως, ο Παναθηναϊκός σίγουρα αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Λουκάς θέλει να πάρει την νίκη, να πετύχει όσο γίνεται πιο πολλά προκειμένου στο τέλος της φάσης της League Phase να μην έχει θέματα και προβλήματα με επιπλέον παιχνίδια.
1: Καλησπέρα στον Κώστα από το Σεφέλη της Αγγλίας. Καλησπέρα παιδιά, με το Κώστα. Θέμα της ψήφης τροπολογίας για το νέο Καραϊσκάκη, γιατί τέτοιος αδικαιολόγητος πόλεμος κυβέρνησης και άρνησε να ψηφίσουν κάτι τόσο απλό, ενώ για το Βοτανικό που πέρσι ψήφισαν 20 τροπολογίες. Καμία πληροφορία αν σκοπεύουν να το ψηφίσουν άμεσα. Ερωτηματικό. Κώστα, το είχα πει και πριν από 2-3 εβδομάδες ότι δεν το βλέπα εγώ πολύ πιθανό αυτό το θέμα να έρθει γρήγορα στην Βουλή. Είναι και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Είναι ένα θέμα για το οποίο αναφέρθηκα επίσης όταν είχε κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την Τούμπα, για το Καφτατζόγλιο, ότι θα ήθελε να βοηθήσει η κυβέρνηση και τον Άρη να κάνει γήπεδο. Είχα πει ότι τι να κάνει εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης και πώς θα το χρησιμοποιήσει προεκλογικά αυτό το θέμα του Καραϊσκάκη, με πάση περιπτώσει από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται πουθενά, γιατί δεν έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός τίποτα από τον κρατικό κουρμπανά. Χρηματοδότηση είναι από ιδία κεφάλαια, Βαγγέλης Μαρινάκης Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, και επειδή οι σχέσεις, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, του κ. Μαρινάκη με την κυβέρνηση δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, θεωρώ ότι ίσως και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να καθυστερούν να περάσουν τη σχετική τροπολογία, και μάλιστα το έλεγα και την εποχή που έβγαιναν κάποια αποκλειστικά δεξιά και αριστερά ότι γρήγορα το Καραϊσκάκη και θα περάσει και τον Αύγουστο, και τον Αύγουστο σας έλεγα μην το περιμένετε ούτε το Σεπτέμβριο, και τώρα σας λέω ότι τουλάχιστον ούτε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου βλέπω να γίνεται κάτι. Πιάνουν οι κεραίες μας ότι ίσως να υπάρξει μια ακόμα τοποθέτηση επίσημη από πλευράς Ολυμπιακού για αυτή την αδικαιολόγητη πράγματι καθυστέρηση της κυβέρνησης να περάσει κάτι τόσο απλό, όπως πάρα πολύ σωστά επισημαίνει ο Κώστας, ενώ για το Βοτανικό που πέρσι ψηφίστηκαν 20 τροπολογίες. Πάμε εθνικό.
2: Πάμε εθνικό. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Είπαμε ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε την πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής μετά την Super League 1 και 2. Ο Εθνικός προετοιμάζεται το Σάββατο, την Κυριακή μάλλον, γιατί ήταν να γίνει το Σάββατο φιλικό, το τελευταίο φιλικό που θα δώσει με την Παναχαϊκή, ένα πολύ δυνατό φιλικό. Τελικά θα γίνει την Κυριακή στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Ταύρου. Ήταν να γίνει το Σάββατο στο γήπεδο του Μοσχάτου, αλλά αν δεν κάνω λάθος νομίζω αγωνίζεται η ομάδα ΚΑΠΑ του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον κάτι διάβασα.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Γι' αυτό σε κοίταξα.
1: Μήπως
2: το γνωρίζετε. Πάντως θα γίνει την Κυριακή, αυτό είναι το είδηση, ότι Κυριακή 4 η ώρα στο γήπεδο του Ταύρου το πολύ πολύ δυνατό φιλικό του Εθνικού με την Παναχαϊκή, και ενώ μετά το φιλικό αυτό μπαίνει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία κόντρα στον ΠΑΟ Ρουφ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Ο Εθνικός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι την εφετινή σεζόν κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, σε μια σκληρή έδρα όπως είναι του ΠΑΟ Ρουφ. Όμως ο Εθνικός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί στην εφετινή σεζόν, θέλει να κάνει την πολύ μεγάλη υπέρβαση φέτος. Δεν είναι εύκολη η αποστολή. Είπαμε ότι φέτος αλλάζουν τα πράγματα. Πάνω κάτω είναι στο ίδιο κομμάτι το πρωτάθλημα στις τρεις εθνικές. Δηλαδή θα είναι σε τρεις φάσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση. Απλά στην τελευταία φάση στους αγώνες μπαράζ δεν θα είναι τέσσερις ομάδες όπως θα είναι πέρσι, θα είναι πέντε οι ομάδες για δύο εισιτήρια. Καταλαβαίνετε ότι ναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τις ομάδες προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στην Super League 2. Είπαμε, περιμένουμε την Κυριακή το φιλικό. Θα είναι μια πρόβα general, θα έλεγα εγώ, πριν από το match κόντρα στον Πάο Ρουφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Μακάρι αυτό που βέβαια τονίζει συνέχεια ο Ηλίας Κότσιος είναι να είναι υγιείς οι ποδοσφαιριστές του, να μπορέσει να είναι στην κατάλληλη θέση για να επιλέξει τους καλύτερους 11 για το παιχνίδι κόντρα στον Πάο Ρουφ 27 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Α και Β' Αεραστεχνικής Πειραιά. Να δώσω των δύο ομίλων της Α Αεραστεχνικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο epspir.gr, στην επίσημη ιστοσελίδα δηλαδή, της Ένωσης. Αίμος Χάτου Αργοναύτης την Κυριακή. Ένωση Ρέντι, όλα τα μάτς Κυριακή. Ένωση Ρέντι ΑΕ Περάματος, το πρώτο μάτς στις 12, 4.30 αυτό, 4.30 Χαλκιδόνα Αστέρας Πολυκράτης που ανέβηκε φέτος στην κατηγορία, την ίδια ώρα Χαραυγή Αστέρας Ερμής Κορυδάλλου, Ελλάς Ποντίον ΑΕ Σαρονικός Έγινας και ΑΣ Ποντίον ΑΕ Νίκιας. Για τον δεύτερο όμιλο, έχεις το πρόγραμμα Βαγγέλη να το πω?
2: Όχι, δεν το έχω.
1: Λοιπόν, Κερατσίνη Θύλαμος Χάτου, στο γήπεδο Κερατσινή του Παναγιώτης Αλπέας στις 5 το Σάββατο. Αυτά τα μάτς από τα 5, τα 4, συγγνώμη από τα 6, τα 5 είναι Σάββατο για τον δεύτερο όμιλο. Αητός Κορυδαλλού Ατρόμητος Πειραιά στις 5 στον Κορυδαλλό, Θησέας Παντζετζηφιακός στις 5 στον Νίκος Γόδας, Έαντα Σαλαμίνα Δίας Κορυδαλλού επίσης στις 5 την ίδια ώρα Σέντρα το Σάββατο και το Ήφαιστος Νέοι Ευγενίας. Την Κυριακή στις 4.30 στο γηπεδάκι στην παραλία της Καλυθέας, η Κάρου Καλυθέας, Αμπελακιακός. Πάμε διαφημισούλες, ερχόμαστε με δήλωση Γιώργου Μπαρτζόκα και Μιχάλη Κατσαφάδο.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Ξέχασα να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Βέβαια, σε ρώτησα off the record. Θέλω να το πεις και στον αέρα. Πώς είδες τη φανέλα βόλεϊ του εθνικού, τη γυναικεία ομάδα, σ' άρεσε? Είναι Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Είδα τον Σπύρο τον Κουτούβαλη στον δρόμο. Στην εκδήλωση του ΣΑΕΚ Α που είχαν πάει για την ομάδα Χάντμπουλ του Ολυμπιακού με τον Ιωάννη και τον Παναγιώτη Τουρκίστα. Έχει ανέβει το θεματάκι να πούμε στο YouTube, για να δείτε του υπερπροταλλητέ Ελλάδα. Και ξέχασα να το πω, πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Δηλαδή, ήθελα να του ζητήσω μία για να τη δώσω στον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Αλγουαθίλ, θα το θυμίσει τη Real Sociedad.
1: Ναι, εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο. Μοιάζει πάρα, πάρα πολύ και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όποιο θέλει να τη δει μπορεί να μπει στο κανάλι ένα.gr και να τη δει. Είναι μια εμφάνιση, ρε παιδάκι μου, που σου κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον. Πάρα, πάρα πολύ ωραία.
2: Το design είναι υπέροχο. Το design.
1: Ναι, ναι, είναι κάθετες γραμμές, άσπρο μπλε, με το εθνόσημο στην μέση και αριστερά βέβαια το σήμα του εθνικού. Πολύ ωραία εμφάνιση. Μπράβο στον Σπύρο Κουτούβαλη.
0: Λοιπόν,
1: και δεν το λέω για να το πω. Μ' αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
2: Ναι, όντως, και εγώ το είδα, παιδιά, και είναι υπέροχο.
0: Λοιπόν, έφυγε πριν από κάμποση ώρα ο Ολυμπιακός για το Ντουμπάι, ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για το Ντουμπάι, όπου θα πάρει μέρος. Αν και υπάρχει ένα ερωτηματικό, Ιωάννη, όπως ξέρω, για τον Μιλουτίνο.
2: Ναι, υπάρχει ερωτηματικό για τον Μιλουτίνο, αλλά οι υπόλοιποι παίχτες έχουν κάνει απαρτία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε λίγο πριν την αναχώρηση Ολυμπιακού ο κόουτς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Εγώ είμαι περίεργος να το αντιμετωπίσουν οι παίχτες και πώς θα το πάρουν. Νομίζω ότι εμείς θα πούμε να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος που συμμετέχει, κάθε διεκδίκηση που συμμετέχει η ομάδα μας είναι αυτομάτως και στόχος για μας. Θέλαμε λοιπόν ούτως ή άλλως το επίπεδο έχουν πολύ ψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς προπονητές, καλούς παίκτες, γεμάτα ρόστερ. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον το μήμα. Και αν το σύμπαν καταφέρουμε να πάρουμε τον τρόπο, θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για μας.
4: Το επίπεδο είναι σχεδόν σαν Final Four. Το Ντουμπάι είναι πρωτάρα μεν σε αυτό το επίπεδο, λίγα χρόνια στο προσκήνιο, αλλά το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Θεωρείτε ότι αυτό που μόνο του είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες σας, ώστε να δώσουν το περισσότερο που μπορούν να δώσουν?
3: Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε. Συμμετείχαν πέρσι στο Final Four. Ήταν οι ομάδες που παίξαμε στον ημιτελικό και τον τελικό. Και η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που έχει ενισχυθεί τόσο πολύ σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ δυνατός διεκδικητής του Final Four. Οπότε, όπως σας είπα, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που πιθανά θα δούμε και πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, με την έννοια ότι οι ομάδες δεν έχουν ακόμα αποκτήσει μια χημεία και μια ομοιογένεια που απαιτείται για τέτοιου είδους μάτς.
4: Έχετε κάποιους προσαρμοτισμούς, είπατε σε τι κατάσταση είναι?
3: Όχι, κάτι μικροθέματα που είχαμε. Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ενώ ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόντα Φόλ που είχε ένα πρόβλημα και ο Ντάρικ Τζονς. Ο Μιλουτίνοφ ακόμα δεν έκανε προπόνηση, πονάει ακόμα, αλλά χωρίς να έχει κάτι σοβαρό, αλλά σήμερα δεν προπονήθηκε. Ελπίζουμε αύριο.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα πούμε πολλά περισσότερα τις επόμενες ημέρες για το Super Cup. Δύο-τρεις ειδησούλες ακόμα από τις άλλες ομάδες μπάσκετ που τρέχουν αυτή τη στιγμή.
2: Όσον αφορά το Παραθηναϊκό Άκτορ, είχαμε μια συνέντευξη παραχώρηση.

0: Είσαι στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγας ο Γκέρσον Γιάμπουσέλε. Συνοπτικά, ο Γάλλος Φόρουαρντ είπε ότι η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυγιού τον οδήγησε να υπογράψει τους πράσινους. Αναφέρθηκε για το σκηνικό των play-offs του 2023 και τόνισε ότι δεν είναι περήφανος, μαθαίνει από τα λάθη του και προχωράει. Mm-hmm. Και έκλεισε μιλώντας θερμά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Επεσήμανε το πάθος και την ενέργειά τους.
1: Μάλιστα, λοιπόν, από τους επαγγελματίες θα πούμε ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα και ένα παίκτη της μπασκετικής ΑΕΚ.
0: Ο Μπάρτλε έπαθε τενοτήτιδα και θα παραμείνει εκτός προπονήσεων. Το διάστημα το οποίο θα είναι εκτός δεν το έχουμε πληροφορηθεί από την μπασκετική ΑΕΚ, αλλά είναι μια σημαντική απώλεια και αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε από τον επαγγελματικό αθλητισμό, επιστρέφουμε στον εραστεχνικό αλλά και περισσότερο στον εργασιακό αθλητισμό. Καθώς κάθε χρόνο τέτοια εποχή διαβάζεται και στην ιστοσελίδα μας και βέβαια συνομιλούμε και με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, τον κύριο Σπύρο Καραβούλη, για το εθνικό μας πρωτάθλημα εργασιακού αθλητισμού. Κύριε Καραβούλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Η χαρά μας που σας έχουμε κάθε χρόνο και η χαρά μας που βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται συμμετοχές, γίνονται νέα πράγματα, πλέον 14-15 χρόνια τρέχει αυτό το πρωτάθλημα και είναι και ένα πρόκριμα.
3: Η 14η είναι και έχουμε φτάσει πια 18 αθλήματα.
1: 18 αθλήματα και διάβαζα και στην δήλωση την οποία μας στείλατε πριν από λίγες ημέρες ότι είναι και ένα σημαντικό βήμα και μια γέφυρα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες εργασιακού αθλητισμού που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.
3: Ναι, καταφέραμε έτσι, με τη στήριξη και πολλών φορέων και εταιριών που μας έχουν εμπιστευτεί κάθε χρόνο να αναλάβουμε τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού, των 26ων Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού που θα γίνουν τον Ιούνιο στην Αθήνα. Θα είναι μια τεράστια διοργάνωση με πάνω από 6.000 αθλητές από το εξωτερικό, από 40 χώρες. Σε 30 αθλήματα, πάρα πολλές εγκαταστάσεις, τελετή έναρξη στο Καλή Μάρμαρο και θα είναι μια λαμπρή γιορτή του εργασιακού αθλητισμού. Mm-hmm.
1: Αλλά και οι εθνικοί μας αγώνες φέτος θα πραγματοποιηθούν, να πούμε, από 9 ως 11 Οκτωβρίου, Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, να το διευκρινίζουμε, στο Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, με πάρα πολλές συμμετοχές από 70 επιχειρήσεις, κύριε Καραβούλη.
3: Έχουμε ξεπεράσει τις 1.500 συμμετοχές πλέον από πάρα πολλές επιχειρήσεις σε διαφορετικά αθλήματα. Η κεντρική εγκατάσταση, όπως σωστά είπατε, είναι το Ολυμπιακό Χωριό. Αλλά από εκεί πέρα για διαφορετικά αθλήματα αξιοποιούμε άλλες εγκαταστάσεις. Το Cosmos Bowling για το bowling, το Sparks για το paddle, το iBeach Volleyball Club στο Παπάγου για το volley και άλλες πολλές εγκαταστάσεις. Το Red Star Football για το soccer το 7-7. Το Άλσο Σκλίσβου, στο παλιό Φάλιρο, το Πεθάνκ και ούτω καθεξής.
2: Εντάξει, 14 χρόνια μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δεν ξέρω αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, περιμένατε να μιλάμε τώρα για 18 αθλήματα και εκατοντάδες συμμετοχές.
3: Κοιτάξτε, από το παράδειγμα των χωρών του εξωτερικού στην Ευρώπη ειδικά που έχουν υιοθετήσει τον θεσμό του εργασιακού αθλητισμού εδώ και χρόνια, έχουμε δει ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη γιατί προσφέρει και αποδοχή μάλλον και στις εταιρείες μια ενέργεια κοινωνικής ευθύνης με μεγάλη προστιθέμενη αξία, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Βέβαια, σε σχέση με το μέγεθος της χώρας μας, σε σύγκριση με άλλες χώρες, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εντυπωσιαστεί γιατί έχουμε πιάσει νούμερα που πιάνουν χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό και αντίστοιχα επιχειρήσεις από αυτές της Ελλάδας. Επομένως, αυτό ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Σίγουρα, σαν χώρα, έχουμε μια μεγάλη αθλητική παράδοση. Και όταν μιλάμε για εργασιακό αθλητισμό, μιλάμε για μια κατηγορία που ουσιαστικά εμπίπτουν οι πάντες. Άρα, μιλάμε για δυνητικά ένα κοινό εκατομμυρίων αθλούμενων.
1: Μιλήσαμε για 70 επιχειρήσεις, περίπου 1.500 εργαζόμενοι μέχρι τώρα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, οι εγγραφές και οι συμμετοχές τρέχουν ακόμη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, έχουμε περιθώριο μέχρι τις 25 του μήνα που είναι ανοιχτές, γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει και οι εταιρείες να βγάλουν τις βάρδιές τους, δεδομένου ότι οι αρκετές εταιρείες λειτουργούν και Σαββατοκύριακα, οπότε εμείς να έχουμε ετοιμάσει το αγωνιστικό πρόγραμμα και να μπορέσουν και αυτοί να δουν ανάλογα με το άθλημα που θα συμμετέχουν, αν είναι ατομικό ή ομαδικό, να δηλώσουν εργαζόμενοι έγκαιρα και να μπορούμε να έχουμε αυτή την πληροφορία.
2: Μιλήσατε για 18 αθλήματα. Δεν ξέρω, τι άθληματα έχετε προσθέσει? την εφετινή σεζόν.
3: Κοιτάξτε, έχουμε το ακουαθλό που είναι δίαθλο ουσιαστικά. Έχουμε τον αγώνα δρόμου, το αγωνιστικό τάβλι το οποίο έχει τύχει τεράστια αποδοχή. Μπάσκετ 5x5 και 3x3, σκάκι.
2: Ποδόσφαιρο φαντάζομαι.
3: Τεχνοάθλημα εικονικής πραγματικότητας, ποδόσφαιρο 7x7, την εδαφοσφαίριση, διελκυστίδα είναι καινούργιο άθλημα επίσης.
2: Πώς το είπατε?
1: Λοιπόν, διελκυστίδα.
3: Διελκυστίδα είναι με το σκηνή.
2: Με το σκηνή, μπράβο, μάλιστα.
3: Ναι,
2: okay.
3: Ναι, και αυτό είναι ένα ομαδικό άθλημα ευχάριστο και απλό, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση. Ωραία. Δηλαδή φροντίζουμε να βάζουμε και αθλήματα που να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ακόμα και σε άτομα που δεν αθλούνται συχνά ιδιαίτερα και να μπορούν να συμμετέχουν, όπως είπαμε, και πνευματικά αθλήματα και άλλα.
1: Και κυρίως, πώς το λένε, και να περνάνε καλά μόνο, να περνάμε καλά. Αυτό είναι, όταν μιλάμε για εργασιακό αθλητισμό, σαφέστατα όλοι μας θέλουμε να βγαίνουμε πρώτοι. Έχετε κάποιες ομάδες οι οποίες κάθε χρόνο πρωταγωνιστούν, κάποιες εταιρείες που είναι από αυτές που κατεβαίνουν και κάνουν πρωταγωνιστούν.
2: Φαβορί, ρε παιδί, εντάξει.
3: Εταιρείες, ναι, ας πούμε, παράδειγμα, θυμάμαι τώρα την Κόσκο που έχει μια εξαιρετική ομάδα μπάσκετ. Και έτσι έχει διακρίσει μεγάλες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς και στους παγκόσμιους αγώνες του εξωτερικού. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, Φουρλής, η Avis, δηλαδή έχουμε μεγάλες εταιρείες αλλά και μικρότερες που έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες σε υψηλό επίπεδο και συμμετέχουν έτσι με αξιώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε σωστά είναι ότι φροντίζουμε όλοι να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν, να απολαύσουν και να μην παραβλέπουμε ότι είναι και έτσι μια ενέργεια ομαδικότητας, team building, γιατί μπορεί σε μια ομάδα να έχεις, ας πούμε, τον γενικό διευθυντή της εταιρείας μαζί με τον απλό υπάλληλο να παίζουν, να αγωνίζονται για τη φανέλα και η φανέλα να είναι το λογότυπο της ομάδας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να πω εγώ για την ευκολία όλων όσοι μας ακούνε και θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή ότι μπορεί να επισκεφτείτε τη σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Δεν σας λέω www.hocsh γιατί θα το ξεχάσετε. Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Αν κουγκλάρετε, θα σας δώσω και την ιστοσελίδα και πέρα πάρα πολλές πληροφορίες και συμμετοχές.
2: Και πότε ξεκινάει?
1: 9 Οκτώβριο.
2: 9 Οκτωβρίου. Και ολοκληρώνουμε.
3: 9 είναι το τρίμηνο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Πάντα είναι παραδοσιακό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καραβούλη, καλή επιτυχία και του χρόνου εδώ πέρα για τα ευρωπαϊκά.
0: Συγχαρητήρια για το έργο σας.
3: Πάρα πολύ. Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας και στους αγώνες. Να λάβετε μέρος σε όποιο άθλημα.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο
2: πράγμα λέμε.
1: Αλλά ξέρετε.
3: Το λέω, έτσι κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
1: Θα το κάνουμε. Όταν θα έρθουμε, θα τα σαρώσουμε όλα.
2: Προετοιμαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε. Για να είμαστε έτοιμοι.
3: Έχει γίνει μεγάλη προετοιμασία.
2: Έχει γίνει πολύ, 14 χρόνια.
1: Λοιπόν, χαιρετισμού από τον Πειραιά, κύριε Καραβούλη. Γεια σας.
3: Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ξέρω, προετοιμασία 14 χρόνια.
1: Δημήτρη, στο λέω στον Έλληνα να κλείσουμε την εκπομπή Μιχαλή Κατσαφάδο.
0: Αυτό το τουρνουά δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, σε ανθρώπους που δεν αθλούνται συχνά, είναι ερασιτέχνες ως και καθόλου αθλητές, να αθληθούν και να περάσουν τον χρόνο τους. Είναι φοβερό αυτό.
1: Έχω κολλήσει με τη διελκυνιστήρα.
0: Το παίζαμε στην κατασκήνωση. Τόσα χρόνια πηγαίνω κατασκήνωση.
2: Γι' αυτό το ήξερε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Εμείς βάζουμε δύο δυνατά παιδιά, Ιωάννη Φράγκο και Παναγιώτη Τουρκίστα.
0: Και Δημήτρη Μορφέση πίσω.
1: Και Ιωάννη Δημητρίου. Και οι υπόλοιποι απλά.
2: Δεν θα κατάμε το σκηνή.
1: Όχι, θα τραβάμε. Και
0: όμως, Λουκά, σε πληροφορώ, έχανα στην κατασκηνώση. Στην τελική σύνδεση έχανα. Με πάταγανε κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα μέχρι να έχουμε τον Μιχάλη.

0: Λοιπόν, τι λέτε, παιδιά?
1: Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Μια δυσάρεστη είδηση είχαμε στο χώρο του σκακιού. Το σκάκι, το οποίο είναι ένα νοητικό πνευματικό άθλημα. Ο Γιώργος Μακρόπουλος, σε ηλικία 73 ετών, πέθανε χθες. Είχαμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ο Γιώργος Μακρόπουλος ήταν σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού σκακιού. Υπήρξε, να πούμε, στον κόσμο πρωταθλητής και επί σειρά δεκαετιών πρόεδρος της ΕΣΟ, της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ενώ κατήχε υψηλές διετικές θέσεις στην Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία, τη ΦΙΝΤΕ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα, πολύ. Τα λέγαμε και το πρωί με το Σαραντάκο.
2: Παίζει
0: το
2: παιχνίδι.
0: Είδα στιγμή ότι πάνε.
2: Είδα από το δεύτερο σετ και μετά.
0: Νομίζω ότι η εθνική μας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Νομίζω θα κερδίσουμε και αύριο τη Σλοβακία. Θα προκριθούμε και μετά σε διασταυρώσεις.
2: Μετά, νομίζω με Ιταλία έκανε.
0: Το θέμα είναι, εντάξει, παιδάκι μου, αυτό το κλικ παραπάνω το έκανε η ομάδα. Χωρίς άγχος.
2: Βήμα-βήμα, τσούκου-τσούκου. Εντάξει, καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο φίλο μου.
2: Ένα τεράστιο μπράβο. Και στις γυναίκες πριν καιρό και στους άντρες τώρα και νομίζω κάτι καλό.
0: Σήμερα να πω απλά να δώσω μια ειδήση από το Πόλο. Εκδικάζεται στην Επιτροπή Μεταγραφών της ΚΟΕ, της Κολυμβικής Ομοσπονδίας, υπόθεση του Σπάχιτς, ο οποίος έχει πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Η Βουλιαγμένη λέει ότι δεν ισχύει η μεταγραφή γιατί έχει συμβόλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Θα εξεταστούν όλα αυτά στην Επιτροπή Μεταγραφών. Η δικιά μου πληροφόρηση λέει ότι το συμβόλαιο το οποίο καταθέσει για τον νεαρό αθλητή η Βουλιαγμένη δεν είναι νομίμως κατατεθειμένο, είναι μεν κατατεθειμένο, αλλά εκπρόθεσμο. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Πάμε, Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη μου.
0: Χαμόγελα στον Ντόρτμουντ για το Καρέτσα.
3: Ναι, για πρώτη φορά συμμετείχε στην προπόνηση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες έκανα ατομικό πρόγραμμα. Αλλά το πρωί, σήμερα το πρωί, επέστρεψε φουλ ρυθμούς. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστός. Και χαμογελαστοί ήταν βέβαια και οι άνθρωποι της Borussia Dortmund, που έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις και πιστεύουν πάρα πολύ στο νεαρό Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος, αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι διαθέσιμος για το σημαντικό παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη και φαντάζομαι ότι θα κληθεί και στην εθνική ομάδα για τα προσεχή δύσκολα παιχνίδια του Nations League. Επίσης να πω ότι υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα της Bild ότι ο Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με τους γιατρούς, θα επιστρέψει το νωρίτερο το Φεβρουάριο και το αργότερο το Μάρτιο. Επομένως θα προλάβει λογικά κάποιο μέρος της σεζόν και των υποχρεώσεων της Dortmund με το καλό. Και σήμερα, εντάξει, μπαίνουμε σε ρυθμούς Europa League. Αύριο παίζει και Όφη με μια ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στην Hoffenheim. Ο Ολυμπιακός που για μένα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τους 9 βαθμούς με Γεγκελόνια, Τσέλια και εκτός την Τορένσε. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι 9 βαθμοί είναι απαραίτητοι προκειμένου να πάρει ό,τι μπορεί στα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει και να πάρει την πρόκριση και γιατί όχι και στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στην φάση του 16. Θα δούμε, θα πούμε και για τον Όφη πολύ περισσότερα αύριο, γιατί είναι μια πολύ γνωστή ομάδα η Hoffenheim. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι πέρσι για έναν βαθμό έχασε την τετράδα, της έκλεψε η Στουτγκάρδη την τέταρτη θέση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια μια της κορυφαίες γερμανικές ομάδες. Μακάρι και ο Όφη να τα πάει καλά, να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο αυριανό σχεδόν κατάμεστο από ό,τι αναμένεται Παγκρίτιο. Έχουμε ακόμα, παίζει και η Ομόνια, η πρωταθλήτρια Κύπρου σήμερα υποδέχεται την Φέλτα. Μεγάλο μάτς που θυμίζει Champions League, Μίλαν, Μπενφίκα, οι ΑΕΤΗ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο πρωτάθλημα, έχοντας 5 νίκες και μία ισοπαλία στην Πριμέρα Λίγκα. Με καυτό τον Παυλίδη, είναι από τους πιο εντυπωσιακούς επιθετικούς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο ξεκίνημα των πρωταθλημάτων. Αν λογιστεί κανείς ότι σε 11 μάτς έχει 14 γκολ και 3 ασίστ, πραγματικά φοβερός ο Έλληνας επιθετικός. Άντελεκτ Λιόν, επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι, εντυπωσιακή βελική ομάδα ήταν στα προκριματικά του Europa League, γιατί απέκλεισε και τη Χάμαρμη και τον Μπάοκ και την Καϊράτ αίτητη, έφτασε μέχρι τους ομίλους. Η Λιόν αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε στα play-off του Champions League και έτσι συμμετέχει για τρίτη διαδοχική σεζόν στη League Phase του Europa League. Να πω αναλυτικά τα παιχνίδια. Έχει δύο μάτσες στις 8 παρατέταρτο. Αράτ από την Αρμενία με Σπάρτα Πράγας και πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια με την Θέλτα. Στις 10 Άντελεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλια, επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουμ Γκρατς Ρεν, Χάπουελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ. Επίσης υπάρχει μάτς για τον τρίτο γύρο του Λικάπ Αγγλίας, Manchester United Brighton, είναι μονό, σε περίπτωση οπαλίας ακολουθεί κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι. Η Brighton που έχει κερδίσει τα 4 από τα 5 εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη Manchester United σε όλες τις διοργανώσεις έχει χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση με πιο πρόσφατη νίκη με 2-1 στο FA Cup της περασμένης σεζόν. Τουλάχιστον οι Άγγλοι δίνουν το Γκοστούλα να ξεκινάει από τον πάγκο καθώς ήταν βασικό στο πρωτάθλημα, πέτυχε και το πρώτο του εφετινό γκολ. Λογικά θα μείνει στον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς χτες για τους 32 του Λικάπη, η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ στην επιστροφή του Ρόμπερτσον στο Άνφιλντ με το Σκοτσέζο να γνωρίζει πραγματικά αποθέωση, πραγματική αποθέωση, υπάρχουν αρκετά βίντεο, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό μετά από τέτοια καριέρα.
0: Ξέρεις, που αυτό είναι που μένει ρε παιδί μου αθλητές,
3: να έχει αναγνώριση από τους οπαδούς του πρώην συλλόγου σου. Και είχαμε το 4-2 της Arsenal επί της Ipswich με τον απίθανο αυτό 16χρονο τον Max Dauman να κάνει απίστευτα πράγματα και να πετυχαίνει δύο γκολ. Έπαιξε και ο Τζόλις, ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, μάλιστα έχει και μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Arsenal. Και είχαμε West Ham Fulham 2-3, είχε ασίστ ο Μαυροπάνος, αλλά τα σφυριά αποκλείστηκαν, έτσι κι αλλιώς έχουν προτεραιότητα την Championship και την επάνωδό τους στην Premier League. Για το ισπανικό πρωτάθλημα η Real Madrid της είδε και έπαθε για να περάσει την έδρα της Elche. Χρειάστηκε
0: και βάζει τελεία με αυτό, Μιχάλη.
3: Ναι, ένα γκολ από τον Έσπη, τον νεαρό, ο οποίος την είχε ξελασπώσει και τη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Έσπη, απέναντι στην Εσπανιόλ. Σήμερα Deportivo Sevilla στις 8 και Ατλέτικο Μαδρίτη ο Σασούνα στις 10, Μπαρσελόνα Ράσι και Λεβάντε Αθλέτικ Μπιλμπάου στις 10.30.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε Μιχάλη, θα πούμε το βράδυ εμείς από το γήπεδο. Σλούκας πριν από λίγο στη Νόβα, πριν 2 χρόνια πήραμε εμείς στην Ευρωλίγκα, πέρσι την πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν όλη τη διάρκεια πάρα πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, για μένα την άξιζε.
1: Η
0: παραδοχή.
1: Για τον Ολυμπιακό παραδέχτηκε.
0: Η παραδοχή, και είναι και λογικό, του αρχηγού του Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό. Το βράδυ, 9 και 4, pre-game εδώ, Βαγγέλης Αντικοσταντής. Πολλές συνδέσεις με το Καραϊσκάκι. Θα σας μεταφέρουμε μαζί με τον Μιχάλη Κατσαφάδο από το Φαλιρικό Γήπεδο. Ατμόσφαιρα, συνθέσεις, ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα της ομάδας. 10 η ώρα ακριβώς. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, όπως πάντα, τα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι μέσα από τους 90,4 μεγάλους κύκλους και μέσα από το κανάλι 1.gr. Θα πω το εξής, επειδή κάνω το ρεπορτάζ της ομάδας από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Γενικότερα βρίσκομαι μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού από πάρα πολλά πόστα. Επειδή δεν έχω προέλθει από παρθενογέννηση και έχω περάσει και από την Ερυθρόλευκη Εξέδρα, και μιλήσω τώρα λίγο από καρδιά στο τέλος αυτής της εκπομπής και πριν από το απόψινο παιχνίδι. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι μαζί μας, στα δύσκολα ήταν πάντα η ασπίδα. Στα δύσκολα ήταν μια γροθιά για να βοηθήσει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία πολυτέλεια και δεν υπάρχουν άλλοι που είναι περισσότεροι Ολυμπιακοί από άλλους. Το να υποθεί σε μια μεγάλη οικογένεια και ένας λόγος παραπάνω, να τσατιστώ λίγο εγώ με τον Ιωάννη, με τον Δημήτρη Μορφές, ειδικά με τον Δημήτρη, είμαστε παρέα εδώ πέρα από το 94, και να μου τι πει και να του πω, μπορεί να συμβεί. Μετά φίλοι θα είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Με αυτό το σκεπτικό, όσοι πάτε στο γήπεδο, θα πρέπει να ξεχάσετε οτιδήποτε συνέβη στο μάτς με τον Όφη. Κακιά στιγμή, πείτε το όπως θέλετε. Μπορεί να υπόθηκαν κάποια λόγια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πάντα εκπροσωπούσε εδώ αυτή την οικογένεια του Ολυμπιακού είχε να κάνει με το ότι ο κόσμος ποτέ δεν άφησε απροστάτευτη οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε τμήμα του Ολυμπιακού. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει ενότητα στην εξέδρα. Με αυτό κλείνω. Είμαι σίγουρος το βράδυ αυτό θα ζήσουμε, αυτό θα δούμε, αυτό θα δει για ακόμα μια φορά ολόκληρη η Ευρώπη. Και με νίκη, ο Ολυμπιακός, πιστέψτε με, ανοίγει ακόμα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία των 101 ετών, σε αυτή την ιστορία που τα τελευταία 30 χρόνια έχει 23 πρωταθλήματα. Και τίποτα περισσότερο, εμείς θα πούμε από το βράδυ από το γήπεδο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τη συμβολή στην εκπομπή, τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές.
1: Τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Θεοφανόπουλος πάνω απ' όλα και Ιωάννης Φράγκος.
0: Τι έχουμε τώρα, μικρόφωνα. Δημήτρη, 4 η ώρα. Μουσικούλα. Μουσικούλα. 5 η ώρα έρχεται ο Γιώργος Πατριάρχης. Οτιδήποτε συμβαίνει και από την ιστοσελίδα μας, κανάλι1.gr. Ροή συνεχή όλη τη ειδησιογραφία και κυρίως οι κυριότερες ειδήσεις από Πειραιά και από αθλητισμό. Και από πολιτική και από πολιτισμό και στο YouTube όλα μας τα θέματα είναι από αυτά που είχε ανέβει προ λίγο. Δείτε τι δήλωσαν, τι υπόθηκε στην εκδήλωση για τη βράβευση του υπερπροταθλητή Ελλάδας στο handball της ομάδας Βόλη του Ολυμπιακού Ομίλου Ξηνή. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ που μας ακούσατε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
4: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

some strings.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτό.
2: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobo γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
3: Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συνευλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

με ένα εμβληματικό άλμπουμ. Το πρώτο του DJ Shadow, ανοίγουμε την απόψινή ροξόνη. Σαν σήμερα ακριβώς πριν 30 χρόνια κυκλοφόρησε το Introducing, πολύ πρωτοποριακό. 2 χρόνια ο DJ Shadow πάλι με αυτά τα κομμάτια, με ένα Akai MPC 16. Ένα άλμπουμ αποκλειστικά σαμπλάροντας βινίλια και δημιουργώντας έτσι καινούργια κομμάτια. Θα το βρείτε σε πολλές λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Ανοίξαμε με το Organ Donor. Στο άλμπουμ έχει διάρκεια 2 λεπτά, εδώ μια extended version. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Αρκετά καινούργια πράγματα, κυρίως βέβαια από το χώρο, τα έχουμε μαζέψει από το χώρο του εναλλακτικού ροκ, θα τα ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Και θα κινηθούμε βέβαια όλο το υπόλοιπο με σπουδαίες ηχογραφίσεις από το παρελθόν που κυκλοφόρησαν ή ήταν νούμερο 1 ή έκαναν επιτυχία ή οτιδήποτε άλλο σαν σήμερα. ...69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Στον Tom Jones θα πάμε για τη συνέχεια. 27 χρόνια πριν, 16 Σεπτεμβρίου του 1999, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που έκανε μεγάλη επιτυχία, το Reload. 15 ντουέτα με σπουδαία ονόματα. Ο Tom Jones παρέα με τους Van Morrison, τους Stereophonics, τον Robbie Williams, τους Portishead και πολλά άλλα σχήματα. Ένα καινούριο κομμάτι που έκανε και επιτυχία μάλιστα εκείνη τη χρονιά, το Sex Bomb. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε από αυτό το 34ο άλμπουμ του Tom Jones που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα τη συνεργασία του με τους Portishead στο Motherless Child. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

0: δύο σίγγλ από το χώρο του hip hop και του rap στη σειρά. Μια σπουδαία επιτυχία, ένα σπουδαίο κομμάτι της Missy Elliott πίσω στο 2002. 16 Σεπτέμβρη είχε κυκλοφορήσει από το άλμπουμ της Under Construction. Ο Tim Timbaland Mosley στην παραγωγή με old school διάθεση.
1: Yeah, Missy Elliott. I hope y'all.
0: Μεγάλη επιτυχία το Work It για την Missy Elliott. Η οποία βέβαια αυτή και όλοι οι υπόλοιποι θα είχαν πολύ λιγότερη φήμη και πολύ λιγότερο χώρο εάν ακριβώς 23 χρόνια πριν δεν είχε κυκλοφορήσει το single Rapper's Delight των Sugar Hill Gang. Για πολλούς το πρώτο με rap μέσα κομμάτι, rap φωνητικά, και για πολλούς χρεώνεται την παρουσίαση του hip-hop σε ένα πολύ πολύ ευρύτερο κοινό από αυτό που αναφερόταν έως τότε. 16 Σεπτέμβρη 1979, το εμβληματικό και πολύ σημαντικό 45 Rapper's Delight, σαν σήμερα. Sugar Hill Gang.

Μερικά σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα στη σειρά. Εδώ η TV on the Radio με το Dancing Tours από το Dear Science το 2008, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Τρίτο στούντιο άλμπουμ των TV on the Radio, που με το κομμάτι Wolf Like Me είχαν έρθει πριν ένα-δυο μήνες στο προσκήνιο με αφορμή την καινούργια ταινία με το Spider-Man που ακούγονταν εκεί. Αρκετά χρόνια μετά, ένα πολύ καλό της κομμάτι αναδείχθηκε. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ από τα σπουδαιότερα των εποχών, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Kate Bush. 16 Σεπτέμβρη του 1985, 41 χρόνια πριν, το Hounds of Love κυκλοφορούσε με την τεράστια επιτυχία Running Up That Hill. Με αυτό θα κλείσουμε το ημίωρο, επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο μισό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Με την υπέροχη Νίνα Σιμών ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο 60 χρόνια από το άλμπουμ της με τίτλο αυτό εδώ το κομμάτι Wild is the Wind. Ήταν 16 Σεπτέμβριο του 1966 με σπουδαία κομμάτια αυτό το άλμπουμ, όπως το Four Women, το κομμάτι που ακούσαμε το ομώνυμο, αλλά και το Black is the Color of My True Love's Hair. Πολύ όμορφες ερμηνείες 60 χρόνια πριν ακριβώς σαν σήμερα. Ένα κομμάτι, το Wild is the Wind, που έχει πει υπέροχα βέβαια και ο David Bowie. Κανάλι 1 στους 90,4, Ροκζόνη, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο. Με jazz ανοίξαμε, με blues θα συνεχίσουμε. 91 ετών γίνεται ο Billy Boy Arnold, γεννημένος σαν σήμερα στις 16 Σεπτέμβριο του 1935. Φυσαρμόνικα στο θρυλικό κομμάτι του Bo Diddley, το 55, το I'm a Man. Ο ίδιος δεξιοτέχνης σε αυτό το μικρό όργανο, τραγουδιστής βέβαια και τραγουδοποιός, τον ακούμε εδώ στο I Wish You Would. 91 ετών πια σήμερα.

Αυτό ήταν ο Billy Boy Arnold στο I Wish You Would, 91 ετών σήμερα, γεννημένο στο 35. Σπουδαίο bluesman, αλλά ο επόμενο είναι απλά η κορυφή. Σαν σήμερα, 10 χρόνια πριν από τον Billy Boy Arnold, είχε γεννηθεί ο θρυλικός BB King, 16 Σεπτέμβρη του 1925, στην Ιταμπένα του Μισισίπι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς, ο απόλυτος παίκτης της ηλεκτρικής κιθάρας για το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. Πολύ επιδραστικός, βασιλιάς των blues. Θα ακούσουμε την ηχογράφησή του στο The Thrill Is Gone που πήρε το βραβείο Grammy με αυτό το κομμάτι το 1970, μάλιστα γνώρισε και επιτυχία και στα δύο chart τότε, και στα pop και στα R&B chart. Τι να πει κανείς για αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα, πολύ επιδραστικό. Ρωτήστε τύπους όπως τον κιθαρίστης όπως τον Eric Clapton και άλλους για το πόσο επιδραστικός είναι. Ο BB King που γεννήθηκε σαν σήμερα το 25, και πέθανε το 14 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 89 ετών.

Joe Stone με το Fell in Love with the Boy, μια διασκευή στο κομμάτι των White Stripes που είχε λίγο διαφορετικό τίτλο, Fell in Love with the Girl. Ένα άλμπουμ που το ντεμπούτο της που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2003, The Soul Sessions, υποψήφιο για βραβείο Mercury εκείνη τη χρονιά, η πολύ νεαρή Joe Stone με την υπέροχη φωνή της. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα κλείσουμε, αφού περάσαμε από jazz, blues και soul μονοπάτια, θα κλείσουμε με τον Dylan, πάμε 20 χρόνια πίσω. Σαν σήμερα ο Bob Dylan ήταν στην κορυφή το 2006 στην Αμερική. Νούμερο ένα άλμπουμ, το Modern Times. Και μάλιστα ο Dylan πήγαινε νούμερο ένα στην Αμερική μετά τη δεκαετία του 70. Και πιο συγκεκριμένα το 1976, 30 χρόνια πριν δηλαδή, με το άλμπουμ του Desire. Πάμε να ακούσουμε από εκείνο το άλμπουμ, το εντυπωσιακό Thunder on the Mountain, που άνοιγε εκείνο το πάρα πολύ καλό άλμπουμ του Dylan. Και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Έχουμε αρκετές, όπως σας είπα και στην αρχή, νέες κυκλοφορίες από το χώρο κυρίως του alternative rock. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε στη Rock Zone σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 9 το βράδυ, στους 90,4, το κανάλι 1.
3: Ροξόνη, 90,4.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

τον καινούριο πολυατμοσφαιρικό Beck μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Disappearing Act από το νέο του άλμπουμ, το Ride Lonesome, που θα έρθει σε δύο μέρες την Παρασκευή. Μια νέα κυκλοφορία που ήδη παίρνει διθυραμβικές κριτικές. Rock Zone, κανάλι 1, δεύτερη ώρα, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, στο γνωστό μας ραντεβού το Δευτέρα με Παρασκευή. Κάποιες νέες κυκλοφορίες που έχω συγκεντρώσει εδώ στην αρχή του ημιώρου. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-3, έως 6, συγγνώμη, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Στο Steven Wilson θα πάμε, που ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ, Requiem for a Village. Αφορά την βρετανική λαογραφία, το folk horror, ένα φιλόδοξο νέο άλμπουμ από τον Steven Wilson, που έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Για όσοι τον γνωρίζετε, είναι από τους Porcupine Tree, από τους Blackfield, σπουδαίος παραγωγός ο ίδιος σε άλμπουμ αλωνών, σπουδαίος στις παραγωγές θρυλικών progressive rock άλμπουμ που επανακυκλοφορούν. Γενικά ένας άνθρωπος που παντρεύτηκε στη ζωή του την μουσική. Επιστρέφει μετά το 2025 την περσινή χρονιά και το Overview με το Requiem for a Village. Ο Βρετανός δημιουργός στρέφεται αυτή τη φορά σε ένα νέο έργο που αφορά ένα απομονωμένο χωριό των Βρετανικών νησιών, αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα και παγιδευμένο σε έναν τόπο που χρόνος και βρίσκεται εκτός από τα όρια του χρόνου και του χώρου. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση με το ομώνυμο Requiem for a Dream, for a Village.

Το καινούργιο πόνημα του Steven Wilson, Requiem for a Village, πήραμε μια γεύση. Και από το χώρο του Progressive να πάμε στους Editors, άλλο ένα ολοκένουργιο τραγούδι από το άλμπουμ τους Surface Echo and Sound που θα έρθει στις 30 Οκτωβρίου. Seriously είναι αυτό το νέο single, πάμε να το ακούσουμε.

Μια σειρά από νέα τραγούδια από το χώρο του εναλλακτικού ροκ που είχαμε συγκεντρώσει και δεν είχαμε παίξει. Εδώ βέβαια αυτό το τελευταίο, το Simple Minds, το είχαμε ακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Beginner Boys, η επιστροφή των Simple Minds με το Sacrosanct. Ένα άλμπουμ που αργεί ακόμα, θα έρθει στα τέλη Γενάρη της νέας χρονιάς.

Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4, 20 λεπτά μετά τις 6. Να επιστρέψουμε στα παλιά. Positivity, ένα single των Σουέντ που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 16 Σεπτέμβρη του 2002.

Positivity, Swede, ένα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002. Και θα πάμε σε μια γυναίκα καλλιτέχνη, γυναίκα μουσικό, που έχει σχέση με το Swede. Σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε η Justine Frisman, ιδρυτικό μέλος, είχε φτιάξει μαζί με τον Brett Anderson του Swede. Αμέσως μετά βέβαια εγκατέλειψε για να φτιάξει τις Elastica, οι οποίες ήταν σπουδαίες στην Britpop της δεκαετίας του 90. Σήμερα η Justine Frisman γίνεται 57 ετών και πάμε να ακούσουμε το Connection, τη μεγαλύτερη επιτυχία των Elastica.

Connection η Elastica για την Justine Frischmann που γίνεται σήμερα 57 ετών. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο, να, μιας που είμαστε στην κιθαριστική Britpop που έκανε σπουδαία πράγματα τη δεκαετία του 90. Πάμε σε ένα σχήμα του Skoola Shaker που αναδείχθηκε από αυτή τη σκηνή και στο ντεμπούτο άλμπουμ του Skay που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1996. Κλείνουμε το ημίωρο με το Tatva μέσα από εκεί. Ειδικά σιτάρ και τέτοια... ο ήχος των Skoola Shaker. Σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε εδώ στη Ροξόνη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Et in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Αυτή η ακυκλοφόρητη εκτέλεση του Norwegian Wood από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Rubber Soul εκείνη την περίοδο που ο George Harrison έφερε το καινούργιο κοσκινάκι του, το sitar, στις ηχογραφήσεις, βγήκε στη δημοσιότητα ένα κυκλοφόρητο, μια κυκλοφόρητη εκτέλεση των Beatles στο Norwegian Wood, The Bird Has Flown, η Take 2 δηλαδή, από το στούντιο. Προπομπός της επανακυκλοφορίας του Rubber Soul. Ανοίξαμε τους Beatles το τελευταίο ημίωρο. Πάντα Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Ακόμη μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ο Ρίτσαρντ Μάρξ έχει γενέθλια σήμερα, 63 χρονών. Μας έχει χαρίσει στο παρελθόν σπουδαία κομμάτια. Πάμε να τον θυμηθούμε στο Hazard. Γεννημένος το 1963, 16 Σεπτέμβρη.

Ο Phil Collins in the Air Tonight, σαν σήμερα το 1984 έκανε πρεμιέρα η σειρά Miami Vice, πολύ επιτυχημένη σειρά, πολύ εμπορική της δεκαετίας του 80, πρωταγωνιστή τον Don Johnson. Και το πρώτο επεισόδιο είχε μια σκηνή με αυτό εδώ το κομμάτι του Phil Collins. Και γενικότερα ένα πολύ καλό soundtrack της δεκαετίας του 80 με Glenn Frey, Sinai Stone, Tina Turner και πολλούς άλλους. 15 λεπτά πριν τις 7 πάμε στο πιο εμπορικό τραγούδι των Waterboys, το Hall of the Moon, καθώς σαν σήμερα το 1985 κυκλοφορούσε το τρίτο στούντιο άλμπουμ αυτού του σπουδαίου σχήματος, το This is the Sea.

το πιο επιτυχημένο single των Waterboys, αναμφίβολα The Hall of the Moon, από το τρίτο άλμπουμ τους, το This is the Sea, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1985. Σε άλλο ένα εμβληματικό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, θα πάμε για τη συνέχεια. Ένα νέο συγκρότημα τότε, το 1977, το ήξεραν μόνο όσοι σύχναζαν στο θρυλικό CBGB στη Νέα Υόρκη. Οι Talking Heads έκαναν τον ντεμπούτο τους 16 Σεπτέμβρη του 1977, ένα άλμπουμ που του χρόνου συμπληρώνει μισό αιώνα. Αυτό με το κόκκινο εξώφυλλο, 77, σπουδαίο άλμπουμ. Και το Psycho Killer κατάφερε να μπει ίσα ίσα στα 100 καλύτερα εκείνη τη χρονιά, στο νούμερο 92. Αλλά είναι σήμερα ένα κλασικό ροκ τραγούδι που λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι, το αναγνωρίζουν όλοι.

Psycho Killer από το πρώτο άλμπουμ των Talking Heads, το 77, που κυκλοφόρησαν σήμερα το 1977. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε δυστυχώς με την άσχημη είδηση που έχει βγει από την Κυριακή για τον Eugene Richard O'Connor ή αλλιώς τον Cheetah Chrome, που έφυγε σε ηλικία 71 ετών, κιθαρίστας και συνειδητητής των σπουδαίων Dead Boys, του αυτού του punk σχήματος, του αμερικάνικου punk σχήματος. Γενικά μια εμβληματική φιγούρα για το αμερικάνικο punk, μέλος στο πρώτο punk σχήμα, των Rocket from the Tombs. Από εκεί δημιουργήθηκαν μετά την διάλυσή του και οι Dead Boys. Θα κλείσουμε με τους Dead Boys και το πολύ αγαπημένο μου Sonic Reducer, τελευταίο κομμάτι για απόψε, και δίνουμε σκητάλης. Εγώ Ξανθάκο, έρχεται και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5.

0: of Pharaoh soon. Root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η εκπομπή Loba Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: The Rock Zone 904.

Εντάξει, δεν ξέρω αν θα κάνουμε μαγικά. Πιστεύω όμως ότι θα παίξουμε ωραίες μουσικές, όπως κάνουμε όλοι εδώ από το απόγευμα. Λίγο μετά τις 5, ο Γιώργος Πατριάρχης, τον ακούσατε πριν, Δευτέρα με Παρασκευή. Εμείς Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, τις ίδιες ώρες, 7 με 9, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και από την Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή, ο Μπάμπης Καραλής. You Can Do Magic, 1982, ένα κομμάτι του Ρας Μπάλαρντ, από το σχήμα των Αμέρικα και ένα από τα πραγματικά μαγικά όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Έτσι και σήμερα θα είμαστε από τη δεκαετία του 60, του 70 και μερικά καινούρια, έτσι να σας κρατήσουμε συντροφιά, και αυτό το απόγευμα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Καλή ακρόαση!

Private Eyes 1981, μια χρονιά πριν το You Can Do Magic. Στον ήχο η Κατερίνα Κογαλίδου με το μικρό μας φίλο. Είναι εδώ μαζί μας και αυτή. 10 λεπτά μετά τις 7 στους 90,4 www.kanali1.gr στο διαδίκτυο. Εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. Ένας χαμός από την άλλη έχει γίνει με το θέμα του Macklemore και αυτό που είπε για την Παλαιστίνη. Δυστυχώς είναι περίεργη καιρή και όλο αυτό έκανε και τους υπόλοιπους από την περιοδία του Ed Sheeran που παίρνει μια θα λέγαμε ίση απόσταση και αυτό του στοιχίζει και σε followers αλλά πολύ περισσότερο και σε ακυρώσεις στην συναυλία του που ήδη έχουν ακυρώσει αυτοί που θα συμμετέχαν μαζί του, ο Φινέας, ο αδελφός της Billie Eilish, ο Lucas Graham, ο Aaron Rowe και ο Μπρέγκα μεταξύ άλλων και υπάρχει και αντίστοιχα η αφαίρεση ηθαγένειας αν είναι δυνατόν για το ζευγάρι που κέρδισε στο φεστιβάλ που έγινε με το ντοκιμαντέρ για την Γάζα και με τίτλο NASA. Σε μια εποχή που πρέπει να σκεφτείς πολύ πριν μιλήσεις, πολύ κακό αυτό. Doobie Brothers, άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. What a Fool Believes.

το δικό μας ραδιόφωνο, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ήσασταν από τους πρώτους που ακούσατε αυτό το κομμάτι που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω εδώ πέρα πόσα ελληνικά ραδιόφωνα το αγνοούν, αλλά είναι απόλυτα το τραγούδι του 2026. Choosing Texas, Ella Langley. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30, πάντα το ραδιόφωνο του Πειραιά. Πραγματικά, ειδικά να το πω, ότι εγώ και ο Γιώργος το έχουμε λιώσει και δεν είναι τυχαίο ότι ξεπερνάει και το κομμάτι των Χριστουγέννων στην κορυφή της Αμερικής από την Mariah Carey. Είναι 7 και 17. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Κανάλι1.gr στο διαδίκτυο. Εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα και μπορείτε και να μας ακούτε.

Το είχε γράψει ο Smokey Robinson, το Miracles. Το έκανε μεγάλη επιτυχία το 64. Μια τραγουδίστρια άλλη της Motown, η Mary Wells, My Guy. Έτσι να κηρύξουμε και επίσημα την φθινοπορεινή περίοδο σε επιτέλους. Φθινοπορεινή περίοδο. Βλέπω ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα είμαστε κάτω από τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στους 25. Και εδώ τώρα ήθελα να πω για την πολύ καλή συνέντευξη που έδωσε, και δεν σπάνια δίνει συνέντευξεις, το είπε και ο ίδιος. Άλλωστε στο περιοδικό το Βρετανικό, το GQ, με φωτογράφηση του Μάριο Σορέντι, και εξήγησε πως δεν αντιμετωπίζει την καριέρα του σαν μια σειρά από μεγάλες τροφές, αλλά σαν μια συνεχόμενη διαδικασία εξέλιξης και αναζήτησης. Έτσι λοιπόν υπήρξε και η γνωριμία με το έργο του Ινιάρη του από την εποχή του Αμόρες Πέρος, και ο ίδιος έτρεφε πολύ μεγάλο θαυμασμό, είχε δει τις Χαμένες Αγάπες, και έρχεται με το Digger, μια διαφορετική ταινία από αυτές τις action movie που τον είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον ταινία, ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου, μάλλον πρέπει να είναι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου για την ακρίβεια. Πετούλα Κλάρκ, ωραία συμβουλή.

0: Taylor Swift από το Toy Story 5 Disney Pixar. I knew it, I knew you. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 7:30, ένα μικρό διάλειμμα, περισσότερα ωραία τραγούδια και μερικές πληροφορίες αμέσως μετά. 8 με 9 διαλέγουμε τις μουσικές, έτσι για πιο relax κατάσταση. Περιμένουμε τον Μπάμπη Καραλή. Αυτό δεν είναι πάντα καλό. Θα έλεγα μη φύγετε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: The Rock Zone 904.

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Παραγωγή Trevor Horn. Πολύ μεγάλη επιτυχία για εκείνη την εποχή. Ένα διαμάντι που ακούγεται μέχρι και σήμερα και θα ακούγεται. Seal Crazy. 5 λεπτά μετά τις 7:30, ο Νίκος Κανδράκος στο μικρόφωνο του Πειραιά. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάπης Καραλής αμέσως μετά, 9 με 11 και όσο πάει. Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 το Viber της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί αν θέλετε μηνύματα. Καλύτερα όμως να ακούτε τη μουσική. Steve Winwood, High Love.

και μία διόρθωση της τελευταίας στιγμής. Σήμερα δεν έχει Μπάμπη Καραλή. Όμως μη στενοχωριέστε, έχει Ολυμπιακό. Ήδη ο Βαγγέλης Κατζικοσαντής είναι εδώ στο στούντιο. Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη κόντρα στη Γιαγκελόνια. Θα υπάρχει και pre-game από τις 9 και μετά. Γι' αυτό συντονισμένοι σωστά εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Που κάνει και πολλά μαγικά. Higher Love στην Wynwood. Και εδώ Steve Miller Band. Περίπου της ίδιας εποχής. Abracadabra.

Ένα από τα τραγούδια μου αρέσουν ιδιαίτερα, ένα νούμερο 1 του 1966 από τον Johnny Rivers, που το έγραψε ο ίδιος μαζί με τον άλλο σπουδαίο του Luanda. The Poor Side of Town. Λίγο πριν φτάσουμε προς το τέλος, 14 λεπτά ακόμα, διαλέγουμε ωραίες μουσικές στο 8 με 9 και αμέσως μετά Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής με όλο το team, Λουκάς Θεοφανόπουλος, Καραϊσκάκη Ολυμπιακός.

σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Άλλο ένα από τα 80's. Πριν Tame Impala, Loser. Η γνωστή Ροζάνα από τους Toto. Και με την Catherine Ringer. Αυτή την σπουδαία φωνή των Λεζρίτα Μιτσούκου. Παίζαμε και εμείς στην δεκαετία του 80 και του 90. Είχε συνεργαστεί και με τους Sparks. Ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια. Αποχαιρετούμε την Κατρίν και εσάς. Πολύ ωραίες μουσικές, 8 με 9. Την Παρασκευή τώρα τα λέμε. Μην φύγετε όμως, στις 10 Ολυμπιακό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
2: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
3: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Στίβενος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χωρί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1, στο 90,4 και είμαστε εδώ σήμερα για να σας βάλουμε σιγά σιγά σε κλίμα ευρωπαϊκής βραδιάς.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια και είναι από εκείνα τα παιχνίδια που θα έλεγα ότι έχουν μεγαλύτερο βάρος από όσο μπορεί να δείχνει εκ πρώτης όψεως το όνομα του αντιπάλου. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει απλώς σε μια ευρωπαϊκή μάχη σήμερα, μπαίνει σε αυτή τη διοργάνωση σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα και η αποχώρηση του Χωσέλος με τη Λίμπαρ, η αλλαγή στη τεχνική ηγεσία έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα που μόνο ήρεμο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει. Και αυτό φάνηκε βέβαια και από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο κόσμος στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού κοντρα στον Όφη, και φάνηκε ακόμη περισσότερο από την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και συσπήρωση πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Απόψε περιμένουμε όλοι να δούμε πώς προς τα πού θα πάει η κατάσταση. Για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αυτό είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του στο μπάγκο του Ολυμπιακού, και εδώ βρίσκεται και ένα από τα... είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια δύσκολη σημερινή υποχρέωση για τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός το μόνο σίγουρο δεν προλαβαίνει να ζητήσει χρόνο, με την έννοια που συνήθως χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πρέπει να δουλέψει, να αφομοιώσει αυτά τα νέα θέλω του προπονητή και να αποκτήσει αυτοματισμούς, αλλά την ίδια ώρα έχει μπροστά του την Ευρώπη. Και η Ευρώπη το μόνο σίγουρο είναι δεν μπορεί να περιμένει.

Και τι πρέπει να γίνει, ο Αλκοαθήλ πρέπει να χτίσει, ενώ παράλληλα πρέπει να παίρνει και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό λένε όλοι οι προπονητές σε όλες τις ομάδες που ασχολούνται με μια ομάδα που αναλαμβάνουν. Πρέπει να παίρνουν τα αποτελέσματα και αυτό είναι στο πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς του αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Όφη Ολυμπιακός δεν έδειξε αυτό που πιθανότατα θέλει να περάσει ο νέος τεχνικός. Είχε προβλήματα στη δημιουργία, δεν είχε αυτό που λέμε την απαραίτητη ένταση. Δυσκολεύτηκε να βρει καθαρές λύσεις απέναντι σε ένα αντίπαλο που και αμύθηκε οργανωμένα αλλά και ήταν πολύ επικίνδυνο στα επιθέσεις του. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι απαραίτητα αυτό το τέλειο ποδοσφαιρικό δείγμα, αυτό θα ήταν και παράλογο να περιμένεις από ένα προπονητή μόλις ανέλαβε μια ομάδα, αλλά πρέπει, το μόνο σίγουρο είναι να βγούνε κάποια πράγματα. Τι να δούμε περισσότερη ένταση, να δούμε περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα, να δούμε την ομάδα να πιέζει όταν χάνει την κατοχή, να έχει γενικότερα μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακός, να πατάει περισσότερες φορές και την αντίπαλη περιοχή. Να δούμε με απλά λόγια κάποια πρώτα σημάδια της νέας φιλοσοφίας του Αλκοαθήνου.

Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σωματικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Δεν μπαίνει στη League Phase με στόχο απλώς να περάσει την επόμενη φάση. Στόχος του Ολυμπιακού είναι υψηλός και είναι η πρώτη οκτάδα. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες της League Phase προκρίνονται απευθείας στους 16. Είναι οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η θέση έως την 24η. Θα χρειαστούν ένα ενδιάμεσο γύρο playoffs. Άρα κάθε βαθμός έχει τη σημασία του και ειδικά τα εντός έδρας παιχνίδια. Λοιπόν, απόψε ο Ολυμπιακός ξεκινά απέναντι στη Αγγελόνια. Να θυμίσουμε ότι έβλεπα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Μετά έχει Μαρσέη εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Μίλαν εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρεν σε εκτός. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού των 8 αγωνιστικών. Και βλέποντας τη διαδρομή αυτή, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το απόψινό παιχνίδι έχει ιδιαίτερη αξία. Δεν λέω ότι η Αγγελόνια είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Κάθε άλλο, όποια ομάδα βρίσκεται στη link phase του Europa League είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και θέλει προσοχή. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα και για να το κάνει αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Τι σημαίνει? Ότι πρέπει σήμερα να κερδίσει η Αγγελόνια για πολλούς λόγους.

0: Λοιπόν, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Και νομίζω ότι κάπου εδώ αξίζει να ακούσουμε και τους ίδιους πρωταγωνιστές, γιατί πολλές φορές οι δηλώσεις πριν από ένα παιχνίδι λένε περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Ο Αλγουαθίλ μίλησε χθες στην συνέντευξη τύπου για ένα Ολυμπιακό που θέλει τη νίκη, που πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό σε ευκαιρίες του, κάτι που, και κάτι που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια Γιαγκελόνια την οποία περιμένει επιθετική. Τουλάχιστον έτσι έχουμε δει την Γιαγκελόνια μέχρι τώρα. Ο Σπανός έδειξε μάλιστα ότι έχει σε μεγάλο βαθμό καταλήξει και στην ενδεκάδα, την οποία θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο από τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Βάσκος Τεχνικός.
1: Για την δεκάδα έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
2: Ναι, υποθετικά φινάλ. Nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
1: Δεν το ήξερε αυτό. Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος, ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει, ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό, δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Γιαγκελόνια. Σε όλα τα παιχνίδια τους που έχει αναλύσει, είδε πως είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από πίσω το παιχνίδι της. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη, καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους και ιδιαίτερα από τα εξτρέμ πιέζει πάρα πολύ, δημιουργώντας πολύ μεγάλο κίνδυνο και έχουν την ικανότητα να ανοίγουν πολύ εύκολα τους χώρους στον αντίπαλο. Επομένως, περιμένουν έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει πολύ, που θα είναι πολύ επιθετικός και θα απαιτήσει από την πλευρά μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που εμείς δεν θέλουμε είναι φυσικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αμυντικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και όταν θα έχουμε τις ευκαιρίες να μπαίνουμε στην περιοχή τους, όπως κάναμε και προχτές, είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί και να μπορέσουμε να τους βλάψουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχει μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά, αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
0: Είπε η Μανώλ, είπε ότι θέλει μια ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση και δεν έχει άδικο. Από την άλλη, ο Σαντιάγκο Εσέ έστειλε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό μήνυμα. Όπως είπε, το Conference League είναι πλέον παρελθόν. Η ομάδα πρέπει να κοιτάξει μπροστά και οι ποδοσφαιριστές να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
3: Και ojalá así sea que podamos llegar lo más lejos posible. Y poder darle otra alegría a este club.
4: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μία νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
3: Recuperar, presionar todo lo que sea beneficioso para el equipo. Necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
4: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρατήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
3: Και nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
4: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους. Δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Αγγελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ για να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.

Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση τόσο Αγουάθιλ όσο και ο ΕΣΕ στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Η ώρα έχει πάει 9 και 29 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια διαφημιστικά μηνύματα, να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι δύο παιχνίδια για την League Phase του Europa League. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγα είναι στο 1-4 και Ομόνια Θέλτα είναι στο 0-0 και τα δύο μάτς είναι στο 28 λεπτό. Οδεύουν προς το τέλος. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η Σπάρτα Πράγα μπαίνει με το δεξί σε αυτή τη League Phase του Europa League. Ενώ πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι Ομόνια Θέλτα. Βέβαια η Θέλτα πιέζει, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπαθεί η Ομόνια να κρατήσει το 0 στην άμυνά τη και βέβαια και αυτή να εξαντλήσει όσες ελπίδες έχει για να πετύχει ένα γκολ. Πάντως έτσι όπως πάει το ματσάκι, πάει για κουλουράκια.

Λοιπόν, και τα ευχάριστα έρχονται από την Κύπρο. Στο 89ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ, προηγείται της Φέλτα με 1-0. Αυτό που έλεγα πριν από λίγο, η Ομόνια θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όσες ελπίδες έχει για να πετύχει ένα γκολ. Τα κατάφερε με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Θα σας πούμε σε πολύ λίγο και το σκορέρ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι Ένωση 90,4. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Σέντρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι. Ομόνια Θέλτα. Η Ομόνια πριν από λίγα λεπτά κατάφερε να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ. Προηγείται με 1-0 τη Θέλτα. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον Γιώργιο Καραϊσκάκης, να πάρουμε το κλίμα από το γήπεδο και να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Λίγο πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League. Να πάμε λίγο στο γήπεδο, να μιλήσουμε και με τον Λουκά Θεφανόπουλο, να μάθουμε τελευταίες λεπτομέρειες, να δούμε αν υπάρχουν κάποια νέα της τελευταίας στιγμής και περιμένω βέβαια την Κατερίνα Κοκαλίδου να μου κάνει το σήμα προκειμένου να συνδεθούμε με το φαλερικό γήπεδο και φυσικά να μάθουμε και τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει και ο Αλγουαθίλ αλλά και ο Σιμιένεκ, ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο. Γεώργιος Χαρεσκάκης δεν έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι στην Κύπρο. Επαναλαμβάνουμε, η Ομόνια προηγείται της Θέλτα με 1-0 με το γκολ που πέτυχε στο 88 λεπτό ο Μπάλκοβιτς για την Ομόνια, ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός της Ομόνιας. Ένας χαμός στην Κύπρο, θα είναι πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ομόνια, κέρδισε την Θέλτα με 1-0 και μπαίνει με το δεξί σε αυτήν τη league phase του Europa League. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο. Γεώργιος Καραϊσκάκης, Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Λουκά, καλησπέρα.
1: Και τον Μιχάλη Κατσαφάδο.
0: Α, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Από την δύναμη της συνήθειας, τον έφαγα τον Μιχάλη. Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρα. Κοίταζα τις θέσεις τις οποίες έχουμε πει, έχουμε γράψει σήμερα όλοι οι συνάδελφοι. Ανάθεμα και αν έχει πέσει κανείς μέσα στην ενδεκάδα που, στις ενδεκάδες που έχουμε δώσει. Ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ, ο οποίος μας εξέπληξε, όλους με τους 11 που κατεβάζει απόψε κόντρα στην πολωνική ομάδα στη πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Η μεγάλη έκπληξη για μένα δεν είναι πόσοι έχουμε πιάσει, πόσους έχουμε βρει από τους παίκτες τους οποίους τελικά παρατάσει ο Ισπανός, είναι ότι αφήνει εκτός τον Πουέρτα. Μένει εκτός λοιπόν βασικού σχήματος ο Πουέρτα και για να μην αγωνιά ο κόσμος, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Μπρούνο, αυτόν ουσιαστικά λίγο πολύ όλοι περιμέναμε ότι θα παίξει. Απλά βάζει μπροστά του είτε τον Ζέλσον είτε τον Ζωτά Σίλβα. Θα δούμε ποιος θα κινείται αριστερά και δεξιά. Δεξιά επίσης ξεκινά ο Μανώλης Σάλιακας αντί του Πέντερσεν. Διατηρεί τα δύο στόπερ, τον Πιρόλα και τον Ρέτσο. Στη μεσαία γραμμή έχει Φρόιλερ Έσε. Θυμίζω με τον Όφι έπαιξαν Φρόιλερ Πουέρτα. Μπροστά ο Τσικίνιο και στην κορυφή της επίθεσης επίσης διατηρεί ο Βάσκος τεχνικός τον Αρμάντο Γκονσάλες και κρατάει στον πάγκο τον Ρόμαν Γιάρεμτσο. Και επαναλαμβάνω, Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο, Σάλιακα στην άμυνα, Έσε Φρόιλερ, Ζέλσον Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Γκονσάλες. Και αυτή τη στιγμή στο γήπεδο πρέπει να είναι περίπου 32.500 φίλοι του Ολυμπιακού. Ελάχιστα είναι τα καθίσματα τα οποία είναι κενά. Μεταξύ των φιλάβλων και περίπου 500 οπαδοί της Γιαγκελόνια, οι οποίοι βρίσκονται στην δεξιά πλευρά της κεντρικής θύρας, της κεντρικής ευθείας μάλλον του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
2: Αυτά λοιπόν από τον Λουκά για τον Ολυμπιακό. Η Γιαγκελόνια που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play-off πρόκριση του Europa League κοντρά στη Rangers, επικράτησε με 3-2, συνέχεια θριάμβευσε επί της Ιμπέρια με συνολικό σκορ 6-1. Η Γιαγκελόνια που σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος, το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος που έχασε 2-0 στην έδρα της Βίσλα Κρακοβίας, παρατάσσεται με δύο αλλαγές. Ο Αμπράμοβιτς είναι κάτω από τα δοκάρια, βοητούς εκ δεξιά, ο Μοντόια παίρνει τη θέση του Βντόβικ στο αριστερό άκρο της άμυνας, Βιτάλ και ο 24χρονος ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ο Αγρινιώτης, στα στόπερ. Ρομάντσουκ, Κλίνγκε και Ιμάθ, η τριάδα του κέντρου. Και μπροστά, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τον 34χρονο Αντριάν Σεμιένιετς, τον νεαρό τεχνικό της Γιαγκελόνια, ένα από τα καλά ονόματα του πολωνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από τον Απρίλιο του 2023, μάλιστα όταν προσλήφθηκε πρώτος προπονητής, έγινε ο νεαρότερος τεχνικός στην ιστορία του πολωνικού πρωταθλήματος. Η Γιαγκελόνια, που είναι γενικώς μια ομάδα ή του ύψους ή του βάθους, τα τελευταία 11 παιχνίδια έχει μόλις μια ισοπαλία, συνήθως ή χάνει ή κερδίζει. Μακάρι σήμερα βέβαια να χάσει, να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός θετικά αυτή του την πορεία στο Europa League. Θέλει οπωσδήποτε μετά και την αλλαγή προπονητή και το ερχομό του Ιμανόλ Αργουαθίλ να κάνει το 2-2, δηλαδή νίκη σήμερα με τη Γιαγκελόνια και νίκη στο πρωτάθλημα με τον Λεβαδιακό, ώστε να πάει ήρεμος στην διακοπή και εκεί ο Βάσκος τεχνικός να μπορέσει να δουλέψει ώστε να περάσει την δική του φιλοσοφία στην ομάδα και να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός καλύτερος αγωνιστικά με την επανέναρξη των υποχρεώσεών του.
1: Σε λίγο θα είναι στο γήπεδο και ο Μάριος Μουαντιλμάτζη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, που έφτασε λίγο μετά τις 8.30 μέσω Κωνσταντινούπολης στη χώρα μας. Ενώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, αν μπείτε στα social media του Ολυμπιακού, γίνεται ένας χαμός από τους Μεξικάνους, οι οποίοι είδαν τον αγαπημένο τους Ορμίγκα να ξεκινάει στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού σήμερα. Μάθαμε και το μάθα από τα social media του Ολυμπιακού, από τους Μεξικάνους. Είναι η μέρα ανεξαρτησίας, είναι η εθνική γιορτή του Μεξικού.
2: Να, μάλιστα.
1: 16 Σεπτεμβρίου.
2: Άμα σκοράρει δηλαδή θα είναι.
1: Καταλαβαίνεις, θα γίνει. Πριν από λίγο πέρασα εδώ από δίπλα μας και ο συνάδελφος που είναι απεσταλμένος του Azteca TV, του μεγαλύτερου τηλεοπτικού σταθμού του Μεξικού. Στον πάγκο να δώσουμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, οι δύο τερματοφύλακες, ο Κουράκλης και ο Στουρνάρας, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσοκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιτζιάν και ο Φίλης. Και για την Γιαγκελόνια, η Πέρτσελ, Ραμπίσκο, Στοίνοβιτς, Ακμονίφ, ο οποίος προοριζόταν για βασικός.
2: Για βασικός, ναι. Αλλά τελικά πήρε τη θέση του Πορτογάλου ο Κωσεϊσάο. Γενικώς 6 Πορτογάλοι βρίσκονται στις δύο ομάδες, 3 για τον Ολυμπιακό, 3 για την Γιαγκελόνια.
1: Ναι, Φιντέλ Σίλα, συγγνώμη, Βντόβικ, ο Σέρτζιο Λοθάνο, Σίρκοβιτς, Κράσιβιτς, Γιοσβιά και Κοσλόφσκι είναι αναπληρωματικοί για την πολωνική ομάδα. Ο Όσμερς, ο Γερμανός διαιτητής, Γκίτερμαν, Ντίντζ στα άκρα, οι δύο ακραίοι βοηθοί. Ο Έξνερ είναι ο τέταρτος και στο δωματιάκι του Βαρ, η Στόρκς και Μίλλερ. Περίπου πόσο, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο. Επιστρέφουμε, Βαγγέλη, το μικρόφωνο σε εσάς και στις παραέξι να συνδεθούμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της μετάδοσης του Ολυμπιακός Γιαγκελόνια μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά.
0: Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα, 17 λεπτά πριν από την Σέντρα. Θυμίζουμε, στις 10 Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα στην League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη, ο Αλγουαθίλ ψάχνει την πρώτη του μεγάλη απάντηση και από την άλλη και οι παίκτες ψάχνουν αντίδραση. Ο κόσμος θέλει να δει ένα Ολυμπιακό που θα του θυμίσει την ομάδα που πρωταγωνιστούσε στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μάτς που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός έχει την έδρα, έχει τον 10ο παίκτη στο πλευρό του, έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα και κυρίως έχει μπροστά του την ευκαιρία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Σίγουρα μια νίκη σήμερα κόντρα στην Γιαγκελόνια θα αλλάξει κάπως το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Το αν θα το κάνει θα το δούμε βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος, γιατί στο τέλος, όσο και να αναλύσουμε το παιχνίδι, όσο και να μιλήσουμε για τα συστήματα, μεταβάσεις, αξιοποίηση, αυτοματισμούς, υπάρχει μια αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Η μπάλα κάποια στιγμή θα δώσει την απάντησή της και ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει σήμερα απάντηση στο μεσημερινό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0. Στα άλλα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10, έχουμε και λέμε Άντερλεχτ Λιόν Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουτγκραντ Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι τα σημερινά παιχνίδια για την πρεμιέρα της Λιγκ Φέης. Σκέντερα θα πάρει αυριανή μέρα με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παιχνίδια. Δύο από αυτά θα ξεκινήσουν στις 8 παρατέταρτο. Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ και Όφι Χόβενχάιμ. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για την ελληνική ομάδα να μπει με το δεξί σήμερα αύριο στην League Face του Europa Link. Και στις 10, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Τζενζιλουάζ, Ιουβέτους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεκ Πόζεν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέγγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Πόρτμουντ και Σέλτικ Φερεντσβάρος.

Σύγχρονα παιχνίδια και για το κύπελο Ελλάδας. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα ενός εξέλιξης είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο 28ο λεπτό. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2.

ματσάκια για το κύπελλο έχουμε και αύριο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. 4:30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παραδέρδο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Λοιπόν, να θυμηθούμε τις δεκάδες των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με τους Ορτέγκα, Σάλια, Καρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε, Φρόιλερ, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα και Γκοζάλες.

Από την άλλη, η Αγγελόνια με τους Αμπράμοβιτς, Βόιτιτσεκ, Κωνσταντόπουλο, Βιτάλ, Μοντόια, Ρόματζουκ, Ιμάζ, Κλίνκε, Κονσεϊσάου, Πρέλετς και Σμιτ. Δίτης αναμέτρηση είναι ο Χαρμ Όσμερτς από την Γερμανία με βοηθούς τους Γκίντελμαν και Ντίτζ. Τέταρτος είναι ο Έξνερ, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Στόρξ, Αβάρ, ο Μίλερ.

Η αλήθεια είναι ότι πέσαμε αρκετά έξω από αυτά που λέγαμε το μεσημέρι σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, γιατί είχαμε κάποιες εκπλήξεις, ειδικά στα άκρα της άμυνας, με τον Αλκουαθίλ να αφήνει εκτός ενδεκάδας τον Πέντερσεν και τον Τικνιζάν και να μένουν στον πάγκο οι δύο ποδοσφαιριστές και να θέσουν να παίρνουν ο Σάλιακας με τον Μπρούνο.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει παρά 10. Σε 10 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Σε περίπου 6 λεπτά θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης να δώσουμε τη σκητάλη και πάλι στον Λουκά Θεφανόπουλο και τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για μένα σήμερα? Πρώτον, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να επιτρέψει να βρει χώρους η Γιαγκελόνια, γιατί η Γιαγκελόνια δεν είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν μπορεί να τρέξει. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει τη μάχη της κατοχής. Βέβαια, δεν θα έχει νόημα να έχει ένα 75% κατοχή και να μην μπορεί να δημιουργήσει. Θα πρέπει να δημιουργήσει κιόλας. Η κατοχή θα πρέπει να έχει σκοπό να μετακινήσει την αντίπαλη άμυνα, να δημιουργήσει υπεραριθμίες, να βγάλει παίχτη στην πλάτη της άμυνας και να δημιουργήσει καταστάσεις στο ένας εναντίον ενός. Και τρίνω το Καραϊσκάκη, αυτό που πρέπει, μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά δεν είναι. Σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι προβληματισμένος, η ομάδα πρέπει να δώσει από νωρίς κάτι στην ξέντρα, δηλαδή θα πρέπει να βάλει στο παιχνίδι τον κόσμο, προκειμένου να υπάρχει και αυτή η όθηση που λέμε από την εξέδρα.

Έλεγε και νωρίτερα ο Μιχάλης Κατσαφάδος ότι η Γιακυλώνια έχει παρουσιάσει μια αστάθεια, τουλάχιστον το πολεμικό πρωτάθλημα. Έβλεπα πριν από λίγο έχει 4 νίκες και 3 ήττες σε 7 παιχνίδια που έχει παίξει πριν από την απόψινη αναμέτρηση με γκολ 11-10. Κέρδισε 5-2 την Ράκοβ εκτός έδρας, έχασε 2-1 από την Λεχ Πόζναν, κέρδισε 2-1 την ΣΛΑΚ και στο τελευταίο παιχνίδι της έχασε 2-0 από την Βίσλα Κρακοβίας. Ήταν μάλιστα από την Βίσλα, ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις φετινής περίοδου, σύμφωνα και με την αγωνιστική εικόνα του παιχνιδιού. Άρα βλέπουμε μια ομάδα που έχει μια τρομερή αστάθεια, δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα εμφανιστεί η Αγγελόνια. Στην ενδεκάδα είναι και ένας Έλληνας, τα λέγαμε για το μεσημέρι, ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος, 24 χρονών, έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο, ξεκίνησε την καριέρα τον Πανετολικό, πήγε Βέλγιο, έπαιξε στην Ράκοβ της Πολωνίας και τώρα είναι στην Γιαγκελόνια. Έχει παίξει και στις μικρές εθνικές ομάδες, δεν μιλάμε απλώς για έναν Έλληνα παίχτη σε ένα ξένο ρόστερ, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει κάνει τη δική του διαδρομή στο εξωτερικό. Και βρίσκεται με αυτή τη στιγμή να παίζει παιχνίδι στο Europa League.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα πάρα πολύ σύντομο, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο Γεώργιος Αγάρας Καλής.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες πλέον είναι στο χορτάρι. Όλοι είναι έτοιμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και μετράμε πλέον αντίστροφα για τη σέντρα. Πάμε να συνδεθούμε με το Φαλερικό Γήπεδο, να δώσουμε και πάλι το λόγο της Κιτάλη. Λουκάς Ζωφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Παιδιά, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και πάλι από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω φαντική ατμόσφαιρα όπως συνήθως συμβαίνει εδώ για αυτή την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάντα η αρχή είναι σημαντική. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός έχει κυκλώσει για να το κερδίσει και να ξεκινήσει και με θετικό τρόπο και βεβαίως να βάλει τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι του στην προσπάθεια που θα κάνει, αν μπορεί να τερματίσει σε μία από τις θέσεις που δίνουν απευθείας πρόκριση στην φάση του 16 να γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο. Δύο ομάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ. Στο παρελθόν, παλιότερα είχαν το 2019 παίξει ένα φιλικό αγώνα, τότε ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 5-0. Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο τη σεζόν 87-88, όταν τότε είχε αποκλειστεί από την Κόρνικ σε διπλές αναμετρήσεις. Πάμε να θυμηθούμε γρήγορα τις δύο δεκάδες. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ορτέγκα, Σάλια, Καμπρούνο, Ρέτσο και Πυρόλα στην άμυνα, Έσε, Φρόιλερ, οι δύο κεντρικοί μέση, Σίλβα, Μαρτίν, Τσικίνιο πίσω από τον Μεξικανό τον Αρμάντο Γκονζάλες. 4-3-3 για τη Γιαγκελόνια με Αμπράμοβις, Βοητούτσεκ και Μοντόια στα άκρα. Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, οι δύο στόπερ. Ρομάντσου, Κλίνκε και ο Ισπανός ο Χεσούς Ιμάθ. Μεγάλη προσοχή στον Καταλανό, ο οποίος είναι ο Ιθήνο Νου στη μεσαία γραμμή. Πέρσι τελείωσε τη σεζόν με 19 γκολ και 11 ασίστ. Και στην επίθεση ο Κονσεϊσάο, ο Σμιτ και ο Σλοβένος Νίκ Πρέλετς. Στην κορυφή της επίθεσης, διαιτητής ο Όσκαρ Όσμερς. Δύο φορές τον έχει βρει μπροστά του Ολυμπιακός. Το 2024 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Γιώργος Καρισκάκης είχε επικρατήσει 4-1 και συνέχεια τον Οκτώβριο του 2025 στην Τούμπα όταν ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Μου μιλάει ο συνάδελφος, ο Άγγελος Τηλιάδες. Μου λέγε και έχει δίκιο. Που δεν στον προπονητή του, χαζεύει την εξέδρα. Χαζεύει την εξέδρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα. Καταπληκτική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό το πέταλο της 7, είναι ερυθρόλευκο. Το μισό με φίλους της ομάδας που φοράνε κόκκινες φανέλες και το άλλο μισό με στα λευκά.
1: Φοβερός Γκονζάλες προσεύχεται στο κέντρο του γηπέδου.
5: Ναι. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της πρεμιέρας του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος στην επόμενη αγωνιστική πάει τον Οκτώβριο πλέον στη Μασσαλία με 3.500 οπαδούς του στο Βελοντρόμ, κόντρα στην Ολυμπίκ Μαρσέη, και αμέσως μετά έρχεται η Σπάρτα Πράγας στις 22 του μήνα, 22 Οκτωβρίου. Το μάτς ξεκίνησε με τον Μπρούνο από τα αριστερά, Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο στην εστία που έχει πλάτη στο λόφο της Καστέλας. Μπρούνο, ο οποίος θα προσπαθεί να τροφοδοτεί τον Φρόιλερ, ο Ελβετός, ο οποίος δεν βρίσκει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον, ο οποίος παίζει αριστερά και δεξιά, είναι ο Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Τάκη Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ανεβαίνει. Για τον Μανώλη Σάλιακα, με τη μία για τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει μεν την μπάλα, αλλά στη συνέχεια έρχεται και τον βγάζει εκτός πορείας παίκτης της, και μάλιστα κερδίζει και το πλάγιο out η Γιαγκελόνια. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Είναι η αλήθεια, ήταν ο Κωνσταντόπουλος αυτός ο οποίος ήρθε και τον κέρδισε, και κέρδισε και το πλάγιο out. Νέο πλάγιο out από τον Τσικίνη, ο οποίος μάρκαρε τον Πρέλετς, τον Σλοβαίνο επιθετικό της Γιαγκελόνια. Από τα αριστερά, όπως έκανε επίθεση η πολωνική ομάδα, με τον Τσικίνιο να κερδίζει μεν την μπάλα, αλλά στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ξανακερδίζουν την κατοχή με τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι το αριστερό στόπερ και βγαίνει πάρα πολύ, και θα λέει κανείς, Μιχάλη, πες σαν αριστερό back τουλάχιστον στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μαύρο μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, με άσπρο φούτερ, με κουκούλα, ο νεαρός προπονητής της Αγιαγγελόνια. Και από τον Αμπράμοβιτς, 22 χρονών ο τερματοφύλακας της Αγιαγγελόνια, είναι η τριάδα των τεπορτιέρε νεαρή της πολωνικής ομάδας. Άλιακας για τον Ορτέγκα, αμέσως το γέμισμα για τον Ζώτα Σίλβα, είχε στην πλάτη τον Μοντάια, κέρδισε αυτό, στην συνέχεια offside, καθώς είναι εκτεθειμένοι δύο παίκτες, και ο Σμιτ αλλά και ο Πρέλετς της Γιαγκελόνια. Ορτέγκα σε ημικύκλο της περιοχής του, δεξιά για τον Τάκη Ρέτσο. Τάκης Ρέτσος, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιον ξεμαρκάριστο συμπαίκτη του. Πιέζουν στα δύο τρίτα του γηπέδου αυτή τη στιγμή οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρέτσος βρίσκει ένα χώρο στα δεξιά, προωθείται, δίνει για τον Μανώλη Σάλιακα. Σάλιακας ξανά για τον Ρέτσο, ζητά την μπάλα ο Σαντιάγκο Έσε. Παίζουν overplay, βλέπω τον Φρόιλερ τώρα πηγαίνει, κερδίζει την μπάλα με τη μία για τον Ρέτσο, πιέζεται αυτός από τον Κλίνγκε, τον Νορβηγό. Η μπάλα στο αριστερό στόπερ στον Πιρόλα και στο αριστερό μπακ τον Μπρούνο. Πολύ ωραία μπροστά για τον Ζέλσον. Το μαρκάρισμα και το φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μπρούνο για τον Φρόιλεν, για τον Ρέτσο. Το ίδιο σκηνικό με τον Ολυμπιακό στο τέταρτο λεπτό να ψάχνει να βρει δίωδο προς την μεγάλη περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδας Πιρόλα για τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον αυτή την μακρινή μεταβίβαση, δεν παίζει αυτό το άμεσο παιχνίδι που βλέπαμε την εποχή που ήταν στον πάγκο, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ, ο Αλουαθήλ, ο οποίος θέλει ο Ολυμπιακός να χτίζει επιθέσεις με υπομονή από τα χαμ. Ο Ρόμαντσουκ σηκώνει την μπάλα, είναι offside, αν είδα καλά, ο Κονσεϊσάου, ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρηθεί εντός παιχνιδιού. Σηκώθηκε το σημαίακι του δεύτερου βοηθού, του Ντίτς, ο οποίος είναι ακριβώς απέναντι από τα επίσημα.
6: με τον Ρέτσο για τον Πυρόλα. Τώρα περνάει την μεσαία γραμμή ο Ιταλός για τον Μπρούνο. Κάνει κίνηση ο Ζέλσον Μαρτίνς. Η μπάλα είναι πλάι out για τον Ολυμπιακό από τα πόδια του Ιμάρτ, του Ισπανού. Δεξιού χαφ της Γιαγκελόνια. 4-3-3. 4-2-3-1 Ολυμπιακός. Το οποίο μπορεί κατά διαστήματα να γίνεται και ένα σύστημα 4-1-4-1. Με μοναδικό προθυμένο βέβαια τον Αρμάντο Γκονσάλες, τον Μεξικάνο, άσο του Ολυμπιακού. Τι καλύτερο για τους Μεξικάνους φίλους του να γιορτάζουν σήμερα την εθνική τους επέτειο με ένα γκολ του Αρμάντο Γκονσάλες με την ερυθρόλευκη ρίγωτη. Ενώ στο επίσημα βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Μάριος, ο οποίος ήρθε απευθείας από την Τουρκία και από αύριο τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
5: Εδώ καθυστέρει ο Αμπράμοβιτς, σαν να λέει στους παίκτες του Ολυμπιακού να έρθουν να πιέσουν. Η πίεση όμως αποφέρει αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί εκεί με μια πάσα προς τον Τσικίνιο από τον Φρόλερ, τελικά απομάκρυνα με δυσκολία. Η Πολωνή, πλάγιο από δεξιά, όπως ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, τρέχει να το εκτελέσει. Ο Μανώλης Σάλιακα συμπληρώθηκε το πεντάλεπτο. 0-0 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με τον Μανώλη Σάλιακα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά. Όπως ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, κάνει κίνηση να πάρει ο Τσικίνιο. Η μπάλα πάει στο Ζώτα Σίλβα, θέλει να τρέξει τον Μοντόια και τελικά κερδίζει το corner. Ότι περισσότερο μπορούσε να πάρει από αυτή την φάση, το πήρε ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός. Και το πρώτο κόρνερ του αγώνα πάει να το εκτελέσει ο Τσικίνιο, πάει κοντά και ο Μαρτίνς. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των Ερυθρόλευκων. Τσικίνιο φαίνεται ότι θα επιχειρήσει μια σέντρα, πράγματι στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα, το γυριστό σούτ από τον ποιος ήταν, νομίζω ο Γκονζάλες,
6: Ήταν ο Γκονζάλες, ναι.
5: Η μπάλα κόντρα, μπλόκαρε τελικά ο Αμπράμοβιτς. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να γίνει πιεστικός πάλι με τον Τσικίνιο, που έχει αρκετά τριξίματα σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Έσε πίσω στο Γερμανό τον Ορτέγκα, από τον Ορτέγκα για τον Έσε και πάλι ο Γερμανός goalkeeper για τον Πυρόλα. Πυρόλα, η μπάλα κοντράρει στον Ιμάθ και βγαίνει πλάγιο με τον Νιγηριανό τον Μπρούνο έτοιμο να εκτελέσει. Ασφιχτική πίεση, πολλά τα μαρκαρίσματα, δεν υπάρχουν καθόλου κενοί χώροι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπους να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα. Όταν ανεβαίνουν οι Ερυθρόλευκοι και οι 10 παίχτες για Αγγελόνια είναι κάτω από την σέντρα ακόμα και ο φορ, ο Νίκ Πρέλετς. Πλάγιο τώρα για τους Πολωνούς, για την ομάδα του Αντριάν Σεμιένιετς, με τον Βοητούσεκ έτοιμο να εκτελέσει. Διεθνής ο δεξιός μπακ της Γιαγκελόνια. Άλλαξε με τον Ρομάντσοκ, τον αρχηγό και παίχτη είδωλο για την ομάδα του 2014 στη Γιαγκελόνια. Ο Μαρτίνς δεξιά για τον Σάλιακα, έχει αρκετό χώρο. Προτιμά δίπλα του τον Έσε.
6: Γιατί θα βγαίνει μόνος του, αλλά δεν θα έχει στήριγμα.
5: Ναι.
6: Τη σωστά όριμα.
5: Σωστά περίμενε. Φρόιλερ. Και πάλι Έσε. Σάλιακας. Με τη μία με το εξωτερικό φάλτσο για τον Μαρτίνς. Έχει αλλάξει πλευρά, έχει έρθει δεξιά. Οι κόντρες ευνοούν τους Πολωνούς. Προσπαθεί ο Σμιτ ανάμεσα από τρεις ερυθρόλευκους. Η μπάλα στον Ρομάντσο και τώρα στον Μοντόια. Κωνσταντόπουλος. Πάσα για τον Ιμάθ. Ο Καταλανός. Έχασε την μπάλα, προσπαθούν οι Πολωνοί, οι κόντρες ευνοούν τον Μπρούνο πίσω στον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα προσπαθεί να βρει το Σάλιακα να αποτελεσματικά, η μπάλα πλάγιο για τους Πολωνούς από αριστερά, όπως ανεβαίνουν με τον Πορτογάλο, τον Γκιλιέρμε Μοντόια να κερδίζει την μπάλα. Έχασε ο Ρομάντσουκ, αλλά υπάρχει φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά μαζεύει ο Ορτέγκα. Και ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση τώρα ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Σε ένα πρώτο 9 λεπτό που ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή, προσπαθεί να βρει τρόπους να απειλήσει τον Αμπράμοβιτς. Ανεβαίνει αρκετά, βγαίνει έξω από τη μεγάλη του περιοχή ο Ορτέγκα, τροφοδοτώντας τον Παναγιώτη Ρέτσο. Φτάνει μέχρι τη μεσαία γραμμή, Εκεί αρχίζουν τα μαρκαρίσματα, βρίσκει το Σάλιακα, το πέρασμα είναι καλό, αλλά δεν προλαβαίνει ο Σάλιακας. Έδιωξε ο Βιντάλ, κεφαλιά του Ρέτσου, ο Έσε προς τα πίσω, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος και πάλι κατοχή στους Ερυθρόλευκους. Κάτω από τη σέντρα, Παναγιώτης Ρέτσος τροφοδοτεί τον Λορέντσο Πιρόλα. Περιμένει ο Μπρούνο στα αριστερά, ζυγίζει τις επιλογές του ο Πιρόλα, δίπλα του στον Τσικίνιο. Και πάλι παίρνει ο Πορτογάλος από τον Φρόιλερ. Και πάλι Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Ρέτσος δοκιμάζει να αλλάξει το παιχνίδι προς τον Μπρούνο. Δεν είναι καλή η αλλαγή παιχνιδιού από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Η μπάλα απευθείας πλάγιο για την Γιαγκελόνια.
6: Στο δεκάλεπτο είμαστε 0-0. Ολυμπιακός θα αρχίσει σιγά σιγά να πατά καλά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Γεώργιος Γκαραϊσκάκης. Το κυριότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός με το που χάνει την μπάλα αμέσως πιέζουν οι παίκτες του Αλγουαθίλ προκειμένου να ξανααναπτύσσουν την μπάλα, όπως και τώρα που κερδίζουν ένα πλάγιο out από τα αριστερά με τον Μπρούνο για τον Φρόιλερ. Ο Μπρούνο πίσω στον Πιρόλα θέλει πάρα πολύ υπομονή αυτό το παιχνίδι, το οποίο θέλει να εφαρμόσει ο Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό και κυρίως πρέπει να το κάνουν σωστά και γρήγορα οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά. Τώρα από τα δεξιά οι φιλοξενούμενοι με τον Βόιτουσεκ, το δεξί τους μπακ, να έχει την μπάλα στην κατοχή τους. Στα λευκά η πολωνική ομάδα στην απόψινή αναμέτρηση με την κλασική ερυθρόλευκη γορτή, κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάλτσες η ομάδα του Ολυμπιακού. Σάλιακας, ο οποίος βγαίνει και κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα άνοιγμα αριστερά για τον Ζώτα Σίλβα. Διάβασε την φάση ο Βόιτουσεκ. Αν έπαιρνε εκεί την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα θα έμπαινε από θέση έξω αριστερά προς τη μεγάλη περιοχή του Αμπράμοβιτς. Πολύ καλή προσπάθεια από τον διεθνή Έλληνα δεξιό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά όμως τώρα της Γιαγκελόνιας στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην απευθείας μετάδοση της δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά ξεκινά ακόμα μια επίθεση για την φιλοξενούμενη ομάδα, με τους ερυθρόλευκους να πιέζουν στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Με τον Ζέλσο Μαρτίνς να έχει έρθει από τα δεξιά και τον Ζώτα Σίλα από τα αριστερά μετά το πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Αμπράμοβιτς, ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια, λίγο έξω από την μικρή του περιοχή. Σειρά του Ολυμπιακού να πιέσει πάρα πολύ ψηλά με τον Βιτάλ. Ο Βιτάλ πίσω στον Αμπράμοβιτς για τον Κωνσταντόπουλο, τον Μοντόια. Και από τον Κίγκελ κέρδισε την μπάλα ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος από τον Κλίγια, συγγνώμη, δίνει για τον Ρέτσο, ο οποίος ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Ζέλσον ξανά για τον Ρέτσο, ο Ρέτσος για τον Σάλιακα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού και χειροκροτήματα από τον Σάλιακα για τον Πιρόλα, από εκεί για τον Μπρούνο. Ζητά την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, αλλά κλείνεται ως εκ τούτου στήριγμα πίσω στα στόπερ. Στο 13-0-0 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League. Παιχνίδι που...
5: Όχι, δεν θέλω να πω ότι βλέπεις οι τρεις γραμμές της Γιαγκελόνια είναι το πολύ στα 15-20 μέτρα.
6: Το ίδιο και του Ολυμπιακού. Παίζουν πάρα πολύ σωστά και οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τον Ζώτα Σίλβα να κερδίσει το δεύτερο κόρνερ, αυτή τη φορά από τα αριστερά. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός, θέλει τα γρήγορα διαγώνια μπασίματα για τον εξτρέμ, προκειμένου να μπορεί να ανοίγει διαδρόμους πιο εύκολα. Με τον Ζώτα Σίλβα έχει δίπλα του και το συμπατρίο του Ζέλσο Μαρτίνς, λίγα μέτρα αφορά από τον πρώην άσο της Nottingham Forest. Έχουν προωθηθεί και τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Πίσω έχει μείνει μόνο ο Σάλιακας. Πρώτο δοκάρι! Καλή κεφαλιά, καλή σκέψη μάλλον από τον.
5: Ο Ζώτα.
6: Ποιο ήταν?
5: Ο Ζώτα Σίλβα.
6: Ο Ζώτα Σίλβα. Εκεί ήταν ο Τσικίνιο στην εκτέλεση. Εκτέλεση. Τους είπα ανάποδα. Δεν πειράζει. Στο 14 πάντως είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζώτα να πιάνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Είναι έξυπνες αυτές οι εκτελέσεις. Και είδαμε και έτσι το πρώτο κόρνερ. Προσπαθούν να βρουν το πρώτο δοκάρι παίκτη οι εκτελεστές του Ολυμπιακού προκειμένου.
5: Είτε για απευθείας εκτέλεση, είτε για κεφάλια πάσα.
6: Έτσι ακριβώς. Θα δούμε κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, στα στημένα από τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είχαν ερυθρόλευκη φαντασία είτε στα κόρνερ είτε στα φάουλ κοντά και έξω από τη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων του. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, ο Αλγουαθίλ πιο εκδηλωτικό σε σχέση με τον Σεμιένετ, τον τεχνικό της Γιαγκελόνια. Είμαστε στο 15, διανύουμε το 15ο λεπτό, 0-0. Οι δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουν τα νότα τους με τον Ρέτσο.
5: Παρακινδυνευμένα
6: προωθείται πάντως αρκετές φορές η μπάλα στον Πυρόλα, ψύχρεμα ο Ιταλός στον έμπειρο τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έχει ξαναλλάξει πλευρά, έρχεται από τα δεξιά, έχει επιστρέψει στα αριστερά ο Ζέλσον μπροστά από τον Μπρούνο και από τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι σχεδόν αλάθαστος στις μεταβιβάσεις του για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο για τον Πινόλα, έρχεται τώρα ανάμεσα στα στόπερ ο Σαντιάγκο Έσε για να πάρει την μπάλα και να τη δώσει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Σάλιακα, Σάλιακας και πάλι για τον Ρέτσο. Και όπως βλέπω τον Ρέτσο έτσι να κάνει αυτές τις προθήσεις, θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάποιος προπονητής θα τον βάλει και κεντρικό χαφ, δηλαδή εξάρι.
5: Από αριστερά τώρα προσπαθεί να χτίσει την επίθεση του Ολυμπιακός με τον Πυρόλα να κάνει μια πάσα για τον Γκονσάλες. Και πάλι ο Μεξικανός, ωραία για τον Σάλιακα!
6: Τεράστια ευκαιρία!
5: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, είχε πολύ χώρο ο Σάλιακας, ζήγησε το σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Αμπράμοβιτς στην κορυφαία φάση του Ολυμπιακού στο 16 με τον Μανώλη Σάλιακα να μην μπορεί με αυτό το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή να στείλει την μπάλα προς την εστία. Έφυγε.
6: Έχω την εντύπωση ότι δεν σούταρε, ότι έψαξε να επιστρέψει την μπάλα.
5: Ναι, προσπάθησε να βρει τον Ζώτα Σίλβα στην άλλη
6: πλευρά. Έπρεπε να το κάνει μόνος του.
5: Προβληματισμένος ο Σεμιένιετς, βλέπει η ομάδα του να πιέζεται. Ελάχιστες φορές έχει περάσει το κέντρο. Τώρα με τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, Μοντόια, Πορτογάλος. Επικίνδυνα εκεί, χάνει την μπάλα, προσπαθεί ο Έσε. Τελικά κερδίζει ο Ρέμο Φρόιλερ και πάει να κερδίσει έξυπνα το πλάγιο. Η μπάλα δεν κοντράρει αρκετά. Τρέχει ο Σίλβα, προλαβαίνει με πολύ πείσμα. Εκπληκτική ενέργεια η σέντρα του με στην περιοχή. Διώχνει ο Κωνσταντόπουλος και πάλι Ζώτα Σίλβα. Κρατάει την μπάλα, κοιτάζει προς την περιοχή. Πάλι Κωνσταντόπουλος, δεύτερη απομάκρυνση, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αρκετά κινητικός. Παίρνει πολλές πρωτοβουλίες ο Ζώτα Σίλβα σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ρέτσος στον άξονα ανάμεσα από το κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Αγγελόνια. Ο Ολυμπιακός με τον Έσε τώρα ζυγίζει τις επιλογές του να δει που θα δώσει την πάσα. Τελικά προτιμά τον Ρέτσο, περιμένει ο Σάλιακας, μια κάθετη πάσα που δεν περνά από τον Κωνσταντόπουλο, ξανά Ρέτσος με το κεφάλι κάνει μια λόμπα προς την αντίπαλη περιοχή, πίσω από τον Σμιτ, μακριά ο Μοντόια, απομονωμένος ο Πρέλετς εκεί, χάνει την κεφαλιά από τον Πυρόλα, ο Σάλιακας, ο Έσε, χαμηλά, ωραία για τον Ζώτα, καλές προϋποθέσεις, έξυπνα πήγε να περάσει την παλιά ο Ζώτα Σίλβα, έκοψε όμως ο Βοητούσεκ και συνέχεια φάουλ από τον Μπρούνο στον Ροντρίγκο Κονσεϊσάο από τα δεξιά, πως ανεβαίνει η πολωνική ομάδα μετά από 18 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γεώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0.

0: Σε Ισάου διπλή ευκαιρία. Εδώ ο Ολυμπιακός στέκεται τυχερός. Σώζεται από μια πολύ δύσκολη στιγμή. Στο 18 διπλή ευκαιρία για την Γιαγκελόνια στην πρώτη επίθεση.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει ξεκινήσει η φάση όλη από offside.
0: Θα δούμε σε κάποια φάση το replay. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Καγιετάν Σμιτ από τον Σάλιακα.
1: Πάντως στο ξεκίνημα έχω την εκτίμηση ότι πρέπει να υπήρχε offside. Τέλος πάντων.
0: Θα δούμε στο replay. Κωνσταντόπουλος αυτή την ώρα με την μπάλα στα πόδια έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Γκιγέρμε Μοντόια και πάλι Κωνσταντόπουλος. Ο Αγρινιώτης στόπερ πίσω στον Αμπράμοβιτς. Το ίδιο σκηνικό με τον Αμπράμοβιτς να παίζει με την μπάλα και να μην τη δίνει πουθενά. Δεν πάει να τον πιέσει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Τελικά δίνει στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Ο Πορτογάλος για τον Ιμάθ. Έχασε ο Κονσεϊσάο, κέρδισε ο Μπρούνο. Πίσω στον Ορτέγα. Λάθος η μεταβίβαση του Ορτέγα. Και προϋποθέσεις εδώ με τον Ιμάθ. Η πάσα του μες στην περιοχή. Ο Σμιτ στα δίχτυα. Στο 20. Η άμυνα του Ολυμπιακού πιάστηκε κοιμόμενη εδώ. Και ο Σμιτ τιμωρεί τον Ολυμπιακό. Δύο επιθέσεις έκανε όλες και όλες σε αυτό το 20 λεπτό για Γκελόνια. Είχε διπλή ευκαιρία και δοκάρι στο 18 και εδώ σκοράρει με τον Σμιτ. Με τους παίκτες για Γκελόνια να αλλάζουν πάσες με όλη τους την άνεση μες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και τον Καγιέταν Σμιτ να τιμωρεί τους Ερυθρόλευκους 0-1.
1: Μέσα σε ένα λεπτό δοκάρι και γκολ. Και το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός αντίδραση απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι τώρα είχε κλείσει σωστά τους χώρους.
0: Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Ορτέγκα που τροφοδότησε άθελά του τον Κονσεϊσάο. Η άμυνα του Ολυμπιακού άργησε να επιστρέψει. Ο Πρέλετς βρήκε ωραία τον Σμιτ. Άψογο τελείωμα στο ουρανό των δικτύων του Στεφάν Ορτέγκα. Ολυμπιακός για Γκελόνια 0-1 στο 20 λεπτό. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Και είμαστε μέσα του πρώτου ημιχρόνου να δούμε την αντίδραση που θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ και μάλιστα μέχρι στιγμής δεν είχε περάσει τη μεσαία γραμμή προς την εστία του Ολυμπιακού. Η Γιαγκελόνια το έκανε δύο φορές και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει να επιταχύνει και κυρίως θα πρέπει όλα αυτά τα οποία κάνει να τα κάνει γρήγορα. Μπρούνο μπροστά για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο, ο οποίος περνά από τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ η ομάδα της Γιαγκελόνια σε μια πίεση των Ζέλσον Μαρτίνς και Τσικίνιο πάνω στον δεξιόπισο φυλάκα τον Βόιτουσεκ της Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια πλέον με ανεβασμένο το ηθικό και τον σκόρερ της τον αριστερό εξτρέμ τον Σμιτ να ξαναφεύγει μπροστά Σαλιακάς. Με τον Ζώτα Σίλβα, σέντρα αυτή τη φορά βγαίνει στην ύψη μικρής περιοχής Ορτέγκα και δίνει με τα χέρια για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Ζέλσον. Ζέλσον, ο οποίος προωθείται, φτάνει στα μισά του γηπέδου και αφήνει την μπάλα για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ έχει δίπλα του τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε. Η μπάλα δεξιότερα για τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Το ίδιο σκηνικό φτάνει έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Σάλιακας, ο οποίος πάει να συνδυαστεί με τον Ζώτα Σίλβα, γίνεται φάουλ, το οποίο υποδεικνύεται ενώ γίνει φάουλ καταρχάς στον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια, αφού έχει αφήσει την φάση, ο Όσμερς σφυρίζει φάουλ που κάνει ο Σάλιακας πάνω στον Αντωνόπουλο. Και ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του μέσα στην μεγάλη περιοχή της Γιαγκελόνια. Ένα καταστροφικό δίλεπτο εκεί στο 18-20 για τον Ολυμπιακό. Έχει φέρει πίσω την ομάδα του Πειραιά στο σκορ με 1-0 και τον Κλίγκε να συνδυάζεται με τον Μοντόια. Την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Από εκεί δεξιά στον Βόιτουσεκ. Ο Βόιτουσεκ ξανά στον Κωνσταντόπουλο. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι με τον Σαντιάγκο Έσε να μην μπορεί να κερδίσει την μπάλα.

0: ο Κωνσταντόπουλος για τον τερματοφύλακά του. Από εκεί μπάλα στον Έσε, ο οποίος δεν σιγούρεψε τη μεταβίβαση για τον Αρμάντο Γκονσάλεφ. Και ο Κλίνγκε, ο Νορβηγός, ο οποίος φτάνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καταδιώκεται. Δανός, ναι, Νορβηγό τον λέω. Ο Νορβηγός είναι στον πάγκο, ο Φλίπ. Εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί. Κωνσταντόπουλος για τον Βόιτουσεκ. Βόιτουσεκ, ο οποίος στρέφει την προσοχή του προς τα πίσω και δίνει την μπάλα στον Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς στο 25, άνοιγμα για τον Βιτάλ. Χάνει την μπάλα από τον Ζέλσο Μαρτίνς, αλλά δεν του κάνει το χατήρι την μπάλα και περνά πλάγιο out.
1: Πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι της Γιαγκελόνη, γιατί κάνει αυτό που ήρθε να κάνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Να κερδίζει χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Το λέγαμε,
1: ειδικά τώρα που πέτυχε και τον γκολ.
0: Το λέγα και τις προάλλες, και σήμερα και στο μάτς με τον Όφη. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει, πρέπει να το μάθει αυτό, να παίζει με την μπάλα στην κατοχή του. Είναι το πιο εύκολο πράγμα άμα θες να αποσυντονίσεις τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει μάθει να παίζει τα τελευταία δύο χρόνια, ή να του δίνεις την μπάλα στα πόδια. Και αυτό έχει επιλέξει να κάνει απόψε και ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Φρόιλερ για τον Γκονζάλεφ, προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ζώτα Σίλβα. Κατάφεραν και κέρδισαν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, και η μπάλα τώρα είναι πλάγι out από την πίεση του Ζώτα Σίλβα, που είναι πολύ ωρεξάτος.
1: Μακράν έτσι ο παίχτης με την περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο, Ζώτα Σίλβα, αλλά δεν φτάνει ένας παίχτης όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ανεβάσει την απόδοσή του για να μπορέσει τουλάχιστον να ισοφαρίσει πριν την ανάπαυλα. Ο Ζώτα πάει να κερδίσει το κόρνερ
0: το
1: και
0: κερδίσει.
1: Τα καταφέρνει. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, και τα τρία τα έχει κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα. Και τώρα πάει πάλι ο Τσικίνιο να εκτελέσει. Να δούμε αν θα επιλέξει ο Ολυμπιακός πάλι το πρώτο δοκάρι, όπως τα δύο προηγούμενα κόρνερ. Πάλι ο Ζώτα Σίλβα στείνεται στο πρώτο δοκάρι. 26ο λεπτό, Τσικίνιο στο κόρνερ.
0: Τελικά είναι το VAR. Υπάρχει ο έλεγχος του VAR και δίνεται out. Υπάρχει και αυτό, είναι ο καινούριος κανονισμός που τρέχει από το Μουντιάλ. Στα κόρνερ γίνεται ένας γρήγορος έλεγχος και...
1: Οπότε η Γιαγκελόνια πάλι έχει στην κατοχή της την μπάλα. Σωστά, out ήταν, η μπάλα βρήκε στον Ζώτα Σίλβα. Και τώρα ο Βιτάλ για τον Αβράμοβιτς, το γνωστό σκηνικό. Εδώ πήγε να πιεστεί ο Ρομάντσο, που τελικά κατάφερε να βγάλει την μπάλα. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κερδίζει με τον Γκονζάλες και τον Φρόιλερ να έχει χώρο. Ο Ελβετός κλείνεται γρήγορα από τον Κλίνγκε. Ψάχνει μία πάσα, τη βρίσκει στο Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Σάλιακα. Από δεξιά ο Ολυμπιακός. Λάθος του Σάλιακα, λάθος συνεννόηση με τον Ζώτα Σίλβα. Πλάγιο για την Γιαγκελόνια με τον Γκιλιέλμε Μοντόια. Ο Κλίνγκε. Μπάλα στον άξονα. Διώχνει ο Ρομάντσουκ. Κεφαλιά τον Πρέλετς. Κερδίζει ο Σάλιακας. Ελέγχει ο Ρέτσος. Ρέτσος για τον Σαντιάγο Έσε και Έσε για τον Λορέντσο Πιρόλα. Από αριστερά τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Μπρούνο και πάλι πίσω για τον Πιρόλα. Ανέβα του λέει ο Ρέτσος. Περνά τη μεσαία γραμμή ο Ιταλός. Τώρα πασάρει στον αρχηγό του, στο Ρέτσο. Ρέτσος παίζει με τον Έσε και πάλι Πιρόλα. Πιρόλα για τον Φρόιλερ, ο Μπρούνο με τη μία, άσχημη πάσα του προς τον Μαρτίνς. Και πλάγιο από δεξιά τώρα με τον Όρμπερτ Βοητούτσεκ. Η Αγγελόνια προηγείται 1-0 από το 20 λεπτό με το αριστερό, ωραίο αριστερό σου του Σμιτ μετά την ασίστ του Πρέλετς. Ο Πιρόλα, ο Μπρούνο και πάλι Πιρόλα, γυριστή κεφαλιά πάνω στον Βοητούτσεκ. Πιέζει ο Μαρτίνς, η πάσα που δεν βγαίνει, ο Μπρούνο και τώρα ο Μαρτίνς, ωραία κίνηση, πέρασε ανάμεσα από δύο παίχτες, δεν βρίσκει τελική πάσα και αλλά υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Βοητούσεκ, πρώτη στο παιχνίδι για τράβηγμα στον Πορτογάλο Εξτρέμ. Σωστή η κίτρινη κάρτα στο 29 για τον δεξιό οπισθοφύλακα της Γιαγκελόνια.
0: Εδώ βέβαια θα μπορούσε να έχει πασάρει ένα χρόνο νωρίτερα ο Ζέλσον.
1: Προσπάθησε να κινηθεί προς την περιοχή ο Μαρτίνς, δεν τον άφησε, τραβώντας του τη φανέλα βοητούσε. Ένα φάουλ από λίγο πιο αριστερά από τον άξονα και ανάμεσα από το κέντρο και τη μεγάλη περιοχή, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός με Μπρούνο και Τσικίνιο πάνω από την μπάλα. 21 το λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 και Τσικίνιο σε αυτό το φάουλ για τους ερυθρόλευκους. Καλή εκτέλεση, αλλά εκεί δεν υπήρχε κανένας. Τελικά ο Κωνσταντόπουλος για τον Φρόιλερ, η σέντρα των Ελβετών. Πάλι ο Κωνσταντόπουλος, ανίκητος μέχρι τώρα στο ψηλό παιχνίδι ο Αγρινιώτης. Νέα σέντρα των Σάλιακα. Γλιστράει ο Ιμάθ. Αυτό βοηθάει τον Μαρτίνς. Δεν μπορεί να αποφύγει τον Καταλανό. Παίρνει το πλάγιο.
0: Έκανε μια τρίπλα παραπάνω.
1: Ναι. Και Μπρούνο γρήγορα. Γρήγορα πήγε και πήρε την μπάλα. Καθυστερεί να εκτελέσει. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πραγματικά αυτό κάνει. Και έχουμε.
0: Out. Corner.
1: Corner για τον
0: Σιμάνσκι. Ναι, και όμως είναι corner.
1: Τρίτο από την παρέμβαση του Βοητούσεκ.
0: Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει από το VAR.
1: 30 λεπτό. Τρίτο corner για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο έτοιμος να εκτελέσει, δείχνει και την κομπίνα που θα κάνει. Στο πρώτο δοκάρι είναι ο Ζώτα Σίλβα, παρατηρήσει τώρα από τον Χαρμ Όσμερς για τα σποξίματα μεταξύ του Πιρόλα και του Ρομάντσου.
0: Στο ημίωρο λοιπόν ο Τσικίνιο περιμένει να ακούσει το σφύριγμα από τον Γερμανό διαιτητή, ο οποίος τώρα σφυρίζει. Εκτελεί πάλι πρώτο δοκάρι, αυτή τη φορά είναι παίκτης της Γιαγκελόνια μπροστά από τον Ζώτα Σίλβα, τον οποίο ξανασημάδεψε εκεί στο πρώτο δοκάρι ο Τσικίνιο. Ήταν ο Σμίτ ο σκόρερ μέχρι τώρα της αναμέτρησης. Τέταρτο κόρνερ και αυτό από τα αριστερά και πάλι πρώτο δοκάρι και μεγάλη απόκρουση από τον Αμπράμοβιτς, δεύτερη κεφαλιά. Πάλι απόκρουση από αμυντικό, τεράστια φάση εδώ Ρέτος. Για τον Ολυμπιακό.
1: Εστικόδηση ήταν η επέμβαση, πήγε πάνω του.
0: Στο 31, τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ζέλσον, ο οποίος επιμένει, σεντράρει. Η σέντρα δεν είναι καλή. Ολυμπιακός, ο οποίος μένει ψηλά. Η μπάλα από τον Ζέλσον στον Μπρούνο, τον ψιλοσκότωσε εκεί. Πλάγιο out για την Γιαγκελόνια. Στο 31, λοιπόν, έχουμε την πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Ζώτα Σίλβα Αμπράμοβιτς. Η μπάλα, για να δούμε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η οποία χάνεται από τον Γκοσάλες, ο οποίος είναι στο ύψος της μικρής περιοχής. Ολυμπιακός να λοιπόν που έχει μέσα σε 1,5 λεπτό τρεις καλές στιγμές με Ζώτα Σίλβα. Την απέκρουστη κεφαλιά ενστικτόδος ο Αμπράμοβιτς. Στη συνέχεια σούτ από τον Ρέτσο, αποκρούν οι αμυντικοί και στο 32 ο Τσικίνιο δεν μπορεί να γυρίσει σωστά το πόδι του. Για να δούμε αν εδώ πέρα ο Ολυμπιακός δείχνει ότι αρχίζει να βρίσκει πατήματα και μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και στην άμυνα. Γυρίσει ο Φρόιλερ από την σέντρα που γίνεται από τον Μοντόια. Απομακρύνει σε πλάγιο. Μέχρι τώρα δύο επισκέψεις έχει κάνει στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού η Γιαγκελόνια και έχει ένα δοκάρι με τον Πρέλιτς στο 18 και λίγο αργότερα τον γκολ με τον Σμιτ. Ο Ολυμπιακός σαφέστατα είναι σαν εικόνα καλύτερος από τη Γιαγκελόνια, αλλά τι να το κάνεις αν δέχεις εύκολα γκολ και δεν μπορείς στις δικές σου φάσεις να κάνεις γκολ. Το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Δεν έχει το πιο δίκαιο σπορ. Το εξηγήσουμε αυτό. Δεν είναι ούτε μπάσκετ ούτε βολέι που τα στατιστικά. Συνήθως όταν είναι υπέρ σου, σου δίνουν και τις νίκες και τα αποτελέσματα. Πιέζει ο Ολυμπιακός στο 33-0-1. Η Γιαγκελόνια είναι μπροστά στο σκορ και τον Ζέλσο Μαρτίν να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα από τον Βόιτουσεκ, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Λάθος ευκαιρία η οποία χάνεται, μπερδεύτηκε, δεν το πίστεψε. Ο Τσικίνιο, ο οποίος αντί να σουτάρει προσπαθεί να δώσει στον Γκονζάλεθ τη στιγμή που τα είχαν χαμένα οι φιλοξενούμενοι. Και άλλη μεγάλη στιγμή στο 34 πάλι με τον Τσικίνιο. από το λάθος του Αμπράμοβιτς, ο οποίος του δίνει την μπάλα και αντί να σουτάρει πάει να σιγουρέψει τον γκολ. Αλλά όχι καλή πάσα για τον Γκονζάλεφ. Λοιπόν, κόρνερ είναι πέμπτο για τον Ολυμπιακό. Και ενώ υπάρχει πάντα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο παίκτη τη Γιαγκελόνια, αν μπει το ιατρικό επιτελείο, θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Ω εκ τούτου, σηκώνεται ο Βόιτσο.
1: Κουτσό σηκώνεται τώρα, και γιατί είναι και κόρνερ.
0: Είναι και κόρνερ, οπότε μπορεί, δεν μπορεί. Επιστρέφει ο Τσικίνιο, έχει ξαναπάει στην εκτέλεση του κόρνερ. Μυρίως μέχρι τώρα. Ο Πορτογάλος πάλι πρώτο δοκάρι. Αυτή τη φορά την έχουν διαβάσει τη φάση οι Πολωνοί και έχουν βγάλει και δεύτερο παίκτη. Ο Ζέρσο Μαρτίνς περνάει στα σταματημένου σε δύο. Σουτάρει, η μπάλα μένει μπροστά για τον Εζώτα Σίλβα. Σεντράρει ο Σάλιακας, κεφαλιά. Κανείς εκεί. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει ασφυκτικά την Γιαγκελόνια σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Και ο Μπρούνο επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κλείσει τους φιλοξενούμενους μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Σαντιάγκο Έσε για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ για τον Ζέλσον. Ζέλσον και Ζώτα Σίλβα κάνουν μεγάλο παιχνίδι. Ζέλσον σεντράρι. Η μπάλα απομακρύνεται ακόμη πιο μακριά για τον Πρέιλετ. Και εδώ κίνδυνος αυτές τις κόντρα επιθέσεις. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Κονσεϊσάο να χάνει.
1: Έκλεισε γρήγορα ο Μπρούνο.
0: Έκλεισε αυτή τη φορά και ήρθε νομίζω για βοήθεια και ο Φρόιλερ, που και αυτός κάνει πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Στο 35, Μιχάλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια από το 20-01.
1: Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με τον γκολ του Σμιτ προηγούνται οι Πολωνοί. Μπάλα πίσω για τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο. Και τώρα Μοντόια. Μοντόια και πάλι για τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος για τον Βιτάλ. Ο Πορτογάλος δίπλα του στον Βοητούσεκ και πάλι Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Πάει να πιέσει και πάλι ο Τσικίνιο. Ο Αμπράμοβιτς βγάζει τελικά για τον Βιτάλ. Εκεί πρέπει να πιέσουν οι Ερυθρόλευκοι. Δίνει την ευκαιρία στον Βιτάλ να επιστρέψει στον Αμπράμοβιτς. Και ο Αμπράμοβιτς η πάσα του για τον Βοητούσεκ. Καλό κοντρόλα το δεξιό μπακ της Γιαγκελόνια, πλάγιο παρά την υπερένταση του Μαρτίνς να σώσει αυτό το πλάγιο. Και το γνωστό σκηνικό, η μπάλα να πηγαίνει προς τα πίσω και τους δύο στόπερ να παίζουν με τον τερματοφύλακα κερδίζοντας λεπτά. Τώρα έχει την μπάλα ο Βιτάλ για τον Κωνσταντόπουλο, Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς πάει να γίνει το λάθος, τελικά ο Κωνσταντόπουλος προλαβαίνει να τροφοδοτήσει τον Μοντόια, πάει να κλέψει ο Ζώτα, ζητάει φάουλ ο Πορτογάλος, συνεχίζει το παιχνίδι ο Όσμερς με την προσπάθεια του Ιμάθ για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο πίσω για τον Βοητούσεκ. Καμία διάθεση να επιτεθούν οι Πολωνοί, πάλι μπάλα πίσω στον Βιτάλ. Βιτάλ κάνει μια πάσα προς τον Κονσεϊσάο.
0: Και αυτός
1: τώρα κυνηγάει ο Μπρούνο, τον αποφεύγει, φάουλ από τον
0: Μπρούνο. Όχι, δεν είναι φάουλ.
1: Όχι, λέει ο διαιτητής. Τώρα το δίνει.
0: Το δίνει ο επόπτης, έχω την εντύπωση.
1: Και κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο.
0: Για να δούμε τι είσαι επανάληψη. Γιατί είσαι στο live, επειδή έγινε ακριβώς απέναντι από εμάς, είμαστε στην ευθεία της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει βρει μπάλα. Εκτός αν έχει βρει μπάλα και πόδια, θα το δούμε.
1: Φάουλ λοιπόν από δεξιά, όπως ανεβαίνει η Γιαγκελόνια. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 38 για τον Μπρούνο. Εδώ βρίσκει και με τα δύο πόδια τον Κονσεϊσάο.
0: Ρίσκαρε πολύ εδώ πέρα ο Μπρούνο.
1: Αυτή σωστή κίτρινη κάρτα.
0: Αλλά είναι offside. Ξεκινάει και αυτή η φάση από offside.
1: Ήταν offside όντως ο Κονσεϊσάο στο ξεκίνημα της φάσης. Συνέχεια το άτσαλο μαρκάρισμα του Μπρούνο. Το φάουλ και η κίτρινη κάρτα. Και τώρα μια στατική φάση, η πρώτη που κερδίζει η Γιαγκελόνια από δεξιά, που ανεβαίνει με ένα μικρό συμβούλιο και από τρεις παίχτες της Γιαγκελόνια για το πώς θα εκτελεστεί το φάουλ. Είναι ο Ιμάθ, είναι ο σκόρερ ο Σμιτ. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Είναι και ο Κλίνγκε. Κλίνγκε και Ιμάθ έχουν μείνει τώρα. 31 το λεπτό. Να δούμε αν ο Καταλανός με το αριστερό πόδι επιλέξει να ευνηδιάσει τον Ορτέγκα με απευθείας εκτέλεση. Τώρα σφυρίζει ο Όσμερς. Ο Κλίνγκε εκτελεί κεφαλιά από τον Ρομάντσουκ στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Πάλι αφύλακτος εκεί ο Ρομάντσουκ. Με την άνεσή του έκανε την κεφαλιά. Μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Ο Σίλβα δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Σμιτ. Και πάλι στην επίθεση για Αγγελόνια. Είναι πολύ γρήγοροι στις μεταβάσεις.
0: Το έλεγε αυτό, διάβαζα μια συνέντευξη του στο Γκαζέτα, στο συνάδελφο του Νότι το Χάλαρε, του Ζεβράκοφ. Αυτό έλεγε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα η Αγγελόνια. Και φεύγει και έχει πολλούς διαφορετικούς σκόρερ.
1: Πολύ, και γενικά πολύ οργανωμένη πολύ άμυνα, οργανωμένη. Πολύ σωματώδης. Οι παίχτες παίζουν με πολύ ένταση το παιχνίδι. Είπαμε, παίζει, είναι μια ομάδα που παίζει στο Europa League, όσο και αν μας φαίνεται άγνωστη. Μια ομάδα που παίζει σε αυτή την διοργάνωση δεν μπορεί παρά να είναι μια καλή ομάδα. Ολυμπιακός τώρα από δεξιά με τον Σάλιακα έτοιμο να εκτελέσει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πιέσει τώρα σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο ή τις καθυστερήσεις, μήπως καταφέρει να πετύχει το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης για να του φύγει λίγο το άγχος.
0: Να σπάσει και κατεμιά, δεν πετυχαίνει γκολ με τίποτα ο Ολυμπιακός.
1: Έχει να απειλήσει από το 32 με την ευκαιρία του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ένα 8 λεπτό με άνεση για την Αγγελόνια. Πλάγιο με τον Σάλιακα. Συνεχίζει να επιτίθεται ο Ολυμπιακός από τη δεξιά πλευρά. Σάλιακας για τον Ρέτσο. Παναπιέσει ο Πρέλετς. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Και Ορτέγκα για τον Πιρόλα.
0: Στο 41 βαδίζουμε στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 στην απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακό στο κανάλι 1.gr και μέσα από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr με τον Ρέτσο. Ανεβαίνει ψηλά ο Ολυμπιακός και δίνει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας πολύ ωραία για τον Ζέλσον Μαρτίς. Δεν πασάρει αυτός σωστά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Βγάζει ο Ολυμπιακός, του λείπει μέχρι τώρα η τελική πάσα. Είναι 2-3 φορές που έχουν κάνει τον πάσιμο. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν μπορούν να βρουν τον Γκοντζάλεφ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το δοκάρι του Πρέλετ στο 18 και τον γκολ του Σμιτ στο 20, απείλησε με τον Ζώτα Σίλβα από κεφαλιά. Το Ρέτσο στη συνέχεια στην ίδια φάση να μην μπορεί να νικήσει την άμυνα, να αποκρούει αμυντικός. Σχεδόν πάνω στην γραμμή. Ο Τσικίνιο στο 32 μέσα στην μεγάλη περιοχή δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά το κορμί του. Και στο 34 από λάθος του Αμπράμοβιτς, σχεδόν λάθος άμυνας του Ολυμπιακού. Ευτυχώς μένει η μπάλα ψηλά για την Αγγελόνια και έρχεται ο Σαντιάγκο Έσε να κάνει το κλέψιμο και να δώσει για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον έχει χώρο. Έχει διαδρομό από τα αριστερά. Περνά μέσα στην μεγάλη περιοχή, ξαναβγαίνει. Δεν υπάρχει στήριγμα πράγματι και στη συνέχεια κόβει πάρα πολύ εύκολα ο Βόιτουσεκ και με την βοήθεια του Ρόμαντσουκ. Ζέλσον, λάθος. Για δούμε τον Κοζάλες. Σουτάρει μεγάλη επέμβαση στο δεξί του γάμα από τον Αμπράμοβιτς.
1: Φοβερή επέμβαση από τον 22χρονο.
0: Έχει κάνει πολύ μεγάλη τετ-α-τετ απόκρουση. Ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος διάβασε την φάση, ο Ζέλσον τον βρίσκει ωραία τον Γκοζάλεφ, ωραία σουτάρει. Ίσως θα πρέπει να σουτάρει σιρτά σε αυτή την γωνία. Για να δούμε το κόρνερ του Τσικίνιο στο 43, ο Ολυμπιακός πρέπει να σπάσει αυτήν την κατεμιά. Τσικίνιο, πάλι πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα και το γκολ επιτέλους!
1: Γκοζάλεφ!
0: Τι θα γίνεται τώρα στο Μεξικό! Τι θα γίνεται στο Μεξικό, πάλι η ίδια κομπίνα με τον Ζώτα Σίλβα να πιάνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Ο Αμπράμοβιτς λέει όχι και βρίσκεται από τα δεξιά μέσα στην μικρή περιοχή ο Γκοζάλεφ, ο οποίος δεν συγχωρεί, τέταρτο γκολ για τον 23χρονο Μεξικάνο στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και το βασικότερο, φίλες και φίλοι του Καραλιού 1, ο Ολυμπιακός απαντά στο γκολ του Σμιτ πριν φύγουμε για τα αποδυτήρια οι ομάδες.
1: Πολύ κρίσιμο σημείο. Σε πολύ κρίσιμο σημείο έρχεται το γκολ του Γκονζάλες. Πάλι ο Ζώτα, πρώτη κεφαλιά από το Ρέτσο. Απέκρουσε πάλι ο Αμπράμοβιτς και από κοντά ο Γκονζάλες σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1 σε αυτή τη φάση διαρκείας.
0: Ο Αμπράμοβιτς έχει κατεβάσει τα ρολά.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός. Έχει δημιουργήσει φάσεις. Έχει. Δεν είχε τον γκολ. Για να δούμε αν αυτό το γκολ θα δώσει το ένασμα, αν θα βάλει τον Ολυμπιακό στη θέση πραγματικά που θέλει να είναι, να κυριαρχήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τα δεξιά οι φιλοξενούμενοι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Εκεί ο Μπρούνο, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος και στα αμυντικά του καθήκοντα δεν είναι και ο πιο αμυντικογενής αμυντικός. Πάλι λάθος από τους φιλοξενούμενους. Αν πιέσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει και την ανατροπή. Ακούτε τι γίνεται, παντζουγλισμός από 33.500 φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το γέμισμα μπροστά. Ο Μπρούνο αυτή τη φορά καταφέρνει και κερδίζει τον Κονσεϊσάο. Η μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζώτα Σίλβα. Με το κεφάλι για τον Γκοζάλεφ. Ο Γκοζάλεφ, ο οποίος χάνει από τον Κωνσταντόπουλο. Επιστρέφει αυτός πίσω την μπάλα στον Βιτάλ. Ο Ζώτα Σίλβα με τον Ζέλσον παίζουν καταπληκτικά στα άκρα. Μυαλωμένο παιχνίδι από τον Φρόιλερ. Και τον Σάλια Καναδίνη για τον Τσικίνιο. Από το κόρνερ του οποίου ξεκίνησε το γκολ. Ζώτα Σίλβα την πρώτη κεφαλιά.
1: Επιτέλους αρχίζουν να λειτουργούν οι στημένες φάσεις για τον Ολυμπιακό μετά από πολύ καιρό.
0: Μετά από πολύ καιρό, πράγματι. Ζώτα Σίλβα για τον Σάλιακα. Σάλιακας με τον Κωνσταντόπουλο για τον Ζώτα Σίλβα σε θέση δεξιού εξτρέμ. Ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι οι σκάουτερ του Ολυμπιακού πρέπει να τον σημειώσουν. Το παιδί δεν το θυμάμαι. Στον Πανετολικό, ούτως ή άλλως,
1: αλλά κάνει... Έφυγε πολύ νωρίς.
0: Ναι, έφυγε ουσιαστικά Πανετολικός Β' ήταν. Έπαιξε λίγο σε μεγάλη ομάδα και μετά πήγε στο Βέλγιο. Σάλιακας, το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Σάλιακας φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, έδιωξε ο Βιτάλ. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Ιμάθια και τώρα τον Σμίτ, πολύ επικίνδυνος παίκτης. Κόβει προς τη μήνο ο Ρέτσος, έρχεται να ολοκληρώσει ο Σάλιακας, παίρνει βοήθεια από τον Έσε και καλές προϋποθέσεις με τον Σάλιακα να μοιράζει για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο αριστερά για τον Γκονζάλες στο γύρισμα του Μεξικανού. Κόρνερ 7ο για τον Ολυμπιακό, ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ό,τι πρέπει αυτή η στατική φάση. Το κόρνερ που κέρδισε ο Γκονζάλες και πάλι πάει ο Τσικίνιο για να εκτελέσει από κόρνερ, το οποίο ήρθε και το γκολ του Γκονζάλη σε αυτή την φάση διαρκείας με Ζώτα Σίλβα, Ρέτσο να μην μπορούν να νικήσουν τον Αμπράμοβιτς και τελικά ο Γκονζάλη από κοντά να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Τσικίνιο εκτελεί πάλι μπάλα βαθιά στην μικρή περιοχή στο πρώτο δοκάρι. Το γύρισμα του.
0: Θα σφυρίξει ο Ρόσμερς.
1: Ναι, ο Ρόσμερς με τη σφυρίχτρα στο στόμα. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1 στο 20 ο Σμιτ. Το 0-1 Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 43 με το Μεξικανό τον Γκονζάλες. Περιμένουμε ένα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κυνηγεί στη νίκη, πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς αυτό το ξεκίνημά του στη League Phase του Europa League.
0: Κυρίως πρέπει να βρει ψυχολογία Ολυμπιακός, αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λείπει από την ομάδα δεν είναι ο αγωνιστικός ρυθμός πλέον. Όπως βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Είναι θέμα να πιστέψουν ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Κοίταμε ότι όταν βάζει κάτω την μπάλα, ο Ολυμπιακός δημιουργεί, κάνει, έχει καλές ευκαιρίες. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες. Ο Αμπράμοβιτς έχει κάνει 3 μεγάλες αποκρούσεις. Από αυτές που μπορούν να χαρακτηριστούν αποκρούσεις αγώνα. Και βεβαίως να προσέξει και στην άμυνα. Είναι ανεπίτρεπτο. Σε δύο κατεβασιές η Αγγελόνια έχει μέσα στο Καραϊσκάκη ένα δοκάρι και ένα γκολ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, ο λόγος σε εσάς και σε περίπου 12 λεπτά επιστροφή για το ενδιαφέρον όπως αναμένεται δεύτερο μισό της αναμέτρησης.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό και την Γιαγκελόνια να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 1-1. Η Αγγελόνια ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 20 λεπτό. Εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα έκανε λάθος. Ο Κονσεϊσάου έκλειψε την μπάλα. Έδωσε το έτοιμο γκολ στον Σμιτ, ο οποίος έκανε το 0-1. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση άμεσα, ανέβασε την πίεσή του. Θα λέγαμε ότι πήρε μέτρα στο γήπεδο. Όμως η ομάδα την Πολωνία έχει και την μεγάλη στιγμή με την μπάλα να σταματάει και πάλι στο δοκάρι για να κάνει το. Πριν το 0-1 βέβαια. Συνέχεια ο Ολυμπιακός πίεσε, δημιούργησε καλές στιγμές, έψαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου την ισοφάριση και τελικά την βρήκε στο 42ο λεπτό μετά το κόρνερ του Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος και Αμπράμοβιτς πήραν τις κεφαλιές, η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή και ο Γκοζάλης από κοντά την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-1. Σίγουρα ήταν ένα γκολ που ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Κατάφερε να σοφαρίσει πριν την ανάπαυλα και να πάει στα αποδυτήρια, θα λέγαμε, με διαφορετική ψυχολογία. Το 1-1 αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει αντίδραση, έχει δείξει διάθεση, έχει βγάλει ενέργεια, έχει βγάλει ένταση. Αλλά θα πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο να είναι και πιο προσεκτικός στην τελική του προσπάθεια. Θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ημίχρονο σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια μαζί με το μάτς του Ολυμπιακού. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, για να δούμε να το βάλει αυτό. Το γκολ της Μπενφίκα ο Παυλίδης, όχι, δεν το έβαλε ο Παυλίδης. Λοιπόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0, Σάντερλαντ Αλκμάρ 0-0, Στουτγκάρτ Ρεν 0-0 και Χάπολι Περσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Το μάτς αυτό είναι στις καθυστερήσεις. Κουλουράκια 0-0. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έρωτας γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι είναι 90,4. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνη. Επαναλαμβάνουμε, πρεμιέρα στη link face του Europa Link. Το πρώτο 45 λεπτό ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και αρκετές, έτσι θα λέγαμε, εναλλαγές. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ σε ένα κακό διάστημα, όμως συνέχεια αντέδρασε, ανέβασε πάρα πολύ την πίεσή του. Είχε τις στιγμές του, ωστόσο τις πέταξε στα σκουπίδια. Πίεσε ψηλά την Γιαγκελόνια και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ να βρει πολλά λάθη της αμυντικής λειτουργίας των Πολωνών. Προσπάθησε να βρει χώρους απέναντι στην άμυνά της. Φιλοξενοί βέβαια είχαν και ένα δοκάρι, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να σοφαρίσει πριν από την ανάπαυλα. Και νομίζω ότι το 1-1 είναι σημαντικό για τους ερυθρόλευκους, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Η ομάδα βρήκε αντίδραση, ο κόσμος ανέβασε την ένταση στην εξέδρα και πλέον το δεύτερο ημίχρονο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο 20 λεπτό προηγήθηκε η Γιαγκελόνια με τον Σμιτ. Ισοφάρισε στο 42 λεπτό ο Γκονζάλες. Ένας παίκτης ο οποίος δείχνει ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καυτός.

Να πούμε τα αποτελέσματα και στο κύπελο Ελλάδας, γιατί είχαμε σήμερα μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.

Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι ακόμα τα 1-2-7 παιχνίδια στην League Phase του Europa Link. Anderlecht Lyon 0-2, Milan Benfica 0-1, Bayer Leverkusen Chelsea 1-0. Τα υπόλοιπα μάτς είναι στο 0-0. Νωρίτερα, Ομόνια Θέλτα 1-0, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Ομόνια με ένα υπέροχο γκολ του Μπάλκοβιτς στο 28ο λεπτό. Η Ομόνια ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο στην League Phase, ενώ την ίδια ώρα Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας 1-4.

0: λοιπόν και από ό,τι βλέπω όλα είναι θέμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα ο Ολυμπιακός ξεκινάει με μία αλλαγή. Πάμε να δώσουμε την σκητάλη και πάλι στους δύο συναδέλφους, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος, με το τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Έχει δύο ομάδα του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά βγενική ομάδα της Γιαγκελόνια. Και τους έχουμε Κατερινάκη. Okay, πάμε στο γήπεδο Γιώργης Καρισκάκης. Παιδιά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Με αλλαγές ξεκινούν οι δύο ομάδες. Ο Τικνητζιάν παίρνει τη θέση του Μπρούνο. Λογικό, είχε κυτρινιστεί ο Μπρούνο από το πρώτο ημίχρονο. Και φεύγει και ο αρχηγός της Γιαγκελόνια, ο Ρωματσιούκ, και μπαίνει με το 85 ο Κοσλόφσκι, ο οποίος και αυτός είναι αμυντικό χαφ. Παναλαμβάνω, αλλαγές από τα αποδυτήρια για τους δύο προπονητές. 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο 20 ο Σμίτε το 1-0 για τη Γιαγκελόνια. Απάντησε ο Γκοζάλεφ στο 43. Και πριν από λίγο, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, μπήκαμε εδώ με τους συναδέλφους, τον Μιχάλη Κατσαφάδο και τον Άγγελο Στυλιάδη και άλλους που είμαστε εδώ τριγύρω στον χώρο που μεταδίδει το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, και μετρούσα πόσοι Μεξικάνοι έχουν μπει στα social media του Ολυμπιακού.
2: Δεν προλάβες να τους μετρήσεις όλους.
1: Μόνο Μεξικάνοι, δεν υπάρχει Έλληνας. Πανηγυρίζουν τον γκολ του Γκοζάλεφ. Έτοιμο λοιπόν το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Πρέλετς που είχε δοκάρει στο 18 για την Γιαγκελόνια, με τον Ολυμπιακό να επιτίθεται πλέον μπροστά από το πέταλο της 7.
2: Στη σέντρα λοιπόν οι παίχτες του Σεμιένιετς με τη μακρινή παλιά του Βιτάλ. Απομάκρυνε στην πρώτη επαφή με την μπάλα του Κνιζιάν. Παραλαμβάνουν, πήρε τη θέση του Μπρούνο που είχε και κίτρινη κάρτα. Δεν ήταν τόσο κακός ο Νιγηριανός. Απλώς λογικά.
1: Ήθελε από παλικαρίσια έπαιξε.
2: Ναι, ήθελε να τον προστατεύσει. Μπήκε λοιπόν ο Τικνιζιάν, ο πρώην παίχτης του Ερυθρού Αστέρα. Και τώρα Μπερνάρντο Βιτάλ, ο πρώην παίχτης Σαραγώσα, δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Τικνιζιάν θα διώξει. Προσπάθησε ο Φρόιλερ, θέλει να κατεβάσει ο Μαρτίνς. Ζητάει φάουλ. Το δίνει ο διαιτητής, ο Χαρμό Όσμερς. Φάουλ ακριβώς στο κέντρο. Με το Ρέμο Φρόιλερ να δίνει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Τικνιζιάν και πάλι Πυρόλα. Ο Ιταλός στόπερ. Περιμένει ο Ρέτσος. Εκεί πάει η μπάλα. Ρέτσος για τον Σάλιακα. Σάλιακας για τον Σίλβα. Ωραία τσιμπάει την μπάλα. Αλλά εκεί είναι ο Κωνσταντόπουλος για άλλη μια φορά. Λάνθαστος ο 24χρονος Αγρινιώτης. Ο Σίλβα κυνηγάει κάθε φάση, διώχνει με δυσκολία ο Κλίνγκε. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά τώρα, μετά το διώξιμο του Δανού μέσου πρώην παίχτη της Μπότο Κλίμπ. Με τον Τικνιζιάν να επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα και πάλι για τον Αρμένιο, Τικνιζιάν και Πυρόλα. Ρέτσος πίσω από την σέντρα, Ολυμπιακός ακόμη. Ο Ρέτσος για τον Τικνιζιάν, κοντρολάρει, η πάσα του λανθασμένη και φάουλ που κάνει ο Τσικίνιο πάνω στον Βοητούσεκ.
1: Ο Τικνιζιάν το κάνει και πήγα να σου πω και την κάρτα και για το άλλο.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Παρατηρήσεις,
2: ευτυχώς, την γλιτώνει ο Τικνιζιάν. Γλιτώνει ο Τικνιζιάν την κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Θα ήταν σίγουρα ένα πρόβλημα. Πολύ νωρίς το δεύτερο ημίχρονο να δεχτεί κίτρινη κάρτα ο αριστερός μπακ των Ερυθρόλευκων. Εκτελεί ο Βοητούσεκ πίσω για τον Βιτάλ και ο Βιτάλ για τον Σλόβομιρ Αμπράμοβιτς. Πολύ καλές επεμβάσεις από τον 22χρονο. Πάσα και πάλι για τον Πορτογάλο τον Βιτάλ. Δεν ρισκάρει, προτιμά μια βαθιά παλιά. Κονσεϊσάο, καλό κοντρόλ από τον Πορτογάλο, διώχνει ο Τικνιζιάν, εκείνο όμως ο Ιμάθ και πάλι προς τον Κονσεϊσάο, διώχνει ο Τικνιζιάν, λάθη επιλαθών, ο Φρόιλερ, προσπαθεί ο Τσικίνιο, διώχνει ο Ρέτσος, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, σπρόξιμο στον Μαρτίνς από τον Βοητούσεκ, το δίνει το φάουλ ο Όσμερς πολύ κοντά στην φάση, ακριβώς στη μεσαία γραμμή, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με τον Ρέμο Φρόιλερ να εκτελεί γρήγορα για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δεν έχει επιλογή μπροστά, πίσω για τον Πυρόλα. Όλα αυτά πίσω από την μεσαία γραμμή. Πυρόλα και πάλι για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ αλλάζει για τον Ρέτσο. Περιμένει ο Σάλιακας. Ο Ρέτσος προτιμά μια σέντρα μες στην περιοχή προς τον Μαρτίνς. έδιωξε ο Βιτάλ εύκολα. Μοντόια, προσπαθεί ο Σίλβα, διώχνει ο Κλίνγκε. Ο Φρόιλερ κερδίζει άλλη μια μονομαχία. Με στο παιχνίδι από τον Ελβετό. Καταπληκτική και η πάσα του για τον Μαρτίνς. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα ο Βιτάλ και βγάζει έξω από την περιοχή του για τον σκόρερ των Πολωνών. Το Σμιτ βρίσκει εκπληκτικά τον Ιμάθ. Προσοχή τώρα ο Ιμάθ για τον Κονσεϊσάο. Πάει να καλύψει ο Τικνιζιάν. Ο Κονσεϊσάο θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός. Τελικά βγάζει μια σέντρα μες στην περιοχή. Ψύχρεμα με το στήθος ο Παναγιώτης Ρέτσος στον Ορτέγα. Μπήκαμε στο 50ο λεπτό. Παραμένει το 1-1 Ολυμπιακός Γαγκελόνια με τα γκολ του Σμιτ στο 20 και του Γκονζάλες στο 43. Τικνιζιάν για τον Τσικίνιο για τον Μαρτίνς. Ωραία κίνηση από τον Μαρτίνς και πάλι για τον Τσικίνιο, αρκετά πιστοχωρημένος. Προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Τσικίνιο κάνει κίνηση, ο Σίλβα έχει έρθει από την αριστερή πλευρά τώρα. Το πλάγιο από τον Νόρμπερτ Βοητούσεκ. Επιμένει στην αριστερή του πλευρά με τον Τικνιζιάν ο Ολυμπιακός. Μαρτίνς κοντρολάρει, το κυνηγάει παντού ο Βοητούσεκ. Φρόιλερ, Ρέτσος. Δεν βρίσκει επιλογή μπροστά και πάλι Φρόιλερ. Έσε. Τικνιζιάν. Μαρτίνς. Προσπίση πάνω στο Βοητούσεκ. Πίσω και πάλι στον Πιρόλα. Πιρόλα. Κρατάει για τον Τικνιζιάν. Δεν μπορεί να αποφύγει τον Βοητούσεκ. Πίσω για τον Έσε. Συμπληρώθηκε το 50 λεπτό στο Γιώργος Καρασκάκης, Ολυμπιακός Γιακελόνια, 1-1.
1: 1-1 με τον Ολυμπιακό να ψάχνει το δεύτερο γκολ, αλλά πρέπει να προσέξει και τα νότα του με τον Σαντιάγκο Έσε για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν για τον Ζέλσον Μαρτίνς πάει να κερδίσει το corner, out, θα δώσει νομίζω ο διαιτητής. Αν και διαμαρτύρεται η εξέδρα, έχει δίκιο γιατί έχει φύγει από πόδι του παίκτη της Γιαγκελόνια. Ζητάει το VAR ο Ζέλσον Μαρτίνς. Έχω την αίσθηση ότι περιμένει το τι θα του πει το VAR. Το VAR το οποίο λέει ότι είναι out. Πραγματικά δίκιο είχε ο Όσμερς, εμείς δεν είδαμε καλά. Αλλά ήταν και πολύ σίγουρος και ο Ζέλσον για αυτή την φάση. Σάλιακας επιδάει, κερδίζει την μάχη και το φάουλ δεν το ζωής Βόσμερς. Το αφήνει το παιχνίδι και στο 43 ο Γκονζάλεθ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ, θα μπορούσε να και να προηγείται με τον Ζώτα να κερδίζει πλάγιο out σε μία επέλεση από τα δεξιά. Στο κατάμεστο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης μεταξύ των φιλάθλων και περίπου 500 οπαδοί της Γιαγκελεόνια, οι οποίοι που να ακουστούν μέσα στον παζουλισμό που έχουν δημιουργήσει. Στην κοφαντική ατμόσφαιρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πυρόλα για τον Ρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, για τον Σάλιακα. Σάλιακα για τον Φρόιλερ. Διεθνής Ελβετός ξανά για τον Σάλιακα. Μανώλης Σάλιακας για τον Ρέτσο. Η μπάλα θα πρέπει να έρθει από τα αριστερά και πράγματι αλλάζει παιχνίδι τώρα ο Ρέτσος. Με τον Τικνιζιάν για τον Ζέλσον Μαρτίνς, λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε η μεταβίβαση του Τικνιζιάν, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Μπρούνο στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς είχε κυτρινιστεί ο Νιγηριανός. Σαντιάγκο Έσε για τον Ρέτσο, Ρέτσος για τον Σάλιακα, κάνει κίνηση και παίρνει μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κερδίζει και το πλάγιο out από τον Μοντόια, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκονται πλέον έξω από την μεγάλη περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδας με πλάγιο out, το οποίο εκτελείται το γέμισμα με τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Γκονζάλες. Σουτ από μακρύνη
2: στο Βιτάλ.
1: Στο Βιτάλ, δυνατό ευθύβολο σουτ, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξή του, με τον Τικνιζιά να κάνει κι άλλο λάθος. Δεν είναι ακόμα στο ρυθμό του παιχνιδιού ο διεθνής με την Αρμενία, πρώην άσος του Ερυθρού Αστέρα. Φρόιλερ με τον Σάλιακα. Σάλιακας μπροστά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα φέρνει την μπάλα μπροστά και κερδίζει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα από τον προσωπικό του αντίπαλο, ο οποίος απλώνει το πόδι καθώς ξεφύγει ο Ζώκα Σιλάκη, ο οποίο και αυτό κάνει σπουδαίο παιχνίδι στο 54.
2: Τώρα και οι δύο μπακ της Αγγελόνια έχουν κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, έχει και από το 29 ο Βοητούσεκ. Στο 64 αυτή η κίτρινη κάρτα που κερδίζει ο Ζώτα Σίλβα. Αυτό είναι καλό για τους ερυθρόλευκους με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ προωθείται ανάμεσα σε τρεις. Στήριγμα στον Πιρόλα. Πιρόλα στον Τικνιτζιάν. Από τον Τικνιτζιάν ξανά στον Πιρόλα. Πιρόλα στον Ρέτσο. Τα στόπερ του Ολυμπιακού παίζουν ακριβώς στη μεσαία γραμμή και όλοι οι Αγγελόνια είναι ταμπουρωμένοι έξω από την μεγάλη περιοχή του Αμπράμοβιτς, ο οποίος έχει κάνει τρεις μεγάλες αποκρούσεις στο παιχνίδι. Ρέτσο, συμπάλα δεξιά για τον Σαντιάγκο Έσε, Έσε κάθετα για τον Ζώτα Σίλβα, πιέζεται, χάνει χωρίς φάουλ, όχι με φάουλ, απλώς δεν ακούσαμε στον από τις αρχές των φίλων του Ολυμπιακού το σφύριγμα του Όσμερς. Είναι στιγμές που πραγματικά δεν ακούσα τον διπλανό σου, ούτε την επιστροφή από τη μετάδοση, δεν έχουμε δυνατότητα να ακούμε, με το χρονόμετρο να γράφει 55 και το scoreboard Ολυμπιακός 1 για Αγγελόνια 1.
2: Τζέρσον Μαρτίνς κλεισμένος από δύο παίχτες, υπόδειξη για offside στον Πορτογάλο ακραίο επιθετικό του Ολυμπιακού. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια. Ένα πρώτο δεκάλεπτο στην επανάληψη χωρίς κάτι ιδιαίτερο, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά πάλι να μην μπορεί να διαπεράσει αυτό το ξυνικό τείχος της Αγγελόνια με 10 παίχτες στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εξής,
1: ότι σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον Ολυμπιακό με το πολύ άμεσο παιχνίδι, βλέπουμε ότι προσπαθεί η ομάδα και βγάζει αυτοματισμούς επιτέλους.
2: Ναι, και προσπαθεί να παίξει σύμφωνα με τις οδηγίες του Αλγουαθίλ. Δεν επιχειρούν σέντρες, δεν επιχειρούν
1: γιώμες μάλλον.
2: Γιώμες, ναι, ακριβώς, χωρίς καμία ουσία. Ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να βρουν κάποιο διάδρομο και να απειλήσουν τον Αμπράμοβιτς. 56ο λεπτό, Βοητούσεκ στο πλάγιο για την Αγγελόνια. Μέσα στην περιοχή βγαίνει έξω τώρα ο Πρέλετς, έχασε την μπάλα από τον πανταχού παρόντα Φρόιλερ, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε ο Μαρτίνς.

0: Επιμένει ο Ολυμπιακός. Εδώ μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα. Δεν το κάνει ο Σάλιακας. Τώρα η πάσα στον Έσε. Οργανώθηκαν οι Πολωνοί. Φρόιλερ αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν πίσω στον Στέφαν Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Πασάρι για τον Σάλιακα. Κίνηση του Τσικίνιο στα άκρα. Δεν είναι καλή πάσα του Σάλιακα. Πλάγιο για την ομάδα του Σεμιένετς, η οποία έχει περάσει ανέμακτα αυτό το πρώτο 12 λεπτό του παιχνιδιού.
1: Απλά να πω σε αυτή την πάσα, ο Τσικίνιο γυρίσε αμέσως στο Σάλιακα και τον έχει χειροκροτήσει για να το ανεβάσει το ηθικό.
0: Πάσα για τον
1: Ολυμπιακός πες σαν ομάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται άγχος, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Το θέμα είναι να είναι προσεκτικός και ανασταλτικά, να μην δημιουργηθούν φάσεις όπως αυτό το καταστροφικό δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Κατεβάζει την μπάλα ακριβώς στο ημικύκλο ο Πιρόλα. Τικνιζιάν πίσω για τον Ορτέγα. Ο Γερμανός goalkeeper με την μπάλα στα πόδια. Πάει να πιέσει τώρα ο Πρέλετς, πάει κοντά και ο Ιμάθ. Η πάσα του για τον Πιρόλα. Πιρόλα χαμηλά για τον Μαρτίνς. Ωραία τσιμπάει για τον Τικνιζιάν. Χάνει για λίγο το κοντρόλ, προλαβαίνει ο Αρμένιος. Τώρα δίπλα του για τον Φρόιλερ, ακριβώς αυτός δίπλα του για τον Μαρτίνς. Και μπάλα στον Νέσε, πάει δεξιά τώρα η ανάπτυξη του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα. Και ο Ζώτα Σίλβα για τον Σάλιακα, έτοιμος για μια σέντρα στο ύψος μεγάλης περιοχής, δεν υπάρχει εκεί παίχτης. Επιμένει όμως ο Ολυμπιακός με τον Τικνιζιάν. Ξεκινά και πάλι την επίθεση του από τα στόπερ με τον Φρόιλερ τώρα. Πήρε από τον Πιρόλα. Φρόιλερ στριφογυρίζει. Πασάροντας στον Έσε. Έσε για τον Μαρτίνς που ήρθε δεξιά. Ωραία για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας βγάζει χαμηλά, υπέροχα. Δεν προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Σίλβα να κάνει το σούτ. Και πάλι ο Ρέτσος για τον Φρόιλερ. Σάλιακας χαμηλά. Ο Φρόιλερ έχει χώρο. Ωραία μέσα στην περιοχή ο Σίλβα με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς.
1: Αυτό είναι ποδόσφαιρο που βλέπουμε απόψε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αν αφήσουν τον Αλγουαθίλ να κάνει αυτή την ομάδα να παίζει έτσι, μετά από δύο μέρες θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραίο τριγωνάκι. Ο Φρόιλερ καταπληκτική πάσα για τον Σίλβα. Με το δεξί πόδι διώχνει σε κόρνερ ο καταπληκτικός σήμερα Αμπράμοβιτς. 8ο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Πρώτος στην επανάληψη. Αυτή τη φορά διώχνει ο Ιμάθ. Για τον Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς για τον Σάλιακα. Τελευταίο στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αλλάζει το παιχνίδι. Πρέπει να προσέξει ότι ο Τικνιζιάν προλαβαίνει την κίνηση από τον Ιμάθ. Και η μπάλα πάει δεξιά. Ωραία ο Σάλιακας. Ο Μαρτίνς. Η προσποίηση. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Δεν το κάνει. Προτιμά τον Τικνιζιάν. Το σουτ χαμηλά. Διώχνει ο Κωνσταντόπουλος. Ένα πεντάλεπτο έντονης πίεσης από τους Ερυθρόλευκους. Ρέτσος, χειροκροτήματα για το ωραίο ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Ολυμπιακός. Με τον Σάλιακα, τον Ρέτσο, τον Φρόιλερ και τον Πιρόλα. Από αριστερά τώρα η επίδυση του Ολυμπιακού. Φρόιλερ αλλάζει κατεύθυνση. Αλλάζει για τον Πιρόλα.
1: Μια ώρα παιχνιδιού, τον κόσμο να συμμετέχει για τα καλά στο παιχνίδι. Είπαμε, ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει βάλει την μπάλα κάτω, βλέπουμε αυτοματισμούς, τριγωνάκια. Πράγματα πρωτόγνωρα, είναι η αλήθεια, για το πώς είχαμε συνηθίσει να παίζει ο Ολυμπιακός. Με τον Σαντιάγκο Έσε, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν πρέπει βέβαια να λησμονήσουν οι Ερυθρόλευκοι ότι στις κόντρα επιθέσεις είναι κίνδυνος θάνατος οι Πολωνοί με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς ανάμεσα σε τρεις, κάνει εδώ την μπάλα και εδώ πέρα είναι που θα πρέπει να γυρίσει στο αμυντικό transition Ολυμπιακός και το κάνει άψογα με τυπίες καταρχάς του Γκονζάλες. Δίνει δυνατότητα στον Έσε να κερδίσει, να βγάλει στο Μανώλη Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα. Ξανά για τον Ισέντρα μέσα στην περιοχή. Τσικίνιο δεν μπορεί, τα έχουν χαμένα οι Πολωνοί. Και άλλο κόρνερ. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εδώ και 15 λεπτά έχει κλείσει στα καρέ της την Γιαγκελόνια. Ο κόσμος ο οποίος το

0: Θέλει τον καλό Γιάρεμτσουκ, Ολυμπιακός. Και έχουμε το κόρνερ με τον Τσικίνιο από τα δεξιά. Λίγα μέτρα φόρα. Τσικίνιο εκτελεί στο ύψος του πέναλτι. Διώχνουν στα, αυτό που κάνει με το αριστερό ο Έσε. Δεν είναι καλό. Στέλνει την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την πάνω, μάλλον από την μεγάλη από την εστία του πολύ καλού Αμπράμοβιτς.
1: Διπλή αλλαγή Πολωνίου.
0: Με το 14 ο Φίντελ. Ο οποίος παίρνει τη θέση του Ιμάρ. Και έχουμε και την δεύτερη αλλαγή. Αρχηγός πλέον ο Αμπράμοβιτς.
1: Τρίτος αρχηγός σήμερα για την Γιαγκελόνη.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Και μπαίνει και ο Σίλα. Στη μπαίνει θέση του... δεν είδαμε το δεύτερο.
0: Βαγγέλη, αν μπορείς να μας βοηθήσεις
1: εκτός
0: λίγο...
1: από τον Ιμάθ, ποιος άλλος βγήκε, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι ο...
2: Δώστε μου ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό.
1: Ο Χάμπους Φίντελ μπήκε, ο Σουηδός μέσος. Και μπήκε και ο Σίλα, ο Βέλγος Φορ.
0: Ο οποίος πάει στην κορυφή του, πώς βγήκε ο Πρέλετς. Όχι, είναι μέσα ο Πρέλετς. Ο Σμιτ.
1: Παίζει τώρα με δύο στην επίθεση.
0: Ναι, 4-4-2. Πάει, για να δούμε. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Φρόιλερ, ο οποίος κερδίζει για τον Ζέλσο Μαρτίν στο ημικύκλιο της περιοχής. Χάνει Πρέλετς για τον Σίλα. Σίλα, ο οποίος παίρνει την μπάλα από τον Κλίνγκε και ακόμη πιο πίσω για τον Κονσεϊσάο. Και πάλι ο Σίλα, ο οποίος είναι θηριώδης.
1: Είναι πάνω από 90.
0: Και είναι και βαρύ σέντερφορ και παρόλα αυτά έβγαλε την μπάλα μπροστά. Ορτέγκα από την σέντρα που γίνεται από τα αριστερά μαζεύει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Μετά από πολλή ώρα ξεμύτησε από την μεγάλη της περιοχή η πολωνική ομάδα. Ολυμπιακός, θυμίζω, πριν από λίγο άλλαξε τον Γκονζάλες, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες, πέτυχε τον γκολ και έβαλε μέσα τον φρέσκο, τον Γιάρεμτσουκ, με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Πιρόλα. Πιρόλα με την μπάλα στο αριστερό για τον Γιάρεμτσουκ. Το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ δεν τροφοδοτεί σωστά τον Τικνιτζιάν. Πάντως ο Φρόιλερ κερδίζει μπροστά από τους επιθετικούς. Και οργανώνει το παιχνίδι με τον Σαντιάγκο Έσε στο 65 σε ένα...
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν ακούτε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Βγήκε ο Ιμάζ και μπήκε ο Φίντελ.
0: Ναι.
1: Ναι, ο δεύτερος που βγήκε, το δεύτερο δεν έχουμε.
0: Που έχει πάρει τη θέση του ο Σίλα για τον Τικνιτζιάν από τα αριστερά. Τικνιτζιάν για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Μαρτίνς και πάλι για τον Τικνιτζιάν. Σέντρα σου, την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωραία έμπνευση, είναι αλήθεια για τους γηπεδούχους οι οποίοι έχουν βάλει την μπάλα κάτω. Με...
1: Ο Κλίνγκε βγήκε τελικά.
0: Βγήκε ο Κλίνγκε, ναι. Βγήκε ο Κλίνγκε και έχει πάρει την θέση του ο Σίλα.
1: Και στη μεσαία, ναι.
0: Ναι,
1: στη και... μεσαία γραμμή ο Φίντελ και ο Σίλα τώρα παίζει μαζί με τον Πρέλετς. Mm-hmm. Κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ίσως θέλει... να ξεφύγει από την πίεση από αυτό το συνεχόμενο αμυντικό παιχνίδι. Η Γιαγκελόνια δεν μπορεί να αλλάξει πάνω από 4-5 πάσες, χάνει συνεχώς την κατοχή, οπότε κάτι θέλει να αλλάξει ο Σεμιένιετς στην ομάδα του. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος για πρώτη φορά σήμερα φτάνει στη μεσαία γραμμή, τροφοδοτώντας τον Μοντόια από τον Σμιτ και πάλι για τον Μοντόια. Κωνσταντόπουλος, η πάσα του έξυπνη, ο Πιρόλα προλαβαίνει πριν πάει στην μπάλα πάνω ο Σλοβένος ο Πρέλετς, μακριά από τον Ορτέγκα. Και πάλι η Γιαγκελόνια προσπαθεί να γυρίσει λίγο την μπάλα. Ο Σμιτ ζητάει φάουλ, το δίνει φάουλ του Σάλιακα. Παρακολουθούσε την φάση, έδωσε την παράβαση ο Χαρ Μόσμερς. Το φάουλ του Μανώλη Σάλιακα. Εδώ το τράβηγμα πάνω στον Καγέταν Σμιτ, τον σκόρερ της Γιαγκελόνια. Φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται η πολωνική ομάδα.
0: Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τη Μένο, νομίζω, η Γιαγκελόνια.
1: Είχε κερδίσει άλλο ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο φάουλ.
0: Που να έχει βάλει και που τόσο, να έχει ανεβάσει και τόσους παίκτες. Ναι, στο τέλος του ημιχρόνου. Στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ο Σμιτ έφυγε, έχει παραμείνει ο Γκιλιέρμε Μοντόια. Ο αριστερός μπακ της Γιαγκελόνια εκτελεί χαμηλά.

0: απομάκρυνε την μπάλα ο Τσικίνιο και προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα. Ο Σίλβα χάνει την μπάλα, έγκαιρη επέμβαση, αλλά εδώ ζητούν πλάγιο οι Ερυθρόλευκοι, έχει μείνει στο έδαφος ο Σίλβα.
1: Αυτό είναι και εκτός φάσης χτύπημα. Γι' αυτό νομίζω ότι διαμαρτύρονται και από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Τα λέει και στο τέταρτο διαιτητή τώρα ο Όσμερς. Να δούμε, θα ελεγχθεί η φάση.
1: Είναι.
0: Εδώ ανεβαίνει ο Σίλβα.
1: Κάνει την μπάλα από τον,
0: τον Κονσεϊσάο. Α, στη συνέχεια πέφτει πάνω το Βιτάλ.
1: Ο Βιτάλ. Εδώ περιμένετε, υπάρχει και το ΒΑΡ, αν υπάρχει κάτι αντιαθλητικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει το φάουλ. Η φάση είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό, χωρίς να βγει κάποια κάρτα από το τσεπάκι του Όζου. Και πάλι κέρδος είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά από...
0: μετά από ώρα έχει την ευκαιρία τώρα να επιτεθεί και πάλι ο Ολυμπιακός. Θυμίζω μοναδική φάση του δευτέρου ημιχρόνου, το πλασέ, το σούτ μέσα από την περιοχή του Ζώτα Σίλβα που έδιωξε με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς κόρνερ. Από τον Σάλιακα η μπάλα στον Ρέτσο, ζητά επίμονα την Κνιζιάννη στην άλλη πλευρά. Δύσκολες αυτές οι πάσες, ο Έσε προτιμά δίπλα του τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας αναποφάσιστος, δεν σεντράρει. Προτιμάται και πάλι τον Έσε, ο Ρέτσος. Επιμένει από τη δεξιά του πλευρά ο Ολυμπιακός. Σάλιακας χάνει για λίγο το κοντρόλ, προλαβαίνει η μπάλα πλάγιο. Και πάλι ο Έσε για τον Φρόιλερ. Πάει κοντά του ο Σίλα, Σάλιακας, Μαρτίνς, νέο πλάγιο από τον Γκιλιέρμε Μοντόια. Γρήγορη εκτέλεση, ο Φρόιλερ δεν προλαβαίνει. Νέο πλάγιο παραχωρεί. Πανταχού παρών Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ίσως ο κορυφαίος παίχτης της Γιαγκελόνια. Η σέντρα μες στην περιοχή, έδιωξε ο Βιτάλ. Προσπαθεί ο Πρέλες να συνδιαγαστεί με τον Σιλά, δεν τα καταφέρνει. Λάθος συνέχεια του Γιάρεμτσουκ. Προσπαθεί ο Κονσεϊσάο, πανέξυπνα και με πολύ πάθος. Ο Τεκνιζιάν του κλέβει την μπάλα, ο Πιρόλα τρώει τον Κονσεϊσάο, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, πάλι διαμαρτυρίες του Πορτογάλου. Μαρτίνς έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια, θα βγάλει μια σέντρα ο Γιάρεμτσουκ, κοντρολάρει την μπάλα κοντά το Μοντόια, βγάζει για τον Σάλιακα, η σέντρα στην περιοχή, ο Ζώτα Σίλβα διώχνει τελικά ο Φίντελ μακριά και τώρα προσοχή, ο Πρέλετς με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει στήριγμα, τώρα κάνει ο Σίλα την προσπάθεια, αλλά εκπληκτικά διώχνει ο Σάλιακας. Ρέτσος, Φρόιλερ, Σίλβα και πάλι για τον Έσε τώρα. Ο Αργεντινός ζητά και παίρνει την μπάλα ο
1: Τσικίνιο.
0: Τσικίνιο για τον Μαρτίνς δίπλα του. Μαρτίνς απέφυγε τον Βοητούσεκ. Η μπάλα πάει στο Ρέτσο, περιμένει ο Σάλιακας.
1: Όλα αυτά 20 λεπτά πριν από το φινάλε, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, το 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι στο αγωνιστικό momentum που μπορεί να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ με τον Ζώτα Σίλβα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έδιωξαν οι φιλοξενούμενοι, πάλι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Με τον Ζέλσον Μαρτίνς, Ζέλσον έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν σουτάρει, δίνει για τον Φρόιλερ, σουτ, κόντρα, κόρνερ. Και υπάρχει ζητάει και χέρι, για να δούμε. Αν υπάρχει χέρι, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα το δουν και αυτό στο replay οι άνθρωποι του VAR. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 1-1 και ακόμη ένα κόρνερ, το οποίο έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε τη φάση. Για να δούμε. Εδώ ο Φρόιλερ.
1: Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση. Κάνει
0: τώρα
1: μια κίνηση στον αγώνα.
0: Το έχει κολλημένο, μετά πάει να το βγάλει.
1: Και είναι έξω από την περιοχή και γι' αυτό αφήνουν τη φάση να εξελιχθεί και λένε από τον ΒΑΡ να συνεχιστεί με κόρνερ, το οποίο εκτελείται στο ύψος του πέναλτι. Έδιωξαν οι φιλοξενούμενοι. Σάλιακας. Θα σουτάρει από μακριά. Είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το οποίο πήγε να κάνει ο Σάλιακας, η μπάλα η οποία έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει και άλλη αλλαγή, και έρχεται και ο Πουέρτα. Σε λίγο, λέει ο τέταρτος, τον team manager του Ολυμπιακού, τον Θοδωρίκο Κινάκη. Ο Πουέρτα, ο οποίος παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τους συνεργάτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Λάθος που κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τι κίνιο. Ενώ πλασάρει, δεν μπορεί να πλασάρει όπως θα έπρεπε. Όταν ο Ολυμπιακός πιέζει, είναι τεράστια ευκαιρία. Όλα ξεκίνησαν από την πίεση. Έχασαν την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και από το ύψος μικρής περιοχής. Με υπερέκταση του ποδιού ο Τσικίνιο, ο Φρόλερ έχει κερδίσει. Δεν μπορεί να βάλει την να σπρώξει την μπάλα προς την εστία του Αμπράμοβιτς. Ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους. Και ο Πέντερσεν έρχεται από τον πάγκο. Θα δούμε αν θα αλλάξει και το άλλο του μπακ, τεχνικός του Ολυμπιακού. Ξέρεις τώρα, ερχόμαστε και στο σημείο που μάτς το οποίο δεν μπορεί να το κερδίσεις, ας μην το χάσεις. Και επειδή είμαστε και στο ξεκίνημα, της League Phase, πιέζει ο Γιάρεμτσοκ τον Αμπράμοβιτς, η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος και Αμπράμοβιτς, κατά την άποψή μου, η κορυφαίοι της Γιαγκελόνια. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τον πανταχού παρόν, τον Σαντιάγκο Έσε. Φρόιλερ για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Σαντιάγκο Έσε. Σαντιάγκο Έσε για τον Ρέτσο. Αν κάνει τώρα δύο αλλαγές, μετά έχει δικαίωμα να κάνει ακόμα μια διακοπή για την τελευταία του αλλαγή ο Αλγουαθίλ. Τραβάνε πίσω τον Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Κάποιον φωνάζουν από το γκρουπ των παικτών που προθερμαίνουν, είναι ο Μπέιλι. Θα ρίξει τον Μπέιλι και όχι τον Πέντερσεν στο παιχνίδι ο Αλγουαθίλ, για να βάλει πιθανό λόγο ίσως στη θέση του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έχει τρέξει πάρα πολύ. Πιρόλα για τον Φρόιλερ από τα αριστερά. Φρόιλερ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, χάνει αυτή τη φορά την μπάλα για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο με τον Πιρόλα τον σταματάει, κερδίζει το φάουλ, πήγε προς την μπάλα και γι' αυτό γλίτωσε και την κίτρινη κάρτα. Κονσεϊσάο, ο οποίος διαμαρτύρεται. Κονσεϊσάο, ο οποίος λέει ότι του έχουν τραβήξει την φανέλα, και έρχεται και ο Σέρτζιο Λοθάνο για να πάρει την θέση του Πρέλετς. Λοθάνο, ο οποίος είναι χαβ, οπότε επανέρχεται στον ένα επιθετικό.
0: Ναι, θα πάει στην κορυφή τώρα ο Σίλα.
1: Έπαιξε για λίγο.
0: Ο Λοθάνο είναι κεντρικός μέσος, γεμίζει τώρα τη μεσαία του γραμμή ο Αντριάν Σεμιένιετς με τον πρώην άσο της Λεβάντε, τον Σέρχιο Λοθάνο.
1: Και έρχονται από τον πάγκο, επαναλαμβάνω, και συνεχίζει την περιγραφή Μιχάλη Κατσαφάδο. Στο 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, έρχεται και ο Πουέρτα, έρχεται και ο Μπέιλι.
0: Εμφανής η πρόθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να γίνει ακόμη πιο επιθετική ομάδα του. Βάζει δύο παίχτες με ένταση, με ταχύτητα στο παιχνίδι τους για αυτό το τελευταίο κρίσιμο 15 λεπτό. Να δούμε ποιοι θα βγουν από το μάτς για να περάσουν. Ο Μπέιλι με τον Πουέρτα, την ώρα που προσπαθεί με δυσκολία να βγάλει την περιοχή της, την μπάλα από την περιοχή της η Γιαγκελόνια. Κάνει ένα σκληρό φάουλ ο Έσε και παίρνει την δεύτερη κίτρινη κάρτα για Ερυθρόλευκο για αυτό το σκληρό φάουλ πάνω στον Γκιλιέρμε Μοντόια. Δικαιολογημένη κάρτα για τον Αργεντινό μέσο. Και τώρα θα γίνει, φαντάζομαι, διπλή αλλαγή. Τζαμαϊκανός Μπέιλι, Γκουστάβο Πουέρτα. Δύο σπουδαία αποκτήματα για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Σαντιάγκο Έσε, που έχει και κίτρινη κάρτα. Και θα βγει ο Πιρόλα.
1: Ο Τσικίνιο, βρε.
0: Ο Τσικίνιο. Α, Τσικίνιο, sorry.
1: Οπότε πάει πίσω από τον...
0: Πάει ο Πέρτα πίσω από τον...
1: Ο
0: Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Φορ. Ο
1: Μπέιλι δεξιά.
0: Μπέιλι δεξιά και ο Πέρτα.
1: Και ο Ζέλσο Μαρτίνς αριστερά. Και ο Πουέρτα έρχεται δίπλα στον Φρόιλερ.
0: Δίπλα στον Φρόιλερ, ναι. Πήγε κατευθείαν στη μεσαία γραμμή. Θα παίξει λίγο πιο μπροστά, φαντάζομαι, από τον Φρόιλερ. Λοιπόν, Ρέτσος απομακρύνει. Ο Κωνσταντόπουλος με το κεφάλι για τον Φίντελ, πίσω ο Σουηδός για τον Βιτάλ. Ο Βιτάλ θέλει να αλλάξει για τον Κορσεϊσάο, προλαβαίνει ο Τεκνιζιάν, πλάγιο για τους Πολωνούς. Από δεξιά, όπως ανεβαίνει η ομάδα του Αντριάν Σεμιένιετς, 1-1 το σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ που πέτυχαν ο Σμιτ στο 20 και στο 43 ο Γκονζάλες. Προσοχή τώρα με τον Σμιτ στο 1-1 με τον Σάλιακα, τον παιδεύει τον Έλληνα αμυντικό. Πάει για βοήθεια συνέχεια και ο Μπέιλι που του κλέβει την μπάλα, επιμένει ο Τζαμαϊκανός, τελικά ο Φίντελ. Μπάλα πάει αριστερά στον Μοντόια, Μοντόια για τον Φίντελ. Φίντελ πίσω για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. 78 λεπτά στο Γιώργος Καρεσκάκης, Κονσεϊσάο. Θέλει να αποφύγει τον Τεκνιζιάν, βγάζει χαμηλά επικίνδυνα, μαζεύει πρώτου Σίλα την μπάλα Ορτέγκα και γρήγορα για τον Μπέιλι που θέλει να εκμεταλλευτεί ταχύτητά του. Μπέιλι είναι στο 1-1 με τον Μοντόια. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του λογικά. Πασάρει στον Σάλιακα, Σάλιακας για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Τεκνιζιάν. Πιρόλα και πάλι, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Μπάλα πάει δεξιά για τον Μανώλη Σάλιακα. Ζητά και παίρνει την μπάλα ο Μπέιλι. Μπέιλι δύσκολο να ξεφύγει εκείνη και ο Μοντόγια, είναι και ο Σμιτ. Συγκλίνει και βγάζει μια ωραία πάσα μες στην περιοχή. Περνάει η μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Αμπράμοβιτς πριν.
1: Είδε
0: την κίνηση του Μαρτίνς.
1: Ακριβώς. Που ίσως μπήκε διαγώνια από έξω αριστερά, μέσα αριστερά.
0: Πολύ έξυπνη πάσα, λίγο πιο δυνατή από τον Μπέιλι. Και τώρα Βιτάλ. Βιτάλ διώχνει προς την μεσαία γραμμή, κατεβάζει όμορφα Λοθάνο για τον πανύψηλο Σίλα, ανοίγει το κοντρόλ, διώχνει την Τεκνιζιάν, θέλει να κατεβάσει ο Βοητούσε, κλέβει ο Μαρτίνς, η πάσα του για τον Τεκνιζιάν, δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει ο Βιτάλ,
1: κάνει φάουλ.
0: Χέρι και με την κίτρινη κάρτα στα χέρια ο Όσμερς, κίτρινη κάρτα λοιπόν και για τον Βιτάλ.
1: Που αν είχε δει και την προηγούμενη στο Ζώτα Σίλβα, τώρα θα...
0: Οι τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς τώρα της Γεγκελόνια έχουν και την κάρτα.
1: Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει κάνει τέσσερις αλλαγές. Γιάρεμ Τσουκαντή, Κονσάλες, Μπέιλι αντί Τσικίνιο, Πουέρτα αντί Εσέ και την Κνεζιάν αντί Μπρούνο. Και είμαστε στο 20ο λεπτό. Το γκολ του Ολυμπιακού στο 43 Κονσάλες. Ο 20 ο Σμίτ είχε ανοίξει το σκορ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος άποψή μου είναι, και το συζητήσουν πολύ στην αυριανή εκπομπή το μεσημέρι, θα πρέπει να κερδίζει τώρα την Γιαγκελόνη.
0: Λοιπόν, φάουλ με εκτελεστή τον Κουστάβο Πουέρτα. 80 λεπτά συμπληρώνονται σε λίγο στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος. Εκτελεί ο Πουέρτα, θα διώξει ο Φίντελ. Προσπάθησε ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπέιλι. Κοντά το Μοντόια, ωραίες προσποιήσεις, χαμηλά το γύρισμα, ο Φίντελ, δεν μπορεί ο Γιάρεμτσουκ, προσπαθεί ο Φρόιλερ μέσα στην περιοχή, όλα αυτά, ο Ζώτα Σίλβα, νέα κόντρα corner από τον Σίλα και 12ο κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
1: Στο 81 είμαστε, ο Ολυμπιακός επιτέλους παίζει μπάλα. Επιτέλους παίζει μπάλα και έρχεται και ο Πέντερσεν για να πάρει θέση στο παιχνίδι. Και δεν ξέρω, ελείψει πλέον κι άλλο εκτρέμ, μήπως παίξει μπροστά από τον Σάλιακα και βγει ο Ζέλσον. Θα το δούμε. Ο Μπέιλι με το αριστερό έχει πάει από τα δεξιά για την εκτέλεση του κόρνερ στο 81. Ο Τζαμαϊκανός εκτελεί κι άλλο κόρνερ. Πήγε στο πρώτο δοκάρι, πρέπει να έχουν εντολή παίκτες του Ολυμπιακού να παίζουν πρώτο δοκάρι και φεύγει από το μάτι ο Σάλιακας τελικά, όχι. Βγάζει τον Μανώλη Σάλιακα, πολύ καλό παιχνίδι.
0: Πολύ καλό,
1: πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Σάλιακα, ο οποίος αφήνει τη θέση του στον Πέντερσεν. Θωρακίζει. Βάζει ακόμα ξεκούραστο αμυντικό και καλά κάνει. Είπαμε, μάτσο που δεν μπορεί να κερδίσει, δεν πρέπει να το χάσει. Μπέιλι. Θωρακίζει την άμυνά του και θα δει τι θα κάνει μπροστά ο Αλγουάθιλ. Στο 82, 1-1, πρώτο δοκάρι. Πάλι
0: το ίδιο, πάλι από το Σμιτ.
1: Ή πλάγιο.
0: Α, πλάγιο.
1: Πλάγιο αυτή τη φορά. Η μπάλα η οποία πέρασε στο όριο στο σημαίακι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μένει ψηλά με τον Γκουστάβο Πουέρτα να έχει πάει να εκτελέσει. αυτό το πλάγιο out. Κανονικά πρέπει να το εκτελέσει back, τέλος πάντων.
0: Αλλά εκτελεί δυνατά ο Πορτογάλος.
1: Ναι, ναι. Στο ύψος του πέναλτι, Γιάρεμτσουκ γυρνάει, πέφτει. Υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού πεσμένος. Ζητάνε πέναλτι. Έχουν πέσει δύο πάνω του. Θα το δουν και στο VAR. Η μπάλα η οποία θα πρέπει να πάει στο σημείο για νέα εκτέλεση πλαγίου out για τον Ολυμπιακό.
0: Παίξτε λέει ο...
1: Παίξτε λέει, εξετάστηκε τη φάση. Κι άλλο εκτελεσμένο στο ύψος του πέναλτι πλάγιο out. Ζέλσο Μαρτίνς κόντρες. Η μπάλα στον Πιρόλα στο ημικύκλιο για τον Φρόιλερ. Ανοίγει ωραία στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν πολύ ωραία για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Μέσα στην περιοχή ο Ζέλσον. Εκεί είναι όλη η Γιαγκελόνια, παίζει άμυνα.
0: Να περάσει τώρα
1: παίζει, παίζει άμυνα. Τώρα θέλει μια καλή σέντρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διασπάσει αυτή η άμυνα. Με τον Φρόιλερ και τον κόσμο να ζητά κι άλλο γκολ. Τικνιζιάν δεν περνά την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Πιέζουν άμεσα οι Ερυθρόλευκοι και αναγκάζουν τους φιλοξενούμενους να κάνουν λάθος. Πολύ καλό παιχνίδι και στην πίεση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο 83 είναι στο 1-1. Θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Γιάρεμτσουκ με το κεφάλι προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ζέλσο Μαρτίνς. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Πλάγιο out το οποίο θα εκτελέσει ο Τικνιζιάν. Δραματικό φινάλε, γιατί είναι μία φάση όλο το μάτς νομίζω τώρα. Ολυμπιακός ο οποίος εκτελείται το πλάγιο out, την μπάλα στον Φρόιλερ, από εκεί στον Μπέιλι. Ο Μπέιλι ο οποίος πάει να παίξει το ένας εναντίον ενός. Από τα δεξιά με το αριστερό για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Φρόιλερ. Αυτός θα κάνει το γέμισμα για τον Γιάρεμτσουκ και βάλει το γκολ από τον Γιάρεμτσουκ. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός έχει βάλει την μπάλα κάτω, παίζει το τριγωνάκι, η σέντρα και το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Τι φινάλε, τι μάτς, τι ωραίο παιχνίδι απόψε για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και κάνει το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1 στο 85. Είναι μια φάση βγαλμένη από το PlayStation, μια φάση που οι Ερυθρόλευκοι έχουν βάλει την μπάλα κάτω και γίνεται η σέντρα από τον Φρόιλερ για το Ολυμπιακό Γιαγκελόνια 2-1.
0: Με ανατροπή λοιπόν ο Ολυμπιακός σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Γιώργος Καρεσκάκης με πολλές συγκινήσεις. Όλα ξεκίνησαν από τον Μπέιλι, υπομονετικά γυρίζει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Απίθανη σέντρα από τον Φρόιλερ, συστημένη στο κεφάλι του Γιάρεμτσουκ που ξετινάζει τα δίχτυα του Αμπράμοβιτς αυτή τη φορά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα 22χρονος goalkeeper στην κεφαλιά δυναμίτη του Ουκρανού φορ. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Μεγάλη προσοχή τώρα, πρέπει να διαφυλάξει όπως δίποτε Ολυμπιακός αυτό το τρίποντο, να ξεκινήσει ιδανικά αυτή την πορεία του στο Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν έξαλλα αυτό το γκολ του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από την έξοχη σέντρα του Φρόιλερ. Ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού σήμερα, πραγματικό κομπιούτερ ο Ελβετός. Μια μεγάλη μεταγραφή για τους Ερυθρόλευκους, έστω και στα 34 του χρόνια δείχνει την παγκόσμια του κλάση.
1: Να πω και κάτι, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στη συνέχεια. Μαστρικό κουτσάρισμα από τον Αλγουαφίλ.
0: Πραγματικά.
1: Και στις αλλαγές του σε όλα του.
0: Ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε καθόλου φάση στο δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο πρώτο. Προσοχή τώρα, ο Φρόιλερ συνεχίζει να έχει αστήρευτες δυνάμεις. Γιάρεμτσουκ ανοίγει για τον Μάρτινς. Κοντά τον Βοητούσεκ. Το πέρασμα καταπληκτικό για τον Ζώτα Σίλβα. Με τον Κωνσταντόπουλο τον αποφεύγει. Κερδίζει και μια κόντρα από τον Εβιτάλ. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Κωνσταντόπουλο.
1: Θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα έξω, αλλά έχει δοθεί και.
0: Υπάρχει υπόδειξη για φάουλ.
1: Για φάουλ, ναι.
0: Ναι. Θετικό φάουλ του Ζώτα Σίλβα. Σπρόξιμο στον και... Μπερνάρντο Βιτάλ.
1: Και έρχεται και το πουλένσου ο Γκμονίφο.
0: Γκμονίφο λοιπόν, 20χρονο.
1: Παίρνει τη θέση του Κονσεϊσάου. Και να παίξει δεξιά εκεί που τον έδιναν οι Πολωνοί ως βασικό.
0: Ακριβώς.
1: Στα ρεπορτάζ τους. Λοιπόν, 2-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια με ανατροπή. Στο 20 ο Σμιτ, στο 43 ο Γκοζάλεφ και στο 85 ο Γιάρεμτσουκ, τα γκολ της ανατροπής του Ολυμπιακού. 87 λεπτά εδώ στο Καραϊσκάκη. με τους ερυθρόλευκους πλέον να πρέπει να είναι προσεκτικοί στην άμυνα και νομίζω ότι έχουν πλέον και τον ξεκούραστο Μπέιλι, ο οποίος ειδικεύεται στο να φεύγει γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Ζώτα Σίλβα δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Γιάρεμτσουκ. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Φίντελ στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ακμονίφο, ο οποίος κάνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα, παίζει ως δεξί εξτρέμ. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πιέζει πίσω τον, την άμυνα, Κωνσταντόπουλος λάθος, τον διορθώνει ο Μοντόια και η μπάλα στα πόδια του Βιντάλ. Έχει δίπλα το τον Βόιτουσεκ. Εκοφαντικά τα σφαιρίγματα από τον κόσμο, ο οποίος έχει κατακλείσει το Καραϊσκάκη σε αυτή την πρεμιέρα του Europa League για τον Ολυμπιακό. Βοητούσεκ μπροστά, κερδίζει ο Πουέρτα, ο οποίος είναι και ξεκούραστος και θα δώσει βοήθειες. Η μπάλα στον επίσης ξεκούραστο Πέντερσεν, από τα δεξιά είναι ξεκούραστοι και οι δύο, και ο Πέντερσεν και ο Μπέιλι. Ξεφεύγει από έναν, από δεύτερο στη συνέχεια ο Πουέρτα με τον Γιάρεμτσουκ. Πολύ ωραία για τον Μπέιλι. Μια σέντρα για τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα χτυπάει πάνω σε αμυντικό, στον Βιτάλ. Και άλλη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε πάρα πολύ κοντά στο 3-1 και τώρα βγαίνει ο Ορτέγκα πολύ μακριά από την μεγάλη του περιοχή.
0: Δίκη λίμπερο. Φοβερή προσπάθεια του Γερμανού.
1: Και ωραίο άνοιγμα για τον Ζέλσον Μαρτίν. Η κεφαλιά είναι από τον Βόιτουσεκ. Και στη συνέχεια ο Τικνιτζιάν, ο οποίος κερδίζει έξυπνα τον φάουλ από τον Ακμονίφο. Και κερδισμένα δευτερόλεπτα είμαστε στο 89. Είναι μία ζητούνα από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Οι αλλαγές του Πουέρτα και του Μπέιλι άλλαξαν πάρα πολύ μέσα επιθετικά τον Ολυμπιακό. Και ο Γιάρεμτσουκ βέβαια με τον κόλ που πέτυχε. Αλλά κυρίως ο Πουέρτα με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι δείχνει τρομερή διάθεση από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα.
1: Και δεν είναι και ακόμα 100% έτοιμος, γιατί προέρχεται από τραυματισμό. Ο Τεκνιζιάν πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πολύ ξυπνά για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ίσα που τσίπησε την μπαλά με το κεφάλι. Πλάγιο, τώρα οι ερυθρόλευκοι προσέχουν πάρα πολύ στα μετόπισθεν. Ο Αλγουαφίλε φωνάζει στον Πέντερσεν να έχει στο νου του αριστερά τον Σμιτ. Βόιτουσεκ μπροστά για τον Σιλά. Είναι εκεί ο Πανταχού Παρών στην άμυνα. Πυρόλα, Πουέρτα με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Έχει δυνάμεις απίστευτα ο Ζέλσο Μαρτίνς. Στο 89 κάνει κούρσα από τα αριστερά, κρατά την μπάλα και αναγκάζει τον Βόιτουσεκ να παραχωρήσει πλάγιο out. Σε λίγο θα σας πούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο κόσμος ζητά κι άλλο γκολ στο 90. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και τώρα δεν βιάζονται. Ο διαιτητής, ο οποίος λέει στον Τικνιζιάν να πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο out. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιάρεμτσουκ γυρνά και κερδίζει κόρνερ, νομίζω.
0: Και πολύτιμα δευτερόλεπτα.
1: Κερδίζει κόρνερ. Ναι, ναι, κόρνερ είναι. Η μπάλα πολύτιμα δευτερόλεπτα τη στιγμή που ο τέταρτος είναι έτοιμος. Ο τέταρτος είναι ο Έξνερ να δείξει το χρόνο καθυστερήσεων. Τρία λεπτά. 180 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την πρώτη του νίκη στο Europa League. Μια νίκη η οποία θα είναι βάλσαμο για τον Ολυμπιακό και θα δώσει πολύ μεγάλη πίστοση στη δουλειά που θέλει να κάνει ο Αλγουαφίλ. Πουέρτα με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Εκτελεί ο Πουέρτα. Πρώτο δοκάρι. Μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Τώρα την βγάζουν με τον Ακμονίφο. Είναι εκεί όμως ο Μπέιλι, ο οποίος αλλάζει πολύ ωραία για τον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Ζέλσον. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα. Έρχεται, κερδίζει. Τι πάθος! Και στη συνέχεια φάουλ. Και κερδισμένα δευτερόλεπτα.
0: Φοβεροί ερυθρόλευκοι, δεν ρίχνουν καθόλου την έντασή τους. Και ενώ έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, η Γιαγκελόνια που βρίσκεται πίσω στο σκορ δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει ούτε μία επιθετική προσπάθεια μετά τον γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός
1: μετά
0: παραμένει.
1: Μετά τον γκολ του Σμιτ δεν έχει κάνει, δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Ο Ολυμπιακός παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Έχει κερδίσει και εδώ ένα φάουλ σε καλή θέση με τον Πουέρτα να είναι πάνω από την μπάλα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός λίγα δευτερόλεπτα μακριά από μία πολύ σημαντική νίκη. Μαρτίνς. Ωραία, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαρτίνς, η πάσα του, ο Ρέτσος στο οριζόντιο, δοκάρι, ο Γιάρεμτσουκ το γυριστό out. Μεγάλη ευκαιρία, Παναγιώτης Ρέτσος.
1: Να το τελείωνε εδώ.
0: Εδώ θα τελείωνε το μάτς. Μετράει και η διαφορά το goal, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, είναι league face. Λοιπόν, τώρα θέλει μια-δυο καλές άμυνες ο Ολυμπιακός. Προσοχή πίσω στην άμυνά του. Φρόιλερ ψηλά. Πλάι ο out για την Γιαγκελόνια. Πάρ' το τελευταίο 1,5 λεπτό.
0: Η Γιαγκελόνια προσπαθεί να βγει στην επίθεση τώρα με τον Σμιτ για τον Μοντόια. Κοιτάζει προς την περιοχή, θέλει να βγάλει μια σέντρα, καταφέρνει, αλλά εκείνο ο Πιρόλα να καθαρίσει την φάση. Προσπαθεί ο Λοθάνο, χάνει την μπάλα, κάνει και φάουλ.
1: Ζώτα Σίλβα το πανηγυρίζει, αλλά έχει βάλει γκολ. Κορυφαίος, νομίζω είναι κορυφαίος.
0: Φοβερός, αναμφίβολα ο ηγέτης αυτής της ομάδας είναι ο Ζώτα Σίλβα. Μεγάλο παιχνίδι, ακατάπαυστο τρέξιμο, τεράστιο πάθος. Πάρα πολλές προσπάθειες, δεν αφήνει καμία φάση χωρίς να τρέξει να διεκδικήσει την μπάλα. Πραγματικά μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ορτέγκα τώρα έτοιμος για το ελεύθερο.
1: Λίγο να κρατήσουν την μπάλα και τελείως το μάτς.
0: Ο Γιάρεμτσουκ, ωραία, καλύπτει με το σώμα του την μπάλα. Ζητάει φάουλ από τον Βοητούσε, καφίνει το παιχνίδι ο Γερμανός. Δεν μπορεί ο Σίλα, πίσω ο Πιρόλα.
1: Πάει ο Πιρόλα.
0: Και Ορτέγκα με την μπάλα στα πόδια, παραπιέσει ο Σίλα. Ορτέγκα βγάζει μια πάσα υπέροχη για τον Μαρτίς και σφυρίζει.
1: Τέλειωσε.
0: Ατμόσφαιρες, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, 2-1 με ανατροπή. Αυτό και αν δίνει ψυχολογική όθηση στον Ολυμπιακό. Βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο με το γκολ του Σμιτ στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε λίγο πριν την ανάπαυλα με τον Γκονζάλες και ο Γιάρεμτσουκ στο 86.
1: Έχουν μπει όλοι μέσα και
0: μετά τη σέντρα του
1: Φρόιλερ. Και οι παίκτες εκτός αποστολής, ένα κουβάρι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Είναι το ξέσπασμα. Είναι το ξέσπασμα μια ομάδα.
0: Φεύγει το άγχος, η πίεση.
1: Ναι, επιτέλους φεύγει το άγχος, η πίεση. Είναι αυτή η νίκη. Πιστεύω θα
0: μπορεί να αλλάξει τον Ολυμπιακό εντελώς.
1: Ναι, είναι νίκη που δίνει περισσότερο από 3 βαθμούς. Είναι μια νίκη που δίνει πίστοση χρόνου στον νέο προπονητή, ψυχολογία στους παίκτες και θα το πούμε, επιτέλους είδαμε μπάλα.
0: Πραγματικά, ειδικά μετά την είσοδο και του Μπέιλι, ο Ολυμπιακός έπαιξε υπέροχο ποδόσφαιρο και παίρνει δικαιότατα την νίκη στο ξεκίνημά του. Παίρνει πολύτιμους 3 βαθμούς που του δίνουν όθηση για την συνέχεια και βέβαια, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, ήταν απαραίτητο αυτό το 2-2. Κάνει το πρώτο βήμα, θέλει την νίκη με το Λιβαδιακό να πάει στην διακοπή ήρεμος, να δουλέψει αυτά που θέλει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο η Μανώλα Γουαθήρ και από ό,τι φαίνεται θέλει να αλλάξει πολλά στους ερυθρόλεπτους.
1: Κοίταξε, αν μέσα σε 5 προπονήσεις είδαμε 5 αυτοματισμούς, φαντάσου θα δούμε μετά από 2 μήνες.
0: Μεγάλη νίκη λοιπόν για τους ερυθρόλευκους, ξεκινούν εντυπωσιακά με ανατροπή αυτή την πορεία τους στο League Phase του Europa League με τα γκολ του Γκονζάλες και του Γιάρεμτσουκ, οι δύο φορ των ερυθρόλευκων καθάρισαν σήμερα τώρα για την ομάδα του Αλγουαθίλ.
1: Ένας μικρός γύρος τριάβου για τους ερυθρόλευκους, την ίδια ώρα που οι παίκτες της Γιαγκελόνια πάνε και αυτοί στους δικούς τους φιλάθλους και την ίδια ώρα που το πέταλο παραμείνει. Χωρίς να έχει φύγει κανένας από τους φίλους του Ολυμπιακού της θύρας 7, φύγαν χθες στην προπόνηση, ζήτησαν, εξέφραζαν την πίστη στις δυνατότητες της ομάδας τους, αυτή τη στήριξη τους την ανταποδίδουν απόψε οι παίκτες του Αλγουαθίλ και είναι έτοιμοι να τραγουδήσουν όλοι μαζί. Νομίζω το είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό, πολύ ωραίες στιγμές. Αυτές τις στιγμές πραγματικά έχουμε συνηθίσει τα πολύ μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο 20 ο Σμιτ, το 0-1. Στο 43 ισοφάρισε ο Γκονζάλες. Στο 88 ο Γιάρεμτσουκ, το 2-1. Στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσουν δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ωραίες εικόνες, ο κόσμος και η ομάδα μια γροθιά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέκλυσε το Καραϊσκάκη και ενωμένος, έτσι όπως πρέπει, όθησε την ομάδα στην πρώτη νίκη, στο πρώτο τρίποντο για τη League Fest του UEFA Europa League. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο το μεσημέρι στο αθλητικό μας μαγκαζίνο. Ο Γιάννης Δημητρίου, τον ευχαριστήσουμε για τη ρύθμιση του ήχου εδώ από το δημοσιογραφικά του Καραϊσκάκη. Βαγγέλης Χατζηκοσταντής ήταν στο συντονισμό και στο pre-game. Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάσιο Φανόπουλος στα μικρόφωνα, στα δημοσιογραφικά του Καραϊσκάκη. Βαγγέλη, φίλες και φίλοι του Καναλιού 1, καλό βράδυ από το Καραϊσκάκη που ακόμα πανηγυρίζει.
0: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, τέλος καλό όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που κατάφερε να μπει με το δεξί στην πρεμιέρα του, στην league phase του Europa League. Μια πάρα μα πάρα πάρα πολύ σημαντική νίκη, όχι μόνο βαθμολογική αλλά και ψυχολογική για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικοί. Έπιασαν από τον λαιμό την Γιαγκελόνια. Την έπνιξαν, θα λέγαμε, με 25 τελικές κατάφεραν να φέρουν τούμπα το μάτς. Η Αγγελόνια προηγήθηκε στο 18ο λεπτό, ωστόσο ο Ολυμπιακός με τον Γκοζάλης στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και με τον Γιάρεπτσουγκ στο 84ο λεπτό κατάφεραν να κερδίσουν 2-1 και να πάρουν αυτό το πολυπόθητο τρίποντο. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Επαναλαμβάνουμε, μια πολύ πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό, καθώς δίνει και χρόνο στον προπονητή για να μπορέσει να περάσει τα θέλω του στην ομάδα, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Ο Ολυμπιακός με αυτό το τρίποντο κατάφερε να πάρει μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι την Κυριακή παίζει με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, ενώ θα υπάρχει αυτή η διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, κάτι που θα δώσει το δικαίωμα στον νέο τεχνικό της ομάδας να προετοιμάσει την ομάδα του για τις επόμενες μάχες που περιμένουν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε από την Κατερίνα Κοκαλίδου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Χάτζη Κωνσταντή στο μικρόφωνο, στο pre-game, στο post-game αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, 2.30 με 4, όπου θα αναλύσουμε, θα αναπτύξουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Επαναλαμβάνουμε, 2-1. Καληνύχτα.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει «Το καλύτερα οι δυο μας».
4: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
5: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χωρί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Κανάλι 1. 90,4. 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορή και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.